0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 29. Και ο Ιακώβ κίνησε και πήγε στην γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και να ένα πηγάδι στην πεδιάδα. Και να υπήρχαν εκεί τρία κοπάδια προβάτων που αναπαύονταν κοντά του, επειδή από εκείνο το πηγάδι πότιζαν τα κοπάδια. Και υπήρχε μια μεγάλη πέτρα επάνω στο στόμιο του πηγαδιού. Και όταν μαζεύονταν εκεί όλα τα κοπάδια, αποκυλούσαν την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού και πότιζαν τα κοπάδια. Έπειτα έβαζαν ξανά την πέτρα επάνω στο στόμιο του πηγαδιού στον τόπο της. Και ο Ιακώβ είπε σε αυτούς, «Αδελφοί, από πού είστε?» Και εκείνοι είπαν, «Είμαστε από τη Χαράν». Και τους είπε, «Γνωρίζετε τον Λάβαν, τον γιο του Ναχώρ?» Και εκείνοι είπαν, «Τον γνωρίζουμε». Και τους είπε, «Η γέννη?» Και εκείνοι είπαν, «Η γέννη. Και να, η Ραχήλ, η κόρη του, έρχεται μαζί με τα πρόβατα». Και είπε, «Να, μένει ακόμα αρκετό μέρος της ημέρας. Δεν είναι ώρα να αποσυρθούν τα χτίνη. Ποτίστε τα πρόβατα και πηγαίνετε να τα βοσκίσετε». Και εκείνοι είπαν, «Δεν μπορούμε μέχρι ότου μαζευτούν όλα τα κοπάδια για να αποκυλήσουν την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού. Τότε ποτίζουμε τα πρόβατα». Και ενώ μιλούσε ακόμα σε αυτούς, ήρθε η Ραχήλ μαζί με τα πρόβατα του πατέρα της, επειδή αυτή τα έβοσκε. Και καθώς ο Ιακώβ είδε τη Ραχήλ, τη θυγατέρα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, και τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, πλησίασε ο Ιακώβ και αποκύλησε την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του. Και ο Ιακώβ φίλησε τη Ραχήλ και υψώνοντας τη φωνή του έκλαψε. Και ο Ιακώβ ανήγγειλε στη Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατέρα της και ότι είναι γιος της Ραβέκας. Και εκείνη τρέχοντας ανήγγειλε το πράγμα στον πατέρα της. Και καθώς ο Λάβαν άκουσε το όνομα του Ιακώβ, του γιού της αδελφής του, έτρεξε σε συνάντησή του. Και αφού τον εναγκαλίστηκε, τον φίλησε και τον έφερε στο σπίτι του. Και ο Ιακώβ διηγήθηκε στο Λάβαν όλα όσα είχαν γίνει. Κι είπε σε αυτόν ο Λάβαν, «Βέβαια, κόκαλό μου και σάρκα μου είσαι». Και κατοίκησε μαζί του ένα μήνα. Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Επειδή είσαι αδερφός μου, γι' αυτό θα δουλεύεις σε μένα δωρεάν. Πες μου, ποιος θα είναι ο μισός σου?» Και ο Λάβαν είχε δύο θυγατέρες. Το όνομα της μεγαλύτερης ήταν Λία και το όνομα της μικρότερης Ραχήλ. Της Λίας όμως τα μάτια ήσαν ασθενικά και η Ραχήλ ήταν ωραία σε παράστημα και όμορφη στην όψη. Και ο Ιακώβ αγάπησε τη Ραχήλ και είπε, «Θα δουλεύω σε σένα 7 χρόνια για τη Ραχήλ, τη μικρότερη θυγατέρα σου». Και ο Λάβαν είπε, «Καλύτερα να τη δώσω σε σένα παρά να τη δώσω σε άλλον άνδρα. Κατοίκησε μαζί μου». Και ο Ιακώβ δούλεψε για τη Ραχήλ 7 χρόνια και του φαίνονταν σαν λίγες μέρες εξαιτίας της αγάπης του για αυτήν. Και ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν, «Δώσε μου τη γυναίκα μου, επειδή εκπληρώθηκαν οι ημέρες μου, για να μπω μέσα σε αυτή». Και ο Λάβαν συγκέντρωσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και έκανε συμπόσιο. Και το βράδυ, παίρνοντας τη Λία τη θυγατέρα του, την έφερε σε αυτόν και μπήκε σε αυτή. Και ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Λία για υπηρέτριά της την Ζελφά, την υπηρέτριά του. Και το πρωί, να, αυτή ήταν η Λία. Και είπε στο Λάβαν, «Τι είναι τούτο που έκανες σε μένα? Δεν δούλεψα σε σένα για τη Ραχήλ? Και γιατί με εξαπάτησες?» Και ο Λάβαν είπε, «Δεν γίνεται έτσι στον τόπο μας να δίνεται η μικρότερη πριν από τη μεγαλύτερη. Εκπλήρωσε την εβδομάδα της και θα σου δώσω και αυτή, αντί της εργασίας την οποία θα κάνεις σε μένα ακόμη 7 χρόνια. Και ο Ιακώβ έκανε έτσι και εξεπλήρωσε την εβδομάδα της και του έδωσε τη Ραχήλ τη θυγατέρα του για γυναίκα. Και ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Ραχήλ για υπηρέτριά της την Βαλάν, την υπηρέτριά του. Και ο Ιακώβ μπήκε και στη Ραχήλ και αγάπησε τη Ραχήλ περισσότερο από τη Λία και δούλεψε σε αυτόν άλλα 7 χρόνια ακόμα. Και βλέποντας ο Κύριος ότι η Λία ήταν μισητή, άνοιξε τη μήτρα της και η Ραχήλ ήταν στήρα. Και η Λία συνέλαβε και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Ρουβίν, επειδή είπε, Είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσή μου. Τώρα λοιπόν θα με αγαπήσει ο άντρας μου». Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Επειδή ο Κύριος άκουσε ότι μισούμε, γι' αυτό μου έδωσε ακόμα και αυτόν». Και αποκάλεσε το όνομά του Σιμεών. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Τώρα αυτή τη φορά ο άνδρας μου θα ενωθεί μαζί μου, επειδή γέννησα σε αυτόν τρεις γιους». Γι' αυτό τον ονόμασε Λεβί. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο». Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομά του Ιούδα και έπαυσε να γεννάει. Γένεση, κεφάλαιο 300. Και όταν η Ραχήλ είδε ότι δεν τεκνοποίησε στον Ιακώβ, η Ραχήλ φθόνησε την αδελφή της και είπε στον Ιακώβ: «Δώσε μου παιδιά, είδε μη εγώ πεθαίνω». Και άναψε ο θυμός του Ιακώβ εναντίον της Ραχήλ και είπε: «Μήπως εγώ είμαι αντί του Θεού που σε στέρισε από τον καρπό της κοιλιάς». Και εκείνη είπε: «Να η υπηρέτριά μου η Βαλά, μπες μέσα σε αυτή και θα γεννήσει επάνω στα γόνατά μου για να αποκτήσω κι εγώ παιδιά από αυτή». Και του έδωσε τη Βαλά, την υπηρέτριά της, για γυναίκα. Και ο Ιακώβ μπήκε μέσα σε αυτή. Και η Βαλά συνέλαβε και γέννησε γιο στον Ιακώβ. Και η Ραχήλ είπε: «Ο Θεός με έκρινε και άκουσε για τη φωνή μου και μου έδωσε γιο». Γι' αυτό αποκάλεσε το όνομά του Δαν. Και η Βαλά, η υπηρέτρια της Ραχήλ, συνέλαβε ξανά και γέννησε δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Και η Ραχήλ είπε: «Πάλεψα δυνατή πάλι με την αδελφή μου και υπερίσχυσα». Και αποκάλεσε το όνομά του Νεφθαλή. Και όταν η Λία είδε ότι έπαυσε να γεννάει, πήρε τη Ζελφά, την υπηρέτριά της, και την έδωσε στον Ιακώβ για γυναίκα. Και η Ζελφά, η υπηρέτρια της Λίας, γέννησε γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Έρχεται ευτυχία». Και αποκάλεσε το όνομά του Γάδ. Και η Ζελφά γέννησε, η υπηρέτρια της Λίας, δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Μακάρια είμαι εγώ, επειδή θα με μακαρίζουν οι γυναίκες». Και αποκάλεσε το όνομά του Ασύρ. Και ο Ρουβίν πήγε τις ημέρες του θερισμού του σιταριού και βρήκε μανδραγόρες στο χωράφι και τους έφερε στη Λία, τη μητέρα του. Και η Ραχήλ είπε στη Λία: «Δώσε μου, παρακαλώ, από τους μανδραγόρες του γιού σου». Και εκείνη της είπε: «Μικρό πράγμα είναι ότι πήρες τον άνδρα μου και θέλεις να πάρεις και τους μανδραγόρες του γιού μου». Και η Ραχήλ είπε: «Λοιπόν, ας κοιμηθεί μαζί σου αυτή τη νύχτα για τους μανδραγόρες του γιού σου». Και ο Ιακώβ ήρθε το βράδυ από το χωράφι και η Λία, βγαίνοντας σε συνάντησή του, είπε: «Σε μένα θα μπεις μέσα, επειδή σε μίσθωσα με μισθό τους μανδραγόρες του γιού μου». Και κοιμήθηκε μαζί της εκείνη τη νύχτα. Και ο Θεός εισάκουσε τη Λία και συνέλαβε και γέννησε στον Ιακώβ πέμπτο γιο. Και η Λία είπε: «Ο Θεός μου έδωσε το μισθό μου, επειδή έδωσα την υπηρέτριά μου στον άνδρα μου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ισάχαρ. Και η Λία συνέλαβε ξανά και γέννησε έκτο γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Ο Θεός με πρίκησε με καλή πρίκα. Τώρα ο άνδρας μου θα κατοικήσει μαζί μου, επειδή γέννησα σε αυτόν έξι γιους». Και αποκάλεσε το όνομά του Ζαβουλών. Και ύστερα από αυτά γέννησε θυγατέρα και αποκάλεσε το όνομά της Δίνα. Και ο Θεός θυμήθηκε τη Ραχήλ και ο Θεός την εισάκουσε και άνοιξε τη μήτρα της. Και συνέλαβε και γέννησε γιο και είπε: «Ο Κύριος αφαίρεσε την τροπή μου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ιωσήφ, λέγοντας: «Ο Θεός να προσθέσει σε μένα και άλλον γιο». Και αφού η Ραχήλ γέννησε τον Ιωσήφ, είπε ο Ιακώβ στο Λάβαν: «Εξαπόστειλε με για να πάω στον τόπο μου και στην πατρίδα μου. Δώσε μου τις γυναίκες μου και τα παιδιά μου για τις οποίες σε δούλεψα, για να πάω, επειδή εσύ γνωρίζεις τη δούλεψή μου με την οποία σε δούλεψα». Και ο Λάβαν του είπε: «Σε παρακαλώ, να βρω χάρη μπροστά σου. Γνώρισα εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτία σου». Και είπε: «Καθόρισέ μου το μισθό σου και θα στον δώσω». Και εκείνος του είπε: «Εσύ γνωρίζεις με ποιο τρόπο σε δούλεψα και πόσα έγιναν τα χτίνη σου μαζί μου, επειδή όσα είχες πριν από μένα ήσαν λίγα και τώρα αυξήθηκαν σε πλήθος. Και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου. Και τώρα πότε θα προβλέψω κι εγώ για την οικογένειά μου». Και εκείνος είπε: «Τι να σου δώσω». Και ο Ιακώβ είπε: «Δεν θα μου δώσεις τίποτε, αν μου κάνεις αυτό το πράγμα. Θα βόσκω ξανά το κοπάδι σου και θα το φυλάτω. Να περάσω σήμερα μέσα από όλο το κοπάδι σου, διαχωρίζοντας από εκεί κάθε πρόβατο που έχει στίγματα και κοιλίδες και κάθε μελανοπό ανάμεσα στα αρνιά και όποιο έχει κοιλίδες και στίγματα ανάμεσα στα κατσίκια. Και αυτά να είναι ο μισθός μου. Και στο εξής, η δικαιοσύνη μου θα μαρτυρήσει για μένα όταν έρθει μπροστά σου για το μισθό μου. Κάθε τι που δεν είναι με στίγματα και κοιλίδες ανάμεσα στα κατσίκια και μελανοπό ανάμεσα στα αρνιά θα θεωρηθεί κλεμμένο από μένα. Και ο Λάβαν είπε, εντάξει, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου. Και την ημέρα εκείνη διαχώρισε τους τράγους, τους παρδαλούς και κυλιδωτούς και όλες τις κατσίκες, όσες είχαν στίγματα και κυλίδες, όλα όσα ήσαν διάλευκα και όλα τα μελανοπά ανάμεσα στα αρνιά και τα έδωσε στα χέρια των γιών του. Και έβαλε ένα δρόμο 3 ημερών ανάμεσα στον εαυτό του και στον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ έβοσκε το υπόλοιπο από το κοπάδι του Λάβαν. Και ο Ιακώβ πήρε για τον εαυτό του χλωρές ράβδους από λεύκη και καρυδιά και πλάτανο και τις ξελέπισε με άσπρα λεπίσματα ώστε φαινόταν το άσπρο που ήταν πάνω στις ράβδους. Και έβαλε τις ράβδους, τις οποίες ξελέπισε στα αυλάκια του νερού, στις ποτίστρες, όπου τα κοπάδια έρχονταν να πίνουν για να συλλαμβάνουν τα κοπάδια ενώ έρχονταν να πίνουν. Και τα κοπάδια συλλάμβαναν καθώς έβλεπαν τις ράβδους και γεννούσαν πρόβατα παρδαλά με στίγματα και κυλιδωτά. Και ο Ιακώβ διαχώρισε τα αρνιά και έστρεψε τα πρόσωπα των προβάτων του κοπαδιού του Λάβαν προς τα παρδαλά και προς όλα τα μελανοπά. Και έβαλε χωριστά τα δικά του κοπάδια και δεν τα έβαλε μαζί με τα πρόβατα του Λάβαν. Και κατά την εποχή που τα πρώιμα πρόβατα έρχονταν σε σύλληψη, ο Ιακώβ έβαζε τις ράβδους στα αυλάκια μπροστά στα μάτια του κοπαδιού για να συλλαμβάνουν βλέποντας στις ράβδους. Και όταν τα πρόβατα ήσαν όψιμα, δεν τα έβαζε. Και έτσι τα όψιμα ήσαν του Λάβαν και τα πρώιμα του Ιακώβ. Και ο άνθρωπος αυξήθηκε σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό και απέκτησε πολλά κοπάδια και δούλες και δούλους και καμήλες και γαϊδούρια. Ψαλμός 31. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε, έλπισα. Ας μην τροπιαστώ στον αιώνα. Μέσα στη δικαιοσύνη σου, σώσε με. Στρέψε το αυτί σου προς εμένα. Κάνε γρήγορα να με ελευθερώσεις. Γίνε σε μένα ισχυρός βράχος. Σπίτι καταφυγής για να με σώσεις. Επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου και ένεκα το όνοματό σου, οδήγησέ με και διάθρεψέ με. Βγάλε με από την παγίδα που έκρυψαν για μένα, επειδή εσύ είσαι η δύναμή μου. Στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Εσύ με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός της αλήθειας. Μίσησα εκείνους που προσέχουν στις ματιότητες του ψεύδους. Εγώ όμως ελπίζω στον Κύριο. Θα αγάλωμαι και θα εφραίνομαι στο έλεος σου. Επειδή είδες τη θλίψη μου, γνώρισες τη ψυχή μου μέσα σε στεναχώριες και δεν με συνέκλεισες στο χέρι του εχθρού. Έστησες τα πόδια μου σε ευρυχωρία. Κύριε, ελέησέ με, επειδή είμαι μέσα σε θλίψη. Μαράθηκε το μάτι μου από τη λύπη, η ψυχή μου και η κοιλιά μου. Επειδή η ζωή μου χάθηκε μέσα σε οδύνη και τα χρόνια μου μέσα σε στεναγμούς. Η δύναμή μου αδυνάτησε από ταλαιπωρίες και τα κόκαλά μου καταφθάρηκαν. Σε όλους τους εχθρούς μου έγινα όνειδος και στους γείτονές μου υπερβολικά και φόβος στους γνωστούς μου. Εκείνοι που με έβλεπαν έξω έφευγαν από εμένα. Ξεχάστηκα από την καρδιά σαν νεκρός, έγινα σαν σπασμένο σκεύος. Επειδή άκουσα τον ονειδισμό από πολλούς, φόβος υπήρχε από παντού. Όταν έκαναν συμβούλιο εναντίον μου, μηχανεύτηκαν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Αλλά εγώ, Κύριε, έλπισα σε σένα. Είπα, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου είναι η κερί μου. Λύτρωσε με από τα χέρια των εχθρών μου και από εκείνους που με καταδιώκουν. Επίλαμψε το πρόσωπό σου επάνω στο δούλο σου. Σώσε με μέσα στο έλεος σου. Κύριε, ας μην τροπιαστώ, επειδή σε επικαλέστηκα. Ας ντροπιαστούν οι ασεβείς. Ας σιωπήσουν μέσα στον Άδη. Τα χείλη, τα δόλια ας γίνουν άλαλα, τα οποία μιλούν σκληρά ενάντια στο δίκαιο, με υπερηφάνεια και καταφρόνηση. Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά σου, την οποία φύλαξες σε εκείνους που σε φοβούνται και ενέργησες σε εκείνους που ελπίζουν σε σένα. μπροστά στους γιους των ανθρώπων. Θα τους κρύψεις στον απόκρυφο τόπο του προσώπου σου από την αλαζονία των ανθρώπων. Θα τους κρύψεις μέσα σε σκηνή από την αντιλογία των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος επειδή έκανε θαυμαστό το ελαιός του απέναντί μου μέσα σε οχυρή πόλη. Και μέσα στην έκπληξή μου εγώ είπα «Απορρίφθηκαν μπροστά από τα μάτια σου». Όμως εσύ άκουσες τη φωνή των δεήσεών μου όταν βόησα σε σένα. Αγαπήστε τον Κύριο όλοι οι όσοι του. Ο Κύριος φυλάττει τους πιστούς και ανταποδίδει περί σας εκείνους που πράττουν την υπερηφάνεια. Ανδρίζεστε και η καρδιά σας ασκρατεωθεί όλοι εσείς που ελπίζετε στον Κύριο. Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Μασχίλ. Μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Όταν αποσιώπησα, τα κόκαλά μου πάλιωσαν από τον ορολιγμό μου όλη την ημέρα. Επειδή ημέρα και νύχτα το χέρι σου έγινε βαρύ επάνω μου. Η υγρότητά μου μεταβλήθηκε σε καλοκαιριάτικη ξηρασία. Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου. Και εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Γι' αυτό κάθε όσιος θα προσεύχεται σε σένα σε πρέποντα καιρό. Βέβαια, σε κατακλυσμό πολλών νερών, αυτά δεν θα τον αγγίζουν. Εσύ είσαι η σκέπη μου. Θα με φυλάτεις από θλίψη. Με αγαλία συλλήτρωσης θα με περικυκλώνεις. Εγώ θα σε συνετίσω και θα σε διδάξω τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατάς. Θα σε συμβουλεύω. Επάνω σου θα είναι το μάτι μου. Μη γίνεστε σαν άλογα, σαν μουλάρια στα οποία δεν υπάρχει σύνεση, που το στόμα τους πρέπει να συγκρατιέται με φήμωτρο και χαλινάρι, αλλιώς δεν θα σε πλησίαζαν. Οι μάστιγες του ασεβή είναι πολλές. Εκείνον όμως που ελπίζει στον Κύριο, έλεος θα τον περικυκλώνει. Εφραίνεστε στον Κύριο δίκαιοι και αγάλεστε και αλλάξτε όλοι εσείς οι ευθύς στην καρδιά.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι γραμμένο «Να, στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά παρουσιάστηκε ο Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Και πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και όλοι οι Ιεροσολυμίτες και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη καθώς ομολογούσαν φανερά τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα ποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Εκείνες τις μέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο ήταν 40 μέρες και αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στην Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα του Θεού. Έλεγε «Συμπληρώθηκε ο καθορισμένος καιρός και έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον αδερφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον αδερφό του, τον Ιωάννη, να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί άφησαν τότε το πατέρα τους, το Ζεβεδαίο, στο ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Έμεναν κατάπληκτοι οι άνθρωποι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή τους ήταν κάποιος άνθρωπος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράβγασε λέγοντας «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους «Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η διδασκαλία του είναι καινούρια και μιλάει με αυθεντία. Ακόμη και τα δαιμονικά πνεύματα διατάζει και τον υπακούνε». Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Όταν βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα, με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το σούρπο, όταν έδισε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν άφηνε όμως τα δαιμόνια να μιλούν γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. Το πρωί, πολύ πριν ακόμη φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Έτρεξαν όμως κατόπιν του ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε «Όλοι σε ζητούν». Και εκείνος τους λέει «Πάμε αλλού στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Πήγε λοιπόν και κήρυτε στις συναγωγές τους σε όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως τότε έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντας τον έξω, ο Ιησούς του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε «Πρόσεξε, μην μπεις τίποτα σε κανένα, για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι καθόρισε ο Μωυσής». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από όλα τα μέρη. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Όταν ύστερα από μερικές μέρες μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι, συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε προς αυτόν, κουβαλώντας ένα παράλυτο που τον βάσταζαν 4 άτομα, και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους «Πώς μιλάει αυτός έτσι? Προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονταν και τους λέει «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να του πω «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα»? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέει στον παράλυτο, «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και αμέσως πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που θαύμαζαν όλοι και δόξαζαν το Θεό λέγοντας, «Τέτοια πράγματα ποτέ ως τώρα δεν είδαμε». Πήγε πάλι ο Ιησούς προς τη λίμνη. Όλος ο κόσμος ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Και ενώ προχωρούσε, είδε το Λεβί, το γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί τους στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Και ήταν πολλοί αυτοί που τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξη των Φαρισαίων, βλέποντας ότι τρώει με τέτοιους ανθρώπους, έλεγαν στους μαθητές του, «Τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς». Και ο Ιησούς που άκουσε τους λέει, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω αυτούς που νομίζουν ότι είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς».

0: γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά σκιά, γιατί αλλιώς το κρασί θα κάνει να σκάσουν τα σκιά και έτσι και το κρασί και τα σκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά. Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του ενώ περπατούσαν έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο». Και τους λέει «Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του? Μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που ο αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο οι ιερείς, και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του». Και τους έλεγε ο Ιησούς, «Το Σάββατο θεσπίστηκε για χάρη του ανθρώπου. Δεν πλάστηκε ο άνθρωπος για να τηρεί το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 31. Και ήκουσε ο Ιακώβ τους λόγους των ιών του Λάβαν, λεγόντων, «Ο Ιακώβ έλαβε πάντα τα υπάρχοντα του πατρός ημών, και εκ των υπαρχόντων του πατρός ημών απέκτησε πάσαν την δόξαν ταύτην. Και είδεν ο Ιακώβ το πρόσωπον του Λάβαν, και ειδού δεν ήτο προς αυτόν ως χθες και προχθές. Είπε δε ο Κύριος προς τον Ιακώβ, «Επίστρεψον εις την γην των πατέρων σου και εις την συγγένειάν σου, και θέλω είστε μετά σου». Τότε έστειλεν ο Ιακώβ και κάλεσε την Ραχήλ και την Λίαν εις την πεδιάδα προς το πίμνιον αυτού, και είπε προς αυτάς, «Βλέπω το πρόσωπον του πατρός σας, ότι δεν είναι προς εμέ ως χθες και προχθές. Ο Θεός όμως του πατρός μου εστάθημετε μου, και εσείς εξεύρετε ότι εν όλη τη δυνάμη μου εδούλευσα τον πατέρα σας. Αλλά ο πατήρ σας με υπάτησε και ήλαξε τους μισθούς μου δεκάκης. Πλην ο Θεός δεν αφήκεν αυτόν να με κακοποιήσει, ότε έλεγεν ούτω, τα ποικίλα θέλουσιν είστε ο μισθός σου, τότε άπαν το πίμνιον έγινα ποικίλα. Και ότε έλεγεν ούτω, τα παρδαλά θέλουσιν είστε ο μισθός σου, τότε άπαν το πίμνιον έγινα παρδαλά. Ούτως αφήρεσεν ο Θεός το πίμνιον του πατρός σας και έδωκεν εις εμέ. Και καθόν καιρόν συνελάμβανε το πίμνιον, ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον κατόναρ, και ειδού οι τράγοι και οι κρύοι, οι αναβαίνοντες επί τα πρόβατα και τα σέγας, ήσαν παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Και μη είπεν ο άγγελος του Θεού κατόναρ, Ιακώβ, και είπα, ειδού εγώ. Και είπεν, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου, και ειδέ πάντα στους τράγους και τους κρυούς, τους αναβαίνοντας επί τα πρόβατα και τα σέγας, ότι είναι παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Διότι είδον πάντα όσα κάμνει εισέ ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισα στην στήλην και όπου ευχήθης ευχήν προς εμέ. Σηκώθητη τώρα, έξελθε εκ της γης ταύτης και επίστρεψον εις την γην της συγγενείας σου. Και απεκρίθησαν η Ραχήλ και η Λία και είπαν προς αυτόν, «Έχομεν ημείς πλέον μερίδιον ή κληρονομίαν εν το οίκο του πατρός ημών, δεν εθεωρήθημεν υπ' αυτού ως ξένε, διότι επόλυσεν ημάς και ακόμη ολοκλήρως κατέφαγε το αργύριον ημών. Όθεν πάντα τα πλούτη τα οποία αφήρεσεν ο Θεός από του πατρός ημών, είναι ημών και των τέκνων ημών. Τώρα λοιπόν κάμε όσα σοι είπεν ο Θεός». Τότε σηκωθείς ο Ιακώβ, έβαλε τα παιδεία αυτού και τας γυναίκας αυτού επί τας καμήλους, και απήγαγε πάντα τα κτίνη αυτού και πάντα τα αγαθά αυτού τα οποία απέκτησε, το πίμνιον της αποκτήσεως αυτού, το οποίον απέκτησεν εις Παδάν Αράμ, δια να απέλθει προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού εις γην Χαναάν. Ο δε Λάβαν είχε ενυπάγει δια να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού, και η Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής. Έκρυψε δε ο Ιακώβ την φυγήν αυτού εις τον Λάβαν των Σύρων, μη αναγγείλας προς αυτόν ότι αναχωρεί. Και έφυγεν αυτός με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού, και εσηκώθη και διέβη των ποταμών, και διευθύνθη προς το όρος Γαλάδ. Και την τρίτην ημέραν ανηγγέλθη προς τον Λάβαν, ότι έφυγεν ο Ιακώβ, και παραλαβών τους αδελφούς αυτού με θεαυτού, κατεδίωξεν ο πίσω αυτού οδόν 7 ημερών, και επρόφθασεν αυτόν εν το όρι Γαλάδ. Ήλθε δε ο Θεός προς Λάβαν των Σύρων κατόναρ τη νύχτα, και είπε προς αυτόν, «Φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ». Επρόφθασε λοιπόν ο Λάβαν τον Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ είχε στήσει την σκηνήν αυτού επί του όρους. Ο δε Λάβαν, μετά των αδελφών αυτού, εσκήνωσεν επί του όρους Γαλάδ. Και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Τι έκαμες, και γιατί έκρυψας εις εμέ την φυγήν σου, και απήγαγες τα στιγατέρας μου ως εχμαλό τους μαχαίρας? Γιατί έφυγες κρυφίως, και έκλεψας σε αυτόν απ' εμού, και δεν μη εφανέρωσας τούτο? Διότι εγώ ήθελον σε εξαποστήλει με τεφροσύνης και με τα ασμάτων, με τα τυμπάνων και κιθάρας. Και δεν με ηξίωσας, μη δεν αφιλήσω τους ιούς μου και τα στιγατέρας μου. Τώρα αφρόνος έπραξας τούτο. Δυνατή είναι η χείρ μου να σας κακοποιήσει. Πλην ο Θεός του πατρός σας, χθες τη νύχτα είπε προς εμέ λέγον, «Φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ. Τώρα λοιπόν έστω, ανεχώρησας, επειδή επιθύμησας πολύ τον οίκον του πατρός σου, αλλά γιατί έκλεψας τους θεούς μου? Και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν, έφυγον επειδή εφοβήθην, διότι είπον, μήπως αφαιρέσεις τα στιγατέρα σου απ' εμού. Ισόντινα όμως έβρις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Έμπροσθεν των αδελφών ημών, γνώρισον τι ευρίσκεται εις εμέ εκ των ειδικών σου και λάβε. Διότι δεν ήξευρον ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ είχε κλέψει αυτούς. Εισήλθε λοιπόν ο Λάβαν εις την σκηνήν του Ιακώβ και εις την σκηνήν της Λίας και εις τα σκηνάς των δύο θεραπενών, αλλά δεν έβρικεν αυτούς. Τότε εξήλθεν εκ της σκηνής της Λίας και εισήλθεν εις την σκηνήν της Ραχήλ. Η δε Ραχήλ είχε λάβει τα είδωλα και βάλει αυτά εις Σαμάριον καμήλου και εκάθητο επ' αυτά. Και ερευνήσας ο Λάβαν όλην την σκηνήν, δεν έβρικεν. Η δε είπε προς τον πατέρα αυτής, «Ας μη φανεί βαρύ εις τον κυριόν μου, διότι δεν δύναμαι να σηκωθώ έμπροσθεν σου, επειδή έχω τα γυναικεία». Και αυτός ηρεύνησεν, αλλά δεν έβρικε τα είδωλα. Και οργίστη ο Ιακώβ και επέπληξε τον Λάβαν και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν, «Τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμάρτημά μου ότι κατεδίωξας ο πίσω μου, αφού ηρεύνησας πάντα τα σκεύη μου, τι έβρικας εκ πάντων των σκευών της οικίας σου? Θες αυτό εδώ, έμπροσθεν των αδελφών μου και των αδελφών σου, διανακρίνωση μεταξύ των δύο ημών. 20 έτη είναι τώρα, αφότου είμαι μετά σου. Τα πρόβατά σου και εέγε σου δεν ιτεκνώθησαν και τους κρυούς του ποιμνίου σου δεν έφαγον. Θηριάλωτον δεν έφερα εισέ. Εγώ επλήρωνον αυτό. Από τη χειρός μου εζήτης ότι με εκλέπτετο την ημέραν ή ότι με εκλέπτετο την νύχτα. Την ημέραν εκαιόμην υπό του καύματος και την νύχτα υπό του παγετού. Και έφυγε ο ύπνος από τον οφθαλμόν μου. 20 έτη ήδη ευρίσκομαι εν τη οικία σου. 14 έτη σε δούλευσα δια τας δύο σου θυγατέρας και 6 έτη δια τα πρόβατά σου και ήλαξας των μισθών μου δεκάκης. Εάν ο Θεός του πατρός μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήτο μετεμού, βέβαια κενών ήθελες με εξαποστείλει τώρα. Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρία μου και τον κόπον των χειρών μου και σε ήλεγξεν εχθές τη νύχτα. Και αποκριθείς ο Λάβαν είπε προς τον Ιακώβ, «Εθυγατέρες αύτε είναι θυγατέρες μου και οι ή ούτη ή μου και τα πρόβατα ταύτα πρόβατά μου και πάντα όσα βλέπεις είναι η δικά μου. Και τι να κάμω σήμερον εις τα στιγατέρας μου ταύτας ή εις τα τέκνα αυτών τα οποία εγέννησαν? Ελθέ λοιπόν τώρα, ας κάμωμεν συνθήκην εγώ και εσύ, για να είναι εις μαρτύριον μεταξύ εμού και σου». Και έλαβεν ο Ιακώβ λίθον και έστησεν αυτόν στήλην. Και είπεν ο Ιακώβ προς τους αδελφούς αυτού, «Συνάξατε λίθους». Και έλαβον λίθους και έκαμον σωρών και έφαγον εκεί επί του σωρού. Και ο μεν Λάβαν εκάλεσε αυτόν η Εγάρ Σαχαδουθά, ο δε Ιακώβ εκάλεσεν αυτόν Γαλέεδ. Και είπεν ο Λάβαν, «Ο σωρός ούτος είναι σήμερον μαρτύριον μεταξύ εμού και σου. Δια τούτο εκαλέστη το όνομα αυτού Γαλέεδ. Και Μισπά, διότι είπεν, ας επιβλέψει ο Κύριος αναμέσων εμού και σου, όταν αποχωριστόμεν ο εις από του άλλου. Εάν ταλαιπωρήσεις τα στιγατέρας μου, ή εάν λάβεις άλλας γυναίκας εκτός των θυγατέρων μου, δεν είναι ουδής με θυμών. Βλέπε, ο Θεός είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου». Και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Ιδού ο σωρός ούτος, και ιδού η στήλη αυτή, την οποίαν έστησα μεταξύ εμού και σου. Ο σωρός ούτος είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον, ότι εγώ δεν θέλω διαβή των σωρών τούτων προς ε, ούτε εσύ θέλεις διαβή των σωρών τούτων και τη στήλην ταύτην προς εμέ δια κακών. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ, ο Θεός του πατρός αυτών, ας κρίνει αναμέσων ημών. Ο δε Ιακώβ όμωσεν εις τον φόβον του πατρός αυτού Ισαάκ. Τότε έθισεν ο Ιακώβ θυσίαν επί του όρους και προσεκάλεσε τους αδελφούς αυτού δια να φάγω συνάρτων. Και έφαγον άρτων και διενυκτέρευσαν επί του όρους. Και σηκωθείς ο Λάβαν εν ωρίς το πρωί, εφίλησε τους γιους αυτού και τα στιγατέρας αυτού και ευλόγησεν αυτούς. Και ανεχώρησεν ο Λάβαν και επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 32. και απήλθεν ο Ιακώβ εις την οδόν αυτού. Και συνήντησαν αυτόν οι άγγελοι του Θεού. Και ότι είδεν αυτούς ο Ιακώβ, είπε: «Στρατόπεδον Θεού είναι τούτο». Και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Μαχαναΐμ. Και απέστειλεν ο Ιακώβ μηνυτάς έμπροσθεν αυτού προς Ισάφ των αδελφών αυτού, εις την γην Σιήρ, εις τον τόπον του Εδόμ. Και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον: «Ούτω θέλετε η πει προς τον κύριόν μου τον Ισάφ. Ούτω λέγει ο δούλος σου Ιακώβ. Μετά του λάβαν παρόκησα και διέμεινα έως του νυν. Και απέκτησα βοάς και όνους, πρόβατα και δούλους και δούλας. Και απέστειλα να αναγγείλω προς τον κύριόν μου, δια να εύρω χάριν εμπροσθέν σου». Και επέστρεψαν οι μηνυτέ προς τον Ιακώβ λέγοντες: «Υπήγαμεν προς τον αδελφόν σου τον Ισάφ, και μάλιστα έρχεται η συνάντησήν σου και 400 άνδρες με ταυτού. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα, και ήτο ένα μηχανία. Και διήρεσε τον λαόν, τον μεθαυτού, και τα πίμνια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα, λέγον: «Εάν έλθει ο Ισάφ εις το εν τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθεί». Και είπεν ο Ιακώβ: «Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και Θεέ του πατρός μου Ισαάκ, Κύριε, ως της είπας προς εμέ, επίστρεψον εις την υγιήν σου και εις την συγγένειάν σου και θέλω σε αγαθοποιήσει. Πολύ μικρός είμαι ως προς πάντα τα ελέη και πάσαν την αλήθειαν τα οποία έκαμες εις τον δούλον σου. Διότι με την ράβδον μου διεύειν τον Ιορδάνην τούτον και τώρα έγινα δύο τάγματα. Σώσον με δε ο μέσου εκ της χειρός του αδελφού μου, εκ της χειρός του Ισάφ. Διότι φοβούμαι αυτόν, μήπως ελθόν πατάξει εμέ και την μητέρα επί τα τέκνα. Σι δε είπας, βέβαια θέλω σε αγαθοποιήσει και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της θαλάσσης, ήτης εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί». Και κοιμήθη εκεί τη νύχτα εκείνην και έλαβεν εκ των όσα έτυχον εν τη χειρή αυτού δώρον προς Ισάφ των αδελφών αυτού. Έγας 200 και τράγους 20, πρόβατα 200 και κρυούς 20, καμήλους θυλαζούσας μετά των τέκνων αυτών 300, δαμάλια 400 και ταύρους 10, όνους θηλυκάς 20 και πολάρια 10. Και παρέδοκεν εις τας χείρας των δούλων αυτού, έκας των πίμνιων χωριστά και είπε προς τους δούλους αυτού: «Περάσατε έμπροσθεν μου και αφήσατε διάστημα μεταξύ πιμνίου και πιμνίου». Και εις τον πρώτον παρήγγειλε λέγον: «Όταν σε συναντήσει η Σάφο αδελφός μου και σε ερωτήσει λέγον: τίνος είσαι και πού υπάγεις και τίνος είναι ταύτα τα οποίαν έχεις εμπροσθέν σου, τότε θέλεις πει: ταύτα είναι του δούλου σου του Ιακώβ, δώρα στελόμενα προς τον κύριόν μου Ισάφ. Και ειδού και αυτός ο πίσω ημών». Ούτω παρήγγειλε και εις τον δεύτερον και εις τον τρίτον και εις πάντας τους ακολουθούντας ο πίσω των πυμνίων, λέγον: «Κατά τους λόγους τούτους θέλετε λαλήσει προς τον Ισάφ όταν έβριτε αυτόν. Και θέλετε ειπεί: ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε: θέλω εξηλαιώσει το πρόσωπον αυτού με το δώρον το προπορευόμενον έμπροσθέν μου. Και μετά ταύτα θέλω ειδί το πρόσωπον αυτού. Ίσως θέλει με δεχθεί. Το δώρον λοιπόν επέρασεν έμπροσθεν αυτού, αυτός δε έμεινε τη νύχτα εκείνην εν το στρατοπέδο. Σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνην, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδεία αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Και έλαβεν αυτούς και διεβίβασεν αυτούς των χήμαρων, διεβίβασε και τα υπάρχοντα αυτού. Ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και επάλε μεταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. Ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού, ίγγισε την άρθρωσιν του μυρού αυτού και μετετοπίστη η άρθρωσις του μυρού του Ιακώβ, ενώ επάλε μεταυτού. Ο δε είπεν: «Άφες με να απέλθω, διότι εχάραξεν η αυγή». Και αυτός είπε: «Δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις, εάν δεν με ευλογήσεις». Και είπε προς αυτόν: «Τι είναι το όνομά σου?» Ο δε είπεν: «Ιακώβ». Και εκείνος είπε: «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός». Ηρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον: «Φανέρωσόν μη παρακαλώ το όνομά σου». Ο δε είπε: «Γιατί ερωτάς το όνομά μου?» Και ευλόγησαν αυτόν εκεί. Και εκάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Φανουήλ, λέγον, «Διότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εφυλάχθη η ζωή μου». Και ανέτειλεν ο ήλιος επ' αυτού, καθώς διέβη το Φανουήλ. Εχόλαινε δε κατά των μοιρών αυτού. Δια τούτο μέχρι τη σήμερον δεν τρόγουσιν οι ιοί του Ισραήλ τον αρκωθέντα μοιώνα, ώστις είναι επί της αρθρώσεως του μοιρού, διότι εκείνος ίγγισε την άρθρωσιν του μοιρού του Ιακώβ κατά τον μοιώνα τον αρκωθέντα. Ψαλμός λάμδα γάμα. Αγάλεσθε δίκαιοι εν Κυρίω, εις τους ευθύς αρμόζει η ένεσις. Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλμωδήσατε εις αυτόν. Ψάλετε εις αυτόν άσμα νέων. Καλώς σημαίνετε τα όργανά σας ένα λαλαγμό. Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού μετά αληθείας. Αγαπά δικαιοσύνην και κρίσιν. Από του ελέος του Κυρίου είναι πλήρης η γη. Με τον λόγον του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Συνήγαγεν ισορών τα ύδατα της θαλάσσης, έβαλεν εις αποθήκα στα σαβίσους. Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη. Ας τρομάξωσιν απ' αυτού πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης. Διότι αυτός είπε και έγινεν. Αυτός προσέταξε και εστερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλήν των εθνών, ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός τον οποίον έκλεξε διακληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δεν σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προς σωτηρίαν, και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού, ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών και εν καιρό πείνης να διαφυλάξει αυτούς η ζωήν. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών, διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθώς ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός λάμδα δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν του Αβιμέλεχ, ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεσις αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλου συνακούσει και θέλου συγχαρεί. Μεγαλύνετε τον Κύριον με τεμού και ας υψώσω μένο μου το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν. Αλλοι εξητούνται στον Κύριον, δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου. Τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστις θέλει ζωήν, αγαπάει μέρας, δια να είδη καλόν? Φύλατε την γλώσσαν σου από κακού και τα χείλη σου από του να λαλώσει δόλων. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Ζήτη ειρήνην και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών δια να αφανίσει από της γης το μνημόσυνον αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσεν αυτούς.
2: «Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλέ εθλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών, και οι μισούντες των δίκαιων θέλουν συναπολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχήν των δούλων αυτού και δεν θέλουν συναπολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών».
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. «Και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν και είτο εκεί άνθρωπος έχων εξηραμένην την χείρα. Και παρετήρουν αυτόν, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει αυτόν, για να κατηγορήσω συν αυτόν. Και λέγει προς τον άνθρωπον τον έχοντα εξηραμένην την χείρα, σηκώθητη εις το μέσον. Και λέγει προς αυτούς, είναι συγκεχωρημένον εν Σαββάτο να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχήν ή να θανατώσει, ή δε αισιόπον. Και περιβλέψας αυτούς με τοργής, λυπούμενος δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, λέγει προς τον άνθρωπον, έκτινον την χείρα σου, και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Και εξελθόντες οι Φαρισαίοι, συνεβουλεύθησαν ευθύς μετά των Ηρωδιανών κατά αυτού, για να απολέσωσιν αυτόν. Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσαν, και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου. Και υπερι Τύρων και Σιδώνα, πλήθος πολύ, ακούσαντες όσα έπραταν, ήλθον προς αυτόν. Και είπε προς τους μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτού εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου, δια να μη συνθλίβωσιν αυτόν. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτόν δια να εγγύσωσιν αυτόν όσοι είχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε εθεώρουν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Και πολλά επιτήμα αυτά, δια να μη φανερώσωσιν αυτόν. Και αναβαίνει εις το όρος και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε, και υπήγον προς αυτόν. Και έκλεξε 12 δια να είναι μετ' αυτού και δια να αποστέλει αυτούς να κηρύττωσι, και να έχω συν εξουσίαν να θεραπεύωσι τας νόσους και να εκβάλωσι τα δαιμόνια. Σίμωνα, τον οποίον επωνόμασε Πέτρον, και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου, και επωνόμασεν αυτούς Βοανεργές, το οποίον σημαίνει Ιβροντής, και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδα τον Ισκαριώτην, ώστις και παρέδοκεν αυτόν. Και έρχονται εις Κωνστανά και συναθρίζεται πάλι νόχλος, ώστε αυτοί δεν ειδύναντο μηδέν αφάγω συνάρτων. Και ότε ήκουσαν οι συγγενείς αυτού, εξήλθον για να πιάσω συν αυτόν, διότι έλεγον ότι είναι έξω εαυτού. Και οι γραμματείς, οι την εσκατέβησαν από Ιεροσολύμων, έλεγον ότι έχει Βελζεεβούλ, και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλέσας αυτούς, έλεγε προς αυτούς δια παραβολών, πώς δύναται Σατανάς να εκβάλλει Σατανά? Και εάν βασιλεία διαιρεθεί καθεαυτής, η βασιλεία εκείνη δεν δύναται να σταθεί. Και εάν οικία διαιρεθεί καθεαυτής, η οικία εκείνη δεν δύναται να σταθεί. Και αν ο Σατανάς εσηκώθη καθεαυτού και διηρέθη, δεν δύναται να σταθεί, αλλά έχει τέλος. Ουδείς δύναται να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού, εις ελθώνει στην οικίαν αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν, και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού. Αληθώς σας λέγω, ότι πάντα τα αμαρτήματα θέλουσι συγχωρηθεί εις τους υιούς των ανθρώπων και ευλασφημίε όσες βλασφημίσωσιν. Ώστις όμως βλασφημίσει εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει συγχώρησιν εις τον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης, διότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και η μήτηρα αυτού και σταθέντες έξω απέστειλαν προς αυτόν και έκραζον αυτόν. Και εκάθητο όχλος περί αυτών. Είπον δε προς αυτόν, ιδού η μήτηρ σου και η αδελφή σου έξω σε ζητούσι. Και απεκρίθη προς αυτούς λέγον, τι είναι η μήτηρ μου ή η αδελφή μου? Και περιβλέψας κύκλο προς τους καθημένους περί αυτών, λέγει, ιδού η μήτηρ μου και η αδελφή μου. Διότι ώστις κάμει το θέλημα του Θεού, ούτως είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθών εις το πλοίον, εκάθητο εις την θάλασσαν και πάσο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης. Και εδίδασκεν αυτούς δια παραβολών πολλά και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ έσπυρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρώδες, όπου δεν είχε γίν πολλήν, και ευθύς ανεφύει, διότι δεν είχε βάθος γης. Και ότε ανέτειλεν ο ήλιος, εκαυματίσθη, και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησαν εάκανθε, και συνέπνιξαν αυτό, και καρπών δεν έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν, και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα, και έδωκεν εν τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν ή περί αυτών μετά τον δώδεκα περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριον της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε τους έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται. Δια να βλέπωσι οι βλέποντες και να μη είδωσι, και να ακούωσι οι ακούοντες και να μην νοήσωσι. Μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς, δεν εξεύρετε την παραβολήν ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάσας τας παραβολάς? Ο Σπύρον τον λόγον σπύρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη, εις τους οποίους σπύρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως οι επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτη, ήτινες όταν ακούσωσι των λόγων, ευθύς με τα χαρά δέχονται αυτών. Δεν έχουσιν όμως ρίζα εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι στας ακάνθας σπυρώμενοι είναι ούτη, ήτινες ακούουσι των λόγων και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμίε των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε, συμπνίγουσι των λόγων και γίνεται άκαρπος. Και οι στην γην την καλήν σπαρέντες είναι ούτι, ήτινες ακούουσι των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί υπό τον μόδιον ή υπό την κλίνην, ουχή δια να τεθεί επί των λιχνοστάτην. Διότι δεν είναι τι κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει ελθεί εις το φανερόν. Ώστις έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε τι ακούετε. Με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθεί εις εσάς και θέλει γίνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας. Διότι ώστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν. Και ώστις δεν έχει, και εκείνον το οποίον έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και έλεγεν, ούτως είναι η βασιλεία του Θεού. Ως εάν άνθρωπος ρίψει τον σπόρον επί της γης, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν. Και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει

0: Μπαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάμνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό την σκιάν αυτού δίνανται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσει. Και δια τιού των πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς των λόγων, καθώς η δύναντο να ακούωσει. Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, κατηδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, ότε έγιναν εσπέρα. Ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγα σαν αιμοστρόβιλος, και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, «Διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα». Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, «Σιώπα, ησύχασον». Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην?» Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, «Τις λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν?»
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έχουμε πίστη σήμερα.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε να ακούσουμε λίγα λόγια ενθαρρυντικά από το λόγο του Κυρίου. Σήμερα θέλω να μπούμε κάτω από αυτούς τους καταράκτες της πίστης. Βλέπω τα εδάφια από το Λόγο του Θεού σύμφωνα με την ανάγκη μας. Όταν έχουμε ανάγκη να πάρουμε ένα θαύμα, εγώ προσωπικά πάω και διαβάζω θαύματα για να πάρω πίστη πάνω στα θαύματα. Όταν έχω ανάγκη από, για θεραπεία, ας πούμε, διαβάζω κάποια θαύματα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, υπερφυσικά πράγματα. Όταν είμαι κουρασμένος, πλησιάζω στον Κύριο σε εδάφια που έχουν να κάνουν με την ξεκούραση, για να με ξεκουράσει ο Κύριος. Και θέλω σήμερα να μπούμε κάτω από το ποτάμι της πίστης, τον καταράκτη της πίστης, να μπούμε και να αφήσουμε ο Λόγος να μας θυμίσει ωραίες ιστορίες, πραγματικότητες. Το βλέπω το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία, μια πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι είχαμε πόλεμο το 1821. Είχαμε πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε. Είναι αλήθεια, ε. Υπάρχουν κάποια, γιατί το λέω αυτό. Είναι βέβαια, αφού έχουμε κάποιες φωτογραφίες εκεί πέρα, έχουμε την ιστορία, έχουμε τα πρωτοπαλίκαρα που έκαναν μάχες, όλο το στρατό της τότε, τέλος πάντων, που πολέμησε όλα αυτά. Και τα πιστεύουμε αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι δεν αλλάζει κάτι. Είναι έτσι όταν περνάς, πας κάτω προς την Πελοπόννησο και βλέπεις εκεί τα δερβενάκια, λες εδώ πολεμήσαμε τους εχθρούς μας. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Αλήθεια, όταν μπαίνεις μέσα στο Λόγο του Θεού, έχουν περάσει βέβαια κάποια χρόνια, 200 χρόνια κάπου τόσα, τέλος πάντων. Ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος πριν κάποιες περισσότερα χρόνια από 200, 100, 300, 1000, ξέρω εγώ, ιστορίες αναφέρονται, 2000 χρόνια, 3000 χρόνια. Πώς τις νιώθεις? Ότι είναι μακρινές, ότι είναι εντάξει κάπως έτσι, ίσως και να μην είναι ακριβώς. Πώς νιώθεις το Λόγο του Θεού? Αμήν. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Τελείωσε, δηλαδή είναι η αλήθεια. Δεν έχει παραποιήσει κανένας και τίποτα. Ποιος είναι ο καταράκτης της πίστης? Ωραία. Ποια εδάφια είναι αυτά που είναι καταράκτης? Μπαίνεις από κάτω και σε λούζει, σου δίνει συνέχεια. Σε χτυπάει 20 φορές, 30 φορές για το ίδιο θέμα. Στο 11. Αμήν. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε από πάνω μας τους καταράκτες που ο Παύλος τους πήρε από τον ουρανό. Ο Παύλος δεν κάθισε από μόνος του να σκεφτεί

0: τι να πω στους Εβραίους τώρα, τι να τους γράψω και αυτά. Μπήκε και αυτός κάτω από τη δόξα του Θεού, από το πνεύμα του Θεού, γέμισε από το λόγο του Θεού και άρχισε να μιλάει στους πιστούς τότε, στους ανθρώπους αυτούς που έπρεπε να τους εμψυχώσει, γιατί ήταν άτομα τα οποία γνώριζαν, ήταν από αυτούς όλοι αυτοί που είχαν κάνει όλα αυτά. Τους λέει λοιπόν ότι είναι η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι διατάφτησε λάβουν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Διαπίστως εννοούμε ότι αιώνες εκτίθησαμε το Λόγο του Θεού, όσα τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Και αρχίζει τώρα από την αρχή. Αρχίζει από την αρχή. Ξέρεις, η πίστη κάπου ξεκινάει. Η πίστη έχει κάπου παράδειγμα. Και θέλω σήμερα να σας πω την αλήθεια. Θέλω την πίστη του Άβελ. Θα μου πεις τώρα, πας Κυβέρα στην αρχή, τόσο πίσω. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ πιο μεγάλη πίστη από μένα. Δεν ξέρω από σένα πώς νιώθεις. Αλλά έκανε ακριβώς αυτό που ο Θεός του είπε να κάνει, τον δίδαξε ο πατέρας του και πήρε ευλογία, μαρτύρησε ο Θεός. Και θέλω να το βάλουμε σήμερα δίπλα σε μας. Έχουμε την πίστη του Άβελ. Δηλαδή όλα αυτά που μας έχει διδάξει ο Κύριος, την ώρα που μας λέει να θυσιάσουμε μια θυσία, αυτό που πρέπει και ξέρουμε. Εμείς δεν θυσιάζουμε τώρα αρνιά και αυτά που έπρεπε τότε να θυσιάσουν σύμφωνα με τον νόμο, αλλά σου λέει ο Κύριος να θυσιάσεις άλλα πράγματα. Και λέω, Κύριέ μου, έχω την πίστη του Άβελ για να μπορείς εσύ να μαρτυρείς ότι ναι, είμαι μαζί σου. Εάν δεν την έχω, θέλω σήμερα να την αποκτήσω. Θέλω σήμερα να πάω πίσω εκεί και να μ' αγγίξει αυτή η πιστότητα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ο Άβελ να μπόρεσε και εγώ να μην μπορώ? Πείτε μου γιατί. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Άβελ να πει ναι, θα κάνουμε αυτό που ο Θεός μας έχει διατάξει? Γιατί ξέρουμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να εξευμενιστούμε στον Θεό μπροστά είναι αυτός. Και πήγε με όλη του την καρδιά και έκανε τη θυσία την ευπρόσδεκτη ενώπιον του Κυρίου. Θα δούμε αρκετά πράγματα μέσα εδώ, έτσι. Θέλω να πάρουμε λίγα παραδείγματα από όλους αυτούς τους δυνατούς ανθρώπους. Ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί που γράφτηκαν εδώ πέρα ήταν πολύ δυνατοί άνθρωποι. Πολύ δυνατοί άνθρωποι. Θα μου πεις, εδώ γράφει και για την Ραάβ την πόρνη. Αυτή κι αν ήταν δυνατή. Σκεφτείτε μόνο ότι η κατάσταση που ζούσε, το περιβάλλον που ζούσε, την είχε οδηγήσει να γίνει μια πόρνη. Και βγήκε μέσα από αυτό, γιατί φοβήθηκε, λέει, τον Θεό των Ισραηλιτών, ότι είναι ο αληθινός Θεός. Και αυτή η γυναίκα πήρε την ευλογία. Είχε λοιπόν πίστη, ήταν δυνατή, βεβαίως. Αρνήθηκε το λαό της. Αρνήθηκε την αμαρτία του λαού της, την πίεση του λαού της, το φρόνημα του λαού της. Και είπε, εγώ θα προσθεθώ σε έναν άλλον λαό. Και έκανε μαζί του συμφωνία. Είπε, εγώ θα κάνω αυτό που μου ζητάτε. Θα κάνετε όμως και εσείς αυτό που εγώ θέλω. Θα με θυμηθείτε. Ξέρεις, ο Θεός όταν τον τιμήσεις, θα σε τιμήσει. Δεν σε ξεχνάει. Ποτέ δεν σε ξεχνάει. Είναι τόσο δυνατός. Αν μπορέσουμε εμείς μια φορά να πιστέψουμε, ο Θεός θα μας δώσει τις ευλογίες του ουρανού και της γης. Έκανε, λέει, το καλύτερο. Προσέφερε, λέει, προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά ο Κάιν. Το ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Το ξέρουμε ποιο είναι το καλό. Έλατε που δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Η αδυναμία της σάρκας μας. Τα χίλια δυο προβλήματα που είναι μέσα στην καρδιά μας. Και ο Κάιν έκανε αυτό που νόμιζε. Έθελε θρησκεία. Έκανε αυτό που πίστευε αυτός, αλλά δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και τελικά ο Κύριος δυσαρεστήθηκε στη θυσία του Κάιν, ευαρεστήθηκε στην θυσία του Άβελ. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Εδώ λέει για τον Ενόχ. Το δεύτερο παράδειγμα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Ενόχ. Αν πάμε στη Γένεση, στο 5:24, και περπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Περπάτησε, λέει ο Ενόχ, περπάτησε και ο Νόε, λέει η Γραφή, μετά του Θεού. Ο Αβραάμ περπάτησε, λέει, ενώπιον του Θεού. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο περπάτημα. Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Νίκησε όλες τις αντικσότητες, τις δυσκολίες. Τι λέτε, είχε μέρες δύσκολες ο Ενόχ? Είχε. Εννοείται ότι είχε. Αλλά δεν μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για τις δύσκολες ημέρες του Ενόχ. Με λίγα λόγια, δεν τον απασχολεί τον Θεό τόσο πολύ όταν πάμε και λέμε, «Ω Κύριε, το κλάμα μας, γιατί να συμβαίνει το ένα, γιατί να συμβαίνει το άλλο». Ο Θεός καταγράφει, το βλέπει αυτό, ξέρει ότι είναι εκεί και σου λέει πρέπει να νικήσεις, αλλά ο Θεός καταγράφει τις ημέρες της νίκης και της ευλογίας. Γιατί τότε είναι που έχουμε ένα καθαρό πρόσωπο απέναντί Του και ευαρεστείται ο Κύριος. Από την άλλη, αδερφοί, λέει ότι η ζωή μας είναι σπορά και θερισμός. Άμα σπείρεις την απιστία, απιστία θα θερίσεις. Αν σπείρεις την πίστη, πίστη θα θερίσεις σε καρπό ευλογίας. Είναι στο χέρι μας να περπατήσουμε όλα τα έτη της ζωής μας με τον Κύριο. Πάμε πάλι, γύρισε πίσω, σε παρακαλώ, στην Εβραίους. Μετετέθη, λέει ο Ενόχ, για να μην δει θάνατο, και δεν βρισκόταν πλέον, γιατί μετέθεσε αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις τον Θεόν. Κοιτάξτε πότε μαρτύρει ο Κύριος και πότε χαίρεται ο Θεός μαζί με τα τέκνα του. Με τον Κάιν τελείωσε. Τον έβαλε. Κάιν, ήθελες να κάνεις το δικό σου. Ο Άβελ. Θα μου πείτε, μα ποιο ήταν το τέλος του Άβελ, ποιο ήταν το τέλος του Κάιν? Δεν κοιτάει ο Θεός τις ημέρες που θα ζήσεις εδώ, πόσα χρόνια θα ζήσεις. Ο Θεός μετράει τις ημέρες που θα ζήσεις εδώ, να είσαι μαζί Του. Αυτές καταγράφει. Αυτές καταγράφει ο Κύριος. Μπορεί να είσαι 5 μέρες με τον Κύριο και να είσαι στον ουρανό. Μπορεί να είσαι 365 χρόνια και να πας στον ουρανό. Μπορείς να είσαι όμως και κάποια χρόνια εδώ στη γη, αλλά να τα πας αιώνια στην κόλαση. Εμείς θέλουμε να είμαστε από αυτούς που θα μείνουμε καλή μαρτυρία εδώ στη γη για τους επόμενους, αλλά και να πάμε στον ουρανό οπωσδήποτε. Διαπίστωσε ο Ενόχ, λοιπόν, μετετέθη. Και επειδή μαρτύρησε ο Θεός ότι ευαρέστησε εις Αυτόν. Πάμε στο έκτο λίγο. Χωρίς δε πίσω αδύνατο είναι να ευαρεστήσει εις Αυτόν, διότι ο προσερχόμενος προς τον Θεόν πρέπει να πιστεύει ότι γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Δηλαδή, γιατί να το λέει τώρα αυτό εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος? Τι έκανε? Πιστεύω ότι ο Ενόχ ευαρέστησε τον Θεό με όλη του την καρδιά. Διάλεξε να είναι με τον Κύριο όλες τις ημέρες της ζωής του. Και του είπε, «Κύριε, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και δύσκολες ημέρες να έρθουνε, θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω». Και πώς είμαστε μαζί με τον Κύριο? Πράττοντας το αρεστό ενώπιον του. Και όταν δεν μπορούμε να πράξουμε το αρεστό, τι γίνεται εκεί? Εκεί υπάρχει χάρις και το έλεος του Θεού. Αλλά ξέρετε τι βλέπει ο Θεός? Την καρδιά. Ο Θεός βλέπει την καρδιά που αγωνίζεται όταν έρχεται ο εχθρός και βάζει παγίδα και μας τραβάει πίσω. Ο Κύριος τι βλέπει, αδέρφια? Βλέπει την καρδιά ότι θέλει να πάει μπροστά, και κάποια στιγμή ο Θεός θα μας ελευθερώσει από τα χέρια αυτά που μας κρατάνε πίσω και θα μας ευλογήσει και θα πάρουμε το μισθό του αγώνα μας. Είναι η ζωή χριστιανική, είναι ένας αγώνας, αδερφιά μου, αγώνας. Όταν ο Κύριος σου λέει μην πεις ψέματα, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, η σάρκα θέλει να τα κάνει όλα αυτά με δύναμη. Όταν της λες μη της σάρκας, είναι ένας αγώνας, είναι μια πνευματική δουλειά. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και ο Θεός τι θα κάνει, τι θα σου δώσει? Μισθό. Θα σου δώσει μισθό. Ο επόμενος. Ο Νόε, λέει, διαπίστεως ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτι εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτό προς σωτηρία του οίκου αυτού, δίν κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμενος της διαπίστωσης δικαιοσύνης. Εδώ τώρα μας λέει για τον Νόε. Όλοι θυμόμαστε την ιστορία του Νοέ. Ήταν ένας άνθρωπος που τον ειδοποίησε ο Θεός ότι ξέρεις κάτι, Νόε, η αμαρτία, λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος κακία. Υπήρχε μεγάλη βρωμιά. Μου μυρίζει κάπως έτσι και τώρα ο κόσμος. Ε? Δεν μας μυρίζει κάπως έτσι? Άρχισε και υπάρχει σύψη επάνω στη γη. Σύψη, βρωμιά. Κοιτάξτε αδερφοί, κάθε μέρα αυτό που γίνεται τώρα δεν γινότανε πριν 2 χρόνια. Κάθε μέρα οπλίζει ο διάβολος το χέρι ενός ανθρώπου και σκοτώνει κάποιον άλλον άνθρωπο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έχουμε θανατικά, έχουμε το άλλο το μοντέλο τώρα, το καινούριο μοντέλο. Παντού έχει γεμίσει βρωμιά το έθνος μας. Ξαφνικά δεν μπορείς να κοιτάξεις πουθενά, βλέπεις αγόρια με αγόρια να παντρεύονται, κορίτσια με κορίτσια να παντρεύονται και να το έχουν και μεγάλη τιμή και λες και είναι το σπουδαίο γεγονός που πρέπει να χειροκροτήσει όλη η ανθρωπότητα. Ο Κύριος το βλέπει αυτό σαν δυσοδεία, βρωμιά. Και τι λέει ο Κύριος στον Νόε? Νόε, πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να αρχίσεις να κηρύττεις ότι αυτό κάποια στιγμή φέρνει την κρίση και την οργή του Θεού. Ο Κύριος θα κάνει καθαρισμό πάνω στη γη. Θέλεις να μην πνιγείς, θέλεις να μην πεθάνεις, πρέπει να έρθεις και να ενωθείς μαζί μας. Καθώς δουλεύουμε, φτιάχνουμε, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας της Κιβωτού? Ο Νόε? Όχι. Ο Θεός του είπε πώς θα το κάνεις. Ο Νόε πιστεύω ότι ήξερε να δουλεύει τα ξύλα, αλλά δεν είχε καμία γνώση από ναυπηγεία και πώς μπορεί να σταθεί ένα τόσο μεγάλο πλοίο χωρίς να βουλιάξει. Αλλά ο Θεός του λέει, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Ακριβώς διαστάσεις, πατώματα. Και μετά του λέει, θα πάρεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα ζώα τα καθαρά, ανά 7 νομίζω τα έβαλε ζευγάρια, και τα κάθαρτα που δεν χρειαζόντουσαν, ήταν μόνο για να αναπαραχθούν μετά, από 2. Το πρώτο, καθώς διάβασα, λέω τι ωραία καρδιά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Θυμόσαστε την ιστορία, έβρεξε 40 μέρες, ανέβηκαν τα νερά, άρχισε να βλέπει ο Νόε τους πάντες ή να ακούει ή να φωνάζουνε. Νόε, να χτυπάνε την Κιβωτό, δεν το φαντάζεσαι? Πνιγόμαστε, βοήθα. Ήταν αργά, είχε αρχίσει ήδη η κρίση. Έχουμε το θάρρος να το λέμε αυτό στον κόσμο? Κοίταξε, μην κλείσει η Κιβωτός του Κυρίου. Κοίταξε, μην κλείσει η ώρα, μην έρθει ο Κύριος και αρπάξει την εκκλησία και μετά θα πρέπει να πληρώσεις με τη ζωή σου. Πρέπει να το κηρύξουμε, αδερφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αφού λοιπόν τελείωσε όλη αυτή η κρίση, κατέβηκαν τα νερά και το πρώτο που έκανε ο Νόε, τι ήτανε, πείτε μου, θυμόσαστε? Το πρώτο. Θυσία. Θυσία. Άβελ, θυσία. Θυσία. Το καλύτερο. Παντού, μέσα σε όλους τους Άγιους αυτούς, τους δυνατούς και ισχυρούς ανθρώπους, θα δεις ότι το μυαλό τους ήταν να θυσιάσουνε στον Κύριο. Τι να θυσιάσουνε? Επειδή γνώριζαν ότι είναι αμαρτωλοί και ο μοναδικός τρόπος να σκεπαστούμε είναι η θυσία αυτού του ζώου, το έκαναν. Ρωτάω σήμερα την Εκκλησία, εμείς που ξέρουμε ποια είναι η θυσία και πώς γίνεται η θυσία, χρησιμοποιούμε τη θυσία για να παίρνουμε χάρη ενώπιον του Κυρίου ή ξεχνιόμαστε? Πώς θα μεγαλώσει η πίστη μας? Πώς θα αυξηθεί η πίστη μας? Πώς θα ευαρεστηθεί ο Θεός την πίστη μας όταν ξεχνάμε τη θυσία του Χριστού? Κοινωνία δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε κοινωνία. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία που εδώ είναι θυσία. Το να έρχεσαι στον οίκο του Θεού είναι μια θυσία. Ο Κύριος έδωσε εντολή να μαζευόμαστε. Δεν το λέω αυτό γιατί κάποιοι δεν έρχονται, μη γέννητο. Απλά μιλάω για τις θυσίες. Το να επισκέπτεσαι τους αδερφούς σου τον χρόνο που είναι ο λίγος και ο πολύτιμος είναι μια θυσία. Το να αγαπάς χωρίς όρια είναι μια θυσία. Άλλες θυσίες ξέρουμε? Αμήν. Χαίρομαι όταν βλέπω σήμερα κάποιοι εδώ πέρα χάρηκαν, δόξα τον Κύριο. Κάποιοι άλλοι κάθονται έτσι. Εντάξει, εύχομαι ο Κύριος να σου λύσει τα χέρια να χορέψεις μια μέρα μπροστά Του. Θυσία. Κάμε το καλύτερο στον Κύριο μπροστά. Και άλλες θυσίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αν θέλεις, μπορείς μες στο λόγο να ψάξεις να τις βρεις. Το να νικάς την πικρία σου, να νικάς την κακία σου, να νικάς τη ζήλια σου, να νικάς όλα αυτά τα άσχημα πράγματα και να μπαίνεις σε μια ζωή αγάπης. Τι είναι? Θυσία του εαυτού σου. Τον θυσιάζεις, τον νεκρώνεις, τον βάζεις πάνω στη φωτιά και του λες πρέπει να καείς πια. Αυτό κι αν είναι θυσία που πονάει. Πονάει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ειδοποιήθηκαν από τον Θεό είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν, βλέπετε, γεμάτοι υπακοή. Υπάκουσε, λέει, κατά πάντα ο Νόε σε αυτό που του είπε ο Θεός. Κάτι άλλο που μου άρεσε ήταν ότι τον βρήκε μεταξύ των συγχρόνων του τέλειο. Δεν ξέρω εάν μας ενδιαφέρει η μαρτυρία μας. Ο Θεός βλέπει μεταξύ των συγχρόνων μας πώς φερόμαστε. Τι μαρτυρία έχουμε. Το μετράει ο Θεός. Ο Θεός το μετράει. Ο Νόε λοιπόν έγινε ένας άνθρωπος που μέχρι σήμερα μιλάμε για αυτόν επειδή υπάκουσε αυτό που ο Θεός του είπε. Ο επόμενος που μας μιλάει, ο Λόγος του Θεού, λέει «Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε καλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων του υπάγει». Νίκησε, με λίγα λόγια, το φόβο του άγνωστου. Πολλές φορές ο Θεός μας λέει να κάνουμε βήματα πίστης, τα λέμε εμείς, και λέμε πώς θα το κάνω αυτό, Κύριε, μα είναι δύσκολο. Εγώ θέλω όμως την πίστη του Αβραάμ. Πρέπει να βρούμε την πίστη του Αβραάμ. Τι δυνατό κάλεσμα ήταν αυτό που τον έκανε να σηκωθεί να φύγει από τον τόπο του, να αλλάξει τρόπους ζωής, συνήθειες. Μας λέει ακόμα ότι και αυτός αλλά και οι επόγονοί του μετά δεν έφτιαξαν, δεν έριξαν ποτέ τσιμέντο, δεν έκαναν ποτέ θεμέλια να φτιάξουν σπίτι, αυτό εννοώ. Σήμερα στις ημέρες μας έχουμε αυτές τις οικοδομές, τις τσιμεντένιες. Τότε είχαν πέτρινες οικίες, μπορούσαν να έχουν άνετα. Δεν βλέπουμε πουθενά να έφτιαξε πέτρινη κατασκευή για να ζει εκεί μόνιμα. Ούτε αυτός ούτε τα παιδιά του, αλλά έζησε σε σκηνές, γιατί περίμενε, λέει, την πόλη που τεχνίτης και δημιουργός ήταν ο Θεός. Δεν ήθελε να βάλει αυτός θεμέλιο, να βάλει αυτός στη ζωή του οίκο. Αγαπούσε τον πνευματικό οίκο. Δηλαδή τι μου λέει αυτό? Ότι τα μάτια του ήταν στον ουρανό. Ήξερε ότι είναι περαστικός από εδώ. Και ξέρετε κάτι, όταν πιστεύουμε ότι είμαστε περαστικοί, θα γίνουμε άνθρωποι πίστεως που ο Θεός θα μαρτυρήσει για μας. Θα μας υπερευλογήσει. Διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένην. Κατοικήσασε εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ, των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Θέλεις τα παιδιά σου, τι θα διδάξεις? Αυτό που έχεις πάρει από τον Κύριο. Αυτό, και θα δούμε μετά, θα θελήσουμε να αγαπήσουμε και την πίστη του Ισαάκ. Θα θελήσουμε να αγαπήσουμε και την πίστη του Ιακώβ. Θα πεις, ο Ιακώβ, αυτός ο υποσχελιστής, ναι, είχε πίστη αυτός, ήθελε να πάρει τα πρωτοτόκια, ήθελε να πάρει την ευλογία. Μα ήταν σωστό αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, υπάρχει το άλλο κουτάκι που ανοίγουμε, το κουτάκι της τιμωρίας. Και όταν κάνουμε πράγματα που ο Θεός δεν θέλει, θα ανοίξει την πόρτα, θα μας βάλει εκεί μέσα μέχρι να αλλάξει τελείως η μορφή μας, το βάδισμά μας, και να αρχίσουμε να μην είμαστε όπως είμαστε στο παρελθόν, αλλά νέοι άνθρωποι. Ξέρεις, αυτή είναι η οδός της πίστης. Διότι περιέμενε, λέει, την πόλη την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πάμε λίγο να το περάσουμε λίγο αυτό, θα ξαναγυρίσουμε μετά στη Σάρα, πάλι που μιλάει στον Αβραάμ. Εδώ μας μιλάει λίγο για τη Σάρα και μας ξανά πηγαίνει πού? Στη δοκιμασία του Αβραάμ. Τι είπαμε? Ο Άβελ τι έκανε? Θυσία. Ο Νόε με το που βγήκε, θυσία. Όταν δοκιμάστηκε ο Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ, το μονογενή αυτού, ήταν η πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του. Πιστεύω ότι μέσα του συγκρούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Κύριε, μας το λέει και ο Λόγος του Θεού, αυτός είναι ο Υιός της ευλογίας. Είχες πει ότι αυτός είναι που θα φέρει την ευλογία. Τώρα μου ζητάς να τον θυσιάσω. Αλλά Κύριε μου, εσύ μπορείς να τον αναστήσεις και από τους νεκρούς. Μα τον έχω λάβει με θαύμα. Ήτανε και αυτός και η γυναίκα του 190, κάπου εκεί ήτανε νομίζω, και οι δύο ήτανε, λέει, νεκροί. Δεν κουνούσε τίποτα. Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Ο Θεός έκανε το θαύμα. Όλα αυτά περάσανε στο μυαλό του Αβραάμ και έπρεπε τώρα να πάει με πίστη. Όταν περνάνε από το μυαλό μας όλα αυτά, εάν υπάρχουν θαύματα, έχουμε καλή ρίζα, έχουμε καλή πίστη, θα κάνουμε την καλύτερη θυσία. Και ο Θεός τι θα κάνει? Ο Θεός θα σου πει, εντάξει, δοκιμάστηκες, ευαρεστήθηκα, δικό σου Ισαάκ. Δεν θα σου πάρει το πολύτιμο, όχι. Αλλά θα σε δοκιμάσει μέχρι να του δώσεις το πολύτιμο. Και όταν το πάρει αυτό, σου λέει, αυτός είναι άντρας πίστης, τελείωσε. Διάβολε, τον δοκίμασα, είναι άντρας πίστης. Και θα αρχίσει, τι να κάνει μετά αυτός ο άντρας πίστης? Να γίνει πατέρας μετά πίστης. Θα γεννήσει ιούς που θα τους δώσει πίστη μες στην καρδιά τους. Θα τους δώσει ευλογία μες στην καρδιά τους. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν νίκησε τον φόβο του άγνωστου. Δεν ρίζωσε και ήταν έτοιμος να παραδώσει το καλύτερο. Πάμε τώρα λίγο πίσω στη Σάρα, στο 11. Εδώ βλέπουμε διαπίστωση, λέει, και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Πού στήριξε την πίστη της? Πού στήριξε την πίστη? Στο Θεό. Αφού ο Κύριος έστειλε άγγελο και με επισκέφτηκε, θα κάνει και τα άλλα. Όταν αρχίζουν και συμβαίνουν πνευματικές επισκέψεις από τον Θεό, αδερφοί, ο Θεός θα κάνει και τα άλλα. Η Σάρα έλαβε, λέει, δύναμη. Έλαβε δύναμη. Κύριε, το είπες και θα γίνει. Θέλω να σου πω κάτι. Το λέω στον εαυτό μου. Έχεις επαγγελίες, έχεις ευλογίες. Πάρε δύναμη και μην τις αφήνεις στο σιρτάρι. Πίστεψε ότι ο Θεός θα το κάνει. Και αν γέρασες και αν νομίζω ότι περάσανε τα χρόνια, όχι Κύριε, εσύ αυτό που είπες θα το κάνεις. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εχθρό να μας γεμίζει με ολιγοπιστία. Εάν αφαιθούμε λίγο, η καρδιά μας θα γεμίσει ζυζάνια. Θα έρθει, λέει, την ώρα που κοιμάσαι, έρχεται, λέει, άνθρωπος εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και σπέρνει το σπόρο της αμφιβολίας. Και μετά συμπνίγουν, λέει, αυτά το λόγο και μένει άκαρπος. Τα είπαμε πριν λίγο καιρό αυτά. Θέλω να πάρουμε πίστη. Μπορεί να νιώθουμε γερασμένοι, κουρασμένοι, απογοητευμένοι από τα χτυπήματα της ζωής. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, εστοχάστη και έλαβε δύναμη. Τι στοχαζόμαστε? Τι σκεφτόμαστε?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είναι πιστός αυτός που υπόσχεται. Η δύναμή του είναι μεγάλη. Και ήξερε ότι και ο Αβραάμ είναι γέρος. Αλλά το θαύμα του Θεού μπορεί να γίνει. Το θαύμα του Θεού μπορεί να γίνει. Πάμε λίγο στη γένεση να το διαβάσουμε αυτό, 17-17. Κοιτάξτε τι λέει. Έρχεται ο άγγελος και του λέει ότι θα έχεις ένα τέκνο. Και έπεσε ο Αβραάμ επί πρόσωπο αυτού και γέλασε. Και είπε την καρδιά αυτού, εις άνθρωπον εκατονταετή θέλει γεννηθεί τέκνο και η Σάρα γίνει 90 ετών θέλει γεννήσει. Γίνονται αυτά. Γίνονται. Όταν ο Κύριος σου πει ότι θα γίνει αυτό, άλλο να στο πει άνθρωπος, και εδώ θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ. Η υπόσχεση του Θεού και η υπόσχεση των ανθρώπων. Θέλω να παίρνουμε μόνο από τον Κύριο οδηγία για πράγματα που είναι αιώνια και θαυμαστά. Μπορεί να έρθει κάποιος, και να σου πει, ξέρεις, θα γίνει αυτό στη ζωή σου. Πρέπει να εξετάσεις από ποια πηγή έρχεται αυτό. Όταν είναι από τον Κύριο, φαίνεται, μαρτυρεί ο Κύριος. Ο διάβολος λοιπόν θέλει να γεράσουμε, να είμαστε άκαρποι, αλλά ο Θεός θέλει να ανανεώσει την πίστη μας. Πολλές φορές λέμε, έκανα το μέρος μου και δεν γίνεται τίποτα άλλο. Έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν κάναμε το μέρος μας όσο έπρεπε να κάνουμε το μέρος μας. Στο 100-1 σταματήσαμε. Έπρεπε να δώσουμε το 100%. Έπρεπε να αγωνιστούμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη. Με όλη την ψυχή μας έπρεπε να το κάνουμε. Πάμε στους Εβραίους τώρα, στο 11 πάλι, στο 20. Διαπίστεως τώρα, διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαφ περί των μελώντων. Ο Ισαάκ είχε μάθει να ευλογεί. Και όταν έχεις μάθει να ευλογείς, με πίστη το κάνεις. Και όταν ανοίγει το στόμα μας και δίνουμε ευλογίες, οι ευλογίες είναι εκεί. Και πρέπει, σαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού που είμαστε, που έχουμε πίστη μέσα μας, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε στα παιδιά μας και σε όλο το λαό του Θεού. Θυμόσαστε τι ευλογίες έδωσε τον Ιακώβ? Το θυμόσαστε? Γένεση 27, 28 και 29. Ακούστε τι ευλογίες έδωσε. Θυμόσαστε την ιστορία. Πήραν το αρνάκι, το φτιάξαν, το μαγειρέψανε εκεί με τη μαμά. Το πάει στο παιδί, του λέει, δεν μου μοιάζεις, δεν μου μυρίζεις. Όχι, εγώ είμαι, του λέει, εντάξει. Ο Θεός λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύτου και ίνου. Λαοί να σε δουλεύωσαι και έθνη να σε προσκυνώσαι. Να είσαι κύριος των αδελφών σου και ήτης μητρός σου να σε προσκυνήσωσαι. Καταραμένος ως σε καταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Και καθώς έπαυσε ο Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε εξέλθει από έπρεπε του πατρός αυτού, Ισαάκ ήλθε ο αδερφός αυτού εκ του κυνηγίου αυτού. Και έκαμε και αυτό σε δέσματα και έφερε προς τον πατέρα του και προς τον πατέρα μου. Ας σηκωθεί ο πατέρ μου και ας φάγει εκ του κυνηγίου του ιού αυτού, διά να με ευλογήσει η ψυχή σου. Και είπε ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού, τι είσαι? Ο δε είπε, είμαι ο γιος σου, ο πρωτότοκος, ο Ισαφ. Και εξεπλάγει ο Ισαάκ έκπληξη μεγάλη σφόδρα και είπε, ποιος είναι λοιπόν εκείνος ως εκυνήγησε κυνήγιον και με έφερε και έφαγον από πάντων πριν εισέλθεις και ευλόγησαν αυτόν και ευλογημένος θέλει είστε? Είχε φύγει ευλογία. Όταν φύγει μια ευλογία ή οτιδήποτε φύγει από το στόμα μας, έχει αντίκτυπο. Το έχουμε μιλήσει πολλές φορές αυτά, αλλά εδώ τα βλέπουμε μέσα από τους Αγίους, τους ανθρώπους που γράψανε την ιστορία της πίστης, αδερφοί. Και οίκωσε ο Ισαφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγή μεγάλη και πηγά σφόδρα και είπε προς τον πατέρα σου, ευλόγησέ με και με πάτερ μου. Ο δε είπεν, ήρθε ο αδερφός σου με τα δόλου και έλαβε την ευλογία σου. Και είπε ο Ισαφ, Δικαίως εκαλέστη το όνομα αυτού Ιακώβ, διότι τώρα δευτέραν ταύτη φορά με υποσχέλισε. Έλαβε τα πρωτοδικιά μου και ιδού τώρα έλαβε και την ευλογία μου και είπε, δεν εφύλαξες δια με ευλογία. Και απεκρίθη ο Ισαάκ και είπε προς τον Ισαφ, ιδού, Κύριό σου έκαναν αυτό και πάντα στους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού και στήριξα αυτόν με σύτο και με ίνο. Και τι λοιπόν να κάνω, είσαι τέκνο μου? Και είπε ο Ισαάκ προς τον πατέρα, μήπως ταύτην μόνο την ευλογία έχεις, πάτερ μου? Ευλόγησε με και εμένα, πάτερ μου. Και έπεισε ο Ισαάκ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Και απεκρίθη ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού, και είπε προς αυτόν, ιδού, η κατοίκησή σου θελείστε εις το πάχος της γης και στην δρόσον του ουρανού άνωθεν. Και με την μάχερά σου θέλει ζει και στον αδελφό σου θέλει δουλεύσει. Όταν δε υπερισχύσεις, θέλει συντρίψει των οδηγών αυτού από του τραχύλου σου. Βλέπουμε, πήρε και αυτός μια ευλογία. Αλλά η ευλογία η μεγάλη ήρθε στον Ιακώβ. Έρχεται λοιπόν, θέλω την πίστη, την καλή πίστη του Ιακώβ για να πάρω την ευλογία. Θέλω την καλή πίστη του πατέρα του για να δώσω την ευλογία. Πρέπει να πάρουμε, να γίνουν μέσα μας καλά πράγματα, ωραίες αποκαλύψεις περί ευλογίας, περί αύξησης, περί πολλαπλασιασμού, περί υγείας, περί δύναμης στο σώμα του Κυρίου μέσα και στην οικογένειά μας. Πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε ευλογίες από τον ουρανό κατευθείαν για να έχουν ισχύ, για να γίνουμε ευλογημένοι. Γιατί οι λόγοι αυτοί είναι προφητικοί. Πάμε στο 22, Εβραίους 11:22. Ο επόμενος, διαπίστεως ο Ιωσήφ, αποθνίσκον προανήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Με πίστη τα έκανε. Με πίστη. Θέλω λοιπόν την πίστη του Ιωσήφ, την έχω ανάγκη. Εάν καθόμαστε και βλέπαμε τη ζωή όλη του Ιωσήφ, από πού ξεκίνησε και πού έφτασε, θα λέγαμε τώρα τι ζωή είναι αυτή. Αλλά αυτή όμως η ζωή έκανε τον άνθρωπο αυτό να είναι ένας προφήτης. Άνοιξε το στόμα του και μίλησε για την έξοδο των Εβραίων. Μίλησε και ήξερε ότι εγώ δεν θα είμαι εκεί, αλλά τα κόκαλά μου να τα πάρετε μαζί. Να φύγετε, η ελευθερία. Διαπίστωσε ο Μωυσής. Εδώ τώρα πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο. Οι γονείς του, επειδή ήταν ωραίο, λέει, παιδί, χαριτωμένο, τον έκρυψαν και δεν φοβήθηκαν τα διατάγματα του βασιλέως. Ξεκινάει λοιπόν αμέσως η πίστη των γονέων, το ότι δεν φοβόμαστε τα διατάγματα του βασιλέως. Όταν είναι εναντίον στο θέλημα του Θεού, τα διατάγματα του βασιλέως δεν μας αγγίζουν, δεν μας πιάνουν. Αμήν. Εμείς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Διαπίστωσε ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνοντας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Τι έκανε ο Μωυσής? Μόλις έμαθε ότι ανήκει σε αυτόν τον λαό, ότι είναι ένας Εβραίος, άρχισε μέσα του το πνεύμα της ελευθερίας, η πίστη ότι είμαι ένας από αυτούς, δυνατός και ισχυρός, και αμέσως πήγε να κάνει την κρίση, θανάτως εκεί πέρα τον Αιγύπτιο. Μετά όμως πήγε πολλά χρόνια στην έρημο. Εκεί στην έρημο, όπως έχουμε πει, έμαθε, βγήκε από πάνω του όλο αυτό το πνεύμα της Αιγύπτου. Ήθελε πίστη να το κάνει όμως αυτό. Θα μπορούσε να πάει στην έρημο και να παραιτηθεί για πάντα και να πει εγώ τώρα έχω τελειώσει. Αλλά μέσα του είχε αυτή την πίστη. Έχω γεννηθεί με τέτοιο τρόπο και πρέπει να κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει να κάνω. Ποτέ μην αφήνεις αυτή την όραση ότι είσαι καλεσμένος για να κάνεις ένα υπέροχο έργο για τον Θεό. Δεν ξέρω τι ένταση θα έχει το έργο αυτό. Δεν ξέρω αν είσαι. Θέλω όμως να έχουμε την πίστη του Μωυσή για μικρά και για μεγάλα, αδερφοί. Πρέπει να την πάρουμε αυτή την πίστη. Διαπίστωσε λοιπόν, άφηγε την Αίγυπτο, πήγαινε στο 27. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ανεκαρτέρισε. Διαπίστεως έκανε το Πάσχα. Εδώ τώρα, πώς πήγε και στάθηκε μπροστά στο Φαραώ? Με πίστη. Ο Θεός θα σου πει κάνε αυτό, αλλά αν δεν υπάρχει πίστη μέσα στην καρδιά σου, θα σηκωθείς και θα φύγεις τρέχοντας. Θέλει πίστη το έργο του Θεού. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί ο διάβολος είναι αόρατο πνεύμα και έρχεται με αόρατα δεσμά και σε πιέζει έτσι. Θέλει να παραιτηθείς, να κρυφτείς μέσα σε μια σπηλιά όπως κρύφτηκαν κάποιοι προφήτες και να σε εξουθενώσει. Θέλει πίστη και θέλω όλη η Εκκλησία να πάρουμε την πίστη αυτή, να κάνουμε προφητικές πράξεις. Ναι, ο Κύριος μας είπε να φάμε το αρνί, να κάνουμε το Πάσχα, να πάρουμε από τους Αιγυπτίους όλα αυτά που είναι, γιατί μας βγάζει δυνατά. Πρέπει να ζούμε, αυτή είναι η όραση της Εκκλησίας. Αδελφοί, δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος έρχεται. Είμαστε έτοιμοι. Να ετοιμαστούμε γρήγορα. Πρέπει να ετοιμαστούμε γρήγορα. Διαπίστεως διέβηκαν την Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή, η πίστη τι κάνει? Η πίστη σε οδηγεί να κάνεις ανδραγαθήματα μετά, μεγάλα. Ανδραγαθήματα μεγάλα για τον Κύριο. Και όταν πέρασαν οι Αιγύπτιοι, τους έπιασαν μέσα τα νερά, τους σκότωσαν. Και συνεχίζει, διαπίστεως έπεσαν τα τείχη στην Ιεριχώ. Ποιανού την πίστη θέλουμε τώρα εδώ? Του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί τι έκανε? Ακριβώς ό,τι του είπε ο Μωυσής, και μπόρεσε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Μπόρεσε να σταθεί μπροστά στον άγγελο. Και του λέει, μαζί μας, του λέει, είσαι εναντίον? Όχι, εγώ, του λέει, είμαι από τον Κύριο, ήρθα να σας ελευθερώσω. Ό,τι σου πω αυτό θα κάνεις. Πες μου τι θα κάνουμε, Κύριε. Θα πάτε, λέει, στην Ιεριχώ. Θα κάνετε, λέει, μία βόλτα την ημέρα. Τους έβαλε τους στρατόπεδο κανονικά, ιερείς, μουσική, κυβωτό, λαός, αλπικτές, όλοι εκεί πέρα, έτοιμοι. Θα κάνετε, λέει, μία βόλτα, λέει, την ημέρα. Με πίστη το κάνανε. Τώρα τι λέει ο Ιησούς στον Ναβί? Άκου λίγο. Όταν ο Θεός σου μιλήσει, ξέρεις τι θα κάνεις ακριβώς. Οι άλλοι τι πρέπει να κάνουνε, πείτε μου? Να πούνε αμήν, να υπακούσουμε. Βρε Ιησού, ένα λεπτό. Μήπως πρέπει να κάνουμε δύο φορές? Γιατί να κάνουμε μία? Εγώ λέω να κάνουμε δύο. Εσύ? Τρεις. Εσύ? Τέσσερις. Εσύ? Πέντε. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην πίστη του Λόγου του Θεού. Υπάρχει ένας Ιησούς του Ναβί που ακούει τη φωνή του Θεού και όλοι οι άλλοι τι κάνουμε? Υπακούμε. Την έβδομη ημέρα τι θα κάνετε? Εφτά φορές. Α, Ιησού, τώρα δεν πας καλά. Δηλαδή, κάναμε έξι μέρες μια φορά και τώρα εφτά, και τότε λέει θα σαλπίσετε. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί? Θα μου πεις, να έχουμε τέτοια πίστη? Τέτοια πίστη πρέπει να έχουμε. Πίστη υπακοής. Αυτό είναι που γεμίζει και οπλίζει το χέρι της Εκκλησίας. Και τι έκαναν τα τείχη όταν υπάκουσε ο Ιησούς τον Ναβί πρώτα και όλο το στράτευμα μετά? Πέσανε τα τείχη. Εδώ τώρα έχουμε και την πόρνη, τη Ραβ που είπα προηγουμένως. Δεν συναπολέστη, λέει, με τους απειθήσαντας. Αυτοί που χάθηκαν ήταν αυτοί που δεν πίστηκαν. Θα μπορούσαν να πούνε ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ισχυρός. Θέλουμε τον Θεό του Ισραήλ. Θέλουμε να μετανοήσουμε. Τι λέτε, θα γινόταν ζημιά? Όχι. Η μετάνοια είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό μπροστά και αλλάζουν όλες οι καταστάσεις. Κάθε καταστροφή σταματάει όταν ο λαός μετανοήσει. Και τι έκανε τώρα αυτή η γυναίκα? Όπως είπαμε, έγινε η προγιαγιά του Δαβίδ. Την παντρεύτηκε ο Βοός, μετά έκανε τον Οβίδ. Τέλος πάντων, και έφτασε, μας λέει ο Ματθαίος, η γενιά μέχρι που έγινε προ του Δαβίδ. Και συνεχίζει για τον Γεδεών, για τον Βαράκ. Θέλω λοιπόν και την πίστη του Ιησού του Ναβί, θέλω και την πίστη αυτής της γυναίκας, της αμαρτωλής, της πόρνης, που ο Θεός την αξίωσε. Κάμια φορά μας φαίνεται λίγο δύσκολο, δεν χωράει μες στο κουστούμι μας, αλλά είναι αλήθεια, γιατί χωράει μες στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Η θρησκεία χτυπιέται, την κοπανάει ο Κύριος πολύ δυνατά. Ο Γεδεών, θέλω την πίστη του Γεδεών, του Βαράκ, του Σαμψών, του Εφθάε, του Δαβίδ, του Σαμουήλ και των προφητών. Θέλω την πίστη όλων αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποιοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Απλά θα σας πω, μελετήστε τις ζωές των ανθρώπων. και θα δείτε ότι ο κάθε ένας έχει κάτι όμορφο επάνω του, που έχει μια ιδιαίτερη πίστη, ένα ιδιαίτερο χρήσμα, μια ιδιαίτερη δύναμη από τον Κύριο, γιατί για να κάνει τα έργα του Θεού. Θέλω λοιπόν να ανανεώσουμε την πίστη μας, να ανανεώσουμε το χρήσμα που ο Θεός μας έχει δώσει με αυτούς σαν οδηγούς. Δεν θέλω να πάμε και να ψάξουμε να βρούμε τι κάνει ο Θεός τώρα στην Αμερική ή στη Ρωσία ή στην Ασία και να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί για να το κάνουμε και εμείς. Δεν συμφωνώ. Συμφωνώ να δούμε μέσα εδώ το παράδειγμά μας. Είναι γραμμένο εδώ και φτάνει. Αμήν. Ο Θεός δεν θέλει να μιμούμαστε κάποιους άλλους. Ο Θεός θέλει να μιμηθούμε την πίστη των Αγίων, αδερφοί. Και είναι αρκετή η πίστη του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Γεδεών, της Ραάβ και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεν θέλω να μπούμε στους Αποστόλους μέσα. Και εκεί να μελετήσουμε τη ζωή του Πέτρου, του Παύλου. Να μελετήσουμε τις ζωές των Αγίων. Πώς κατόρθωσαν αυτοί να κάνουν τη ζωή του Ιωάννη. Παραδείγματα τέλεια. Μέσα από τα γραπτά του Παύλου μπορείς να καταλάβεις την καρδιά της αγάπης και την τέλεια τάξη. Πώς ο Θεός σώζει να πάρεις τη μόρφωση περιχάριτος. Μέσα από τα γεγραμμένα του Ιωάννη θα καταλάβουμε την έλλειψή μας περί αγάπης. Που λέμε ότι αγαπάμε, αλλά άμα αφήσουμε τον Ιωάννη να μας κόψει και κάνουμε ακτινογραφίες μέσα μας, θα μας δούμε ότι πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία δεν κάνουμε, πράγματα τα οποία ο Ιωάννης τα καυτηριάζει. Του Πέτρου τα γραπτά, παντού όπου να πάρεις το λόγο του Θεού, τους προφήτες πάντα έχουν να μας διδάξουν κάτι. Ας πάρουμε τα παραδείγματα αυτά των ανδρών και των γυναικών της πίστεως. Ας τα εγκολποθούμε και ας πιστέψουμε και ας ευλογήσουμε τη ζωή μας με καλύτερες ημέρες. Αμήν. Θέλω να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Να αλλάξουμε τον τρόπο που έχουμε φερθεί στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Όταν τα βρούμε με τον εαυτό μας, θα τα βρούμε και με τους άλλους ανθρώπους. Όταν έχουμε μέσα μας θλίψη, δυστυχία, νιώθουμε αποτυχία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτό θα βλέπουμε για τους άλλους ανθρώπους. Είναι ώρα για θεραπεία. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να ανανεώσει το χρήσμα επάνω μας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους πλούσια. Αμήν. Σας αγαπώ με την αγάπη του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 31. Άκουσε όμως ο Ιακώβ τα λόγια των γιών του Λάβαν που έλεγαν: «Ο Ιακώβ πήρε όλα τα υπάρχοντα του πατέρα μας και από τα υπάρχοντα του πατέρα μας απέκτησε ολόκληρη αυτή τη δόξα». Και ο Ιακώβ είδε το πρόσωπο του Λάβαν και να, δεν ήταν απέναντι του όπως χθες και προχθές. Και ο Κύριος είπε στον Ιακώβ: «Επίστρεψε στη γη του πατέρου σου και στη συγγένειά σου και θα είμαι μαζί σου». Τότε ο Ιακώβ έστειλε και κάλεσε τη Ραχήλ και τη Λία στην πεδιάδα, στο κοπάδι του, και τους είπε: «Βλέπω το πρόσωπο του πατέρα σας ότι δεν είναι απέναντί μου όπως χθες και προχθές. Ο Θεός του πατέρα μου όμως στάθηκε μαζί μου. Και εσείς ξέρετε ότι με όλη μου τη δύναμη δούλεψα τον πατέρα σας. Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου 10 φορές. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε να με κακοποιήσει. Όταν έλεγε ως εξής: εκείνα με τα στίγματα θα είναι ο μισθός σου, τότε ολόκληρο το κοπάδι γεννούσε με στίγματα. Και όταν έλεγε ως εξής: τα παρδαλά θα είναι ο μισθός σου, τότε ολόκληρο το κοπάδι γεννούσε παρδαλά. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε ο Θεός το κοπάδι του πατέρα σας και το έδωσε σε μένα. Και κατά την εποχή που το κοπάδι συλλάβανε, ύψωσα τα μάτια μου και είδα σε όνειρο και να, οι τράγοι και τα κρυάρια που ανέβαιναν στα πρόβατα και στις κατσίκες ήσαν παρδαλοί με στίγματα και διάστηχτοι. Και ο άγγελος του Θεού μου είπε στο όνειρο: Ιακώβ, και είπα: εδώ είμαι. Και είπε: ύψωσε τώρα τα μάτια σου και δες όλους τους τράγους και τα κρυάρια που ανεβαίνουν στα πρόβατα και τις κατσίκες, ότι είναι παρδαλοί με στίγματα και διάστηχτοι, επειδή είδα όλα όσα κάνεις εσένα ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισες τη στήλη και όπου ευχήθηκες ευχή σε μένα. Σήκω τώρα, βγες έξω από αυτή τη γη και επίστρεψε στη γη της συγγένειά σου». Και η Ραχήλ και η Λία αποκρίθηκαν και του είπαν: «Έχουμε εμείς πια μερίδα ή κληρονομιά στην οικογένεια του πατέρα μας? Δεν θεωρηθήκαμε από αυτόν σαν ξένες? Επειδή μας πούλησε και ακόμη κατέφαγε ολοκληρωτικά το ασήμι μας. Επομένως, όλα τα πλούτη που ο Θεός αφαίρεσε από τον πατέρα μας είναι δικά μας και των παιδιών μας. Τώρα λοιπόν, κάνε όσα σου είπε ο Θεός». Τότε, αφού ο Ιακώβ σηκώθηκε, έβαλε τα παιδιά του και τις γυναίκες του επάνω στις καμήλες και απήγαγε όλα τα χτίνη του και όλα τα αγαθά του που απέκτησε, το κοπάδι της απόκτησής του που απέκτησε στην Παδάν Αραμ, για να πάει στον Ισαάκ, τον πατέρα του, στη γη Χανάν. Και ο Λάβαν είχε πάει να κουρέψει τα πρόβατά του. Η δε Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της. Ο δε Ιακώβ έκρυψε τη φυγή του στο Λάβαν, το Σύριο, μη αναγγέλλοντας σε αυτόν ό,τι αναχωρεί. Και αυτός έφυγε με όλα τα υπάρχοντά του και σηκώθηκε και διάβηκε τον ποταμό και κατευθύνθηκε προς το βουνό Γαλάδ. Και την τρίτη ημέρα αναγγέλθηκε στο Λάβαν ότι ο Ιακώβ έφυγε και παίρνοντας μαζί του τους αδελφούς του, τον καταδίωξε κατά πίσω ένα δρόμο 7 ημερών και τον πρόφτασε στο βουνό Γαλάδ. Και ο Θεός ήρθε στο Λάβαν, το Σύριο, σε όνειρο τη νύχτα και του είπε: «Φυλάξου, μη μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ». Ο Λάβαν λοιπόν πρόφτασε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ είχε στήσει τη σκηνή του επάνω στο βουνό και ο Λάβαν μαζί με τους αδελφούς του σκήνωσαν επάνω στο βουνό Γαλάδ. Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Τι έκανες και γιατί μου έκρυψες τη φυγή σου και απήγαγες τις θυγατέρες μου σαν εχμαλό τους πολέμου? Γιατί έφυγες κρυφά και έκλεψες τον εαυτό σου από μένα και δεν μου το φανέρωσες? Επειδή εγώ θα σε εξαπέστελνα με εφροσύνη και με τραγούδια, με τύμπανα και με κιθάρες, και δεν με αξίωσες ούτε να φιλήσω τους γιους μου και τις θυγατέρες μου. Τώρα με αφροσύνη το έκανες αυτό. Είναι δυνατό το χέρι μου να σας κακοποιήσει? Αλλά ο Θεός του πατέρα σας είπε σε μένα χθες τη νύχτα λέγοντας: φυλάξου, μη μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ. Τώρα λοιπόν, έστω, αναχώρησες, επειδή επιθύμησες πολύ την οικογένεια του πατέρα σου. Γιατί όμως έκλεψες τους θεούς μου?» Και όταν ο Ιακώβ αποκρίθηκε, είπε στο Λάβαν: «Έφυγα επειδή φοβήθηκα, επειδή είπα: μήπως αφαιρέσεις τις θυγατέρες σου από μένα. Σε όποιον όμως βρεις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Μπροστά στους αδελφούς μας δες τι βρίσκεται σε μένα από τα δικά σου και πάρε». Επειδή δεν ήξερε ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ τους είχε κλέψει. Μπήκε λοιπόν ο Λάβαν στη σκηνή του Ιακώβ και στη σκηνή της Λίας και στις σκηνές των δύο υπηρετριών, αλλά δεν τους βρήκε. Τότε βγήκε από τη σκηνή της Λίας και μπήκε στη σκηνή της Ραχήλ. Και η Ραχήλ είχε πάρει τα είδωλα και τα είχε βάλει στο σαμάρι της καμήλας και καθόταν πάνω σε αυτά. Και καθώς ο Λάβαν ερεύνησε ολόκληρη τη σκηνή, δεν τα βρήκε και εκείνη είπε στον πατέρα της: «Ας μη φανεί βαρύς τον κύριό μου, επειδή δεν μπορώ να σηκωθώ μπροστά σου, επειδή έχω τα γυναικεία». Και αυτός ερεύνησε, αλλά δεν βρήκε τα είδωλα. Και ο Ιακώβ οργίστηκε και επέπληξε το Λάβαν. Και αποκρινόμενος ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν: «Τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμαρτημά μου, ότι καταδίωξες κατά πίσω μου? Αφού ερεύνησες όλα τα σκεύη μου, τι βρήκες από όλα τα σκεύη του σπιτιού σου? Βάλ το εδώ μπροστά στους αδελφούς μου και τους αδελφούς σου για να κρίνουν ανάμεσα στους δύο μας. Είναι 20 χρόνια τώρα από τότε που είμαι μαζί σου. Τα πρόβατά σου και οι κατσίκες σου δεν ατεκνώθηκαν και τα κρυάρια του κοπαδιού σου δεν έφαγα. Σπαραγμένο από θηρία δεν σου έφερα. Εγώ το πλήρωνα. Από το χέρι μου ζητούσες ό,τι μου κλεβόταν την ημέρα ή ό,τι μου κλεβόταν τη νύχτα. Την ημέρα και εγώ ήμουν από τον καύσωνα και τη νύχτα από τον παγετό και ο ύπνος έφευγε από τα μάτια μου. Βρίσκομαι 20 χρόνια κιόλας στο σπίτι σου. 14 χρόνια σου δούλεψε για τις δύο θυγατέρες σου και 6 χρόνια για τα πρόβατά σου και άλλαξες το μισθό μου 10 φορές. Αν ο Θεός του πατέρα μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήταν μαζί μου, βέβαια άδειον θα με εξαπέστελνες τώρα. Ο Θεός είδε την ταλαιπωρία μου και τον κόπο το χεριό μου και σε έλεγξε χθες τη νύχτα». Και αποκρινόμενος ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Οι θυγατέρες αυτές είναι θυγατέρες μου και η γη αυτή γη μου και τα πρόβατα αυτά πρόβατά μου και όλα όσα βλέπεις είναι δικά μου. Και τι να κάνω σήμερα σε αυτές τις θυγατέρες μου ή στα παιδιά τους τα οποία γέννησαν? Έλα λοιπόν, τώρα ας κάνουμε συνθήκη, εγώ και εσύ, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα». Και ο Ιακώβ πήρε μια πέτρα και την έστησε ως στήλη. Και ο Ιακώβ είπε στους αδελφούς του: «Μαζέψτε πέτρες». Και πήραν πέτρες και έκαναν ένα σωρό και έφαγαν εκεί επάνω στο σωρό. Και ο Μεν Λάβαν τον αποκάλεσε Ιεγάρ Σαχαδουθά, ενώ ο Ιακώβ τον αποκάλεσε Γαλέεδ. Και ο Λάβαν είπε: «Ο σωρός αυτός είναι σήμερα μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα. Γι' αυτό το όνομα του αποκλήθηκε Γαλέεδ και Μισπά, επειδή είπε: ας επιβλέψει ο Κύριος ανάμεσα σε μένα και σένα, όταν αποχωριστούμε ένας από τον άλλον. Αν ταλαιπωρήσεις τις θυγατέρες μου ή αν πάρεις άλλες γυναίκες, εκτός από τις θυγατέρες μου, δεν είναι κανένας μαζί μας. Βλέπε, ο Θεός είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα». Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Να αυτός ο σωρός και να αυτή η στήλη που έστησε ανάμεσα σε μένα και σένα. Ο σωρός αυτός είναι μαρτυρία και η στήλη μαρτυρία, ότι εγώ δεν θα διαβώ αυτό το σωρό προς εσένα, ούτε εσύ θα διαβείς αυτό το σωρό και αυτή τη στήλη προς εμένα για κακό. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ, ο Θεός του πατέρα τους, ας κρίνει ανάμεσά μας». Και ο Ιακώβ ορκίστηκε στο φόβο του πατέρα του, του Ισαάκ. Τότε ο Ιακώβ θυσίασε μία θυσία πάνω στο βουνό και προσκάλεσε τους αδελφούς του για να φάνε ψωμί. Και έφαγαν ψωμί και διανυχτέρευσαν πάνω στο βουνό. Και αφού ο Λάβαν σηκώθηκε νωρίς το πρωί, φίλησε τους γιους και τις θυγατέρες του και τους ευλόγησε. Και ο Λάβαν αναχώρησε και επέστρεψε στον τόπο του. Γένεση κεφάλαιο 32. Και ο Ιακώβ πήγε στο δρόμο του και τον συνάντησαν οι άγγελοι του Θεού. Και όταν ο Ιακώβ τους είδε, είπε: «Αυτό είναι στρατόπεδο του Θεού». Και αποκάλεσε τον όνομα εκείνου του τόπου Μαχαναΐμ. Και ο Ιακώβ έστειλε μπροστά του μηνυτές στον αδελφό του τον Ισάβ, στη γη Σιήρ, στον τόπο του Εδόμ. Και τους παρήγγειλε λέγοντας: «Τούτο θα πείτε στον κύριό μου τον Ισάβ. Έτσι λέει ο δούλος σου ο Ιακώβ: παρήκησα μαζί με το Λάβαν και έμεινα μέχρι τώρα. Και απέκτησα βόδια και γαϊδούρια, πρόβατα και δούλους και δούλες. Και έστειλα να αναγγείλω στον κύριό μου για να βρω χάρη μπροστά σου». Και επέστρεψαν οι μηνυτές στον Ιακώβ λέγοντας: «Πήγαμε στον αδελφό σου τον Ισάβ και μάλιστα έρχεται σε συνάντησή σου και μαζί του 400 άνδρες». Και ο Ιακώβ φοβήθηκε υπερβολικά και ήταν σε αμηχανία. και διέρεσε το λαό που είχε μαζί του και τα κοπάδια και τα βόδια και τις καμήλες σε δύο καταβλισμούς, λέγοντας: «Αν έρθει ο Ισαύ στον ένα καταβλισμό και τον χτυπήσει, ο καταβλισμός που θα μείνει θα διασωθεί». Και ο Ιακώβ είπε: «Θεέ του πατέρα μου, του Αβραάμ, και Θεέ του πατέρα μου, του Ισαάκ, Κύριε, που μου είπες: επίστρεψε στη γη σου και στη συγγένειά σου και θα σε αγαθοποιήσω. Είμαι πολύ μικρός απέναντι σε όλα τα ελέη και σε ολόκληρη την αλήθεια που έκανες στο δούλο σου. Επειδή με τη ράβδο μου διάβηκα αυτό τον Ιορδάνη και τώρα έγινα δύο καταβλισμοί. Σώσε με, σε παρακαλώ, από το χέρι του αδελφού μου, από το χέρι του Ισαύ, επειδή τον φοβάμαι, μήπως όταν έρθει με πατάξει και τη μητέρα μέχρι τα παιδιά. Εσύ μου είπες ακόμα: σίγουρα θα σε αγαθοποιήσω και θα κάνω το σπέρμα σου όπως την άμμο της θάλασσας που από το πλήθος της δεν μπορεί να απαριθμηθεί». Και κοιμήθηκε εκεί εκείνη τη νύχτα και πήρε από όσα βρέθηκαν στο χέρι του δώρο στον Ισαύ τον αδελφό του: 200 κατσίκες και 20 τράγους, 200 πρόβατα και 20 κρυάρια, 30 καμήλες που θύλαζαν μαζί με τα παιδιά τους, 40 δαμάλια και 10 τάβρους, 20 γαϊδούρια θηλυκά και 10 πουλάρια. Και τα παρέδωσε στα χέρια των δούλων του, κάθε κοπάδι χωριστά, και είπε στους δούλους του: «Περάστε μπροστά μου και αφήστε απόσταση ανάμεσα από κοπάδι σε κοπάδι». Και στον πρώτο παρήγγειλε λέγοντας: «Όταν σε συναντήσει ο αδελφός μου ο Ισαύ και σε ρωτήσει λέγοντας: τι νους είσαι και πού πηγαίνεις και τι νους είναι αυτά που έχεις μπροστά σου, τότε θα πεις: αυτά είναι του δούλου σου του Ιακώβ που στέλνονται ως δώρα στον κύριό μου τον Ισαύ. Και να, και αυτός είναι πίσω από μας». Το ίδιο παρήγγειλε και στο δεύτερο και στο τρίτο και σε όλους που ακολουθούσαν πίσω από τα κοπάδια, λέγοντας: «Σύμφωνα με τα λόγια αυτά θα μιλήσετε στον Ισαύ όταν τον βρείτε και θα πείτε: να, πίσω από μας είναι και αυτός ο δούλος σου, ο Ιακώβ». Επειδή έλεγε: «Θα εξηλαιώσω το πρόσωπό του με το δώρο που προπορεύεται μπροστά μου. Κι ύστερα από αυτά θα δω το πρόσωπό του. Ίσως θα με δεχτεί». Το δώρο λοιπόν πέρασε μπροστά του. Αυτός όμως έμεινε εκείνη τη νύχτα στον καταβλισμό. Και αφού σηκώθηκε εκείνη τη νύχτα, πήρε τις δύο γυναίκες του και τις δύο υπηρέτριές του και τα 11 παιδιά του και διάβηκε το πέρασμα του Ιαβόκ. Και τους πήρε και τους διαπέρασε από το χήμαρο, διαπέρασε και τα επάρχοντά του. Και ο Ιακώβ έμεινε μόνος. Και επάλευε μαζί του ένας άνθρωπος μέχρι τα χαράματα της αυγής. Και βλέποντας ότι δεν υπερίσχυσε εναντίον του, άγγιξε την άρθρωση του μυρού του και μετατοπίστηκε η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ καθώς πάλευε μαζί του. Και εκείνος είπε: «Άφησέ με να φύγω, επειδή χάραξε η αυγή». Και αυτός είπε: «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις, εάν δεν με ευλογήσεις». Και του είπε: «Τι είναι το όνομά σου?» Και εκείνος είπε: «Ιακώβ». Και αυτός είπε: «Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός». Και ο Ιακώβ ρώτησε λέγοντας: «Φανέρωσε μου παρακαλώ το όνομά σου». Και εκείνος είπε: «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου?» Και τον ευλόγησε εκεί. Και ο Ιακώβ αποκάλυψε το όνομα εκείνου του τόπου Φανουήλ, λέγοντας: «Επειδή είδα το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και φυλάχθηκε η ζωή μου». Και ανέτειλε ο ήλιος επάνω του, καθώς διάβηκε το Φανουήλ και χόλαινε στο μυρό του. Γι' αυτό η γη Ισραήλ μέχρι σήμερα δεν τρώνε τον μη του μυρού που ναρκώθηκε, ο οποίος είναι στην άρθρωση, επειδή εκείνος άγγιξε την άρθρωση του μυρού του Ιακώβ στο μη που ναρκώθηκε. Ψαλμός 33. Αγάλεστε δίκαιοι στο Κύριο, στους ευθύς ταιριάζει η ένεση. Υμνείτε τον Κύριο με κιθάρα, με δεκάχορδο ψαλτήρι ψαλμωδίστε σε Αυτόν. Ψάλετε σε Αυτόν νέο τραγούδι. Παίζετε καλά τα όργανά σας με αλλαλαγμό. Επειδή ο λόγος του Κυρίου είναι ευθύς και όλα τα έργα του με αλήθεια. Αγαπάει δικαιοσύνη και κρίση. Από το έλεος του Κυρίου είναι γεμάτη η γη. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και με την πνοή του στόματός του ολόκληρη η στρατιά τους. Συγκέντρωσε τα νερά της θάλασσας σαν σωρό, έβαλε τις αβύσσους σε αποθήκες. Ας φοβηθεί τον Κύριο ολόκληρη η γη. Ας τρομάξουν από αυτόν όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης. Επειδή αυτός είπε και έγινε. Αυτός πρόσταξε και στερεώθηκε. Ο Κύριος ματαιώνει τη Βουλή των Εθνών, ανατρέπει τους συλλογισμούς των λαών. Η Βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδιάς του από γενεά σε γενεά. Μακάριο το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός που έκλεξε για κληρονομιά του. Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό, είδε όλους τους γιους των ανθρώπων. Από τον τόπο της κατοίκησής του θωρεί όλους τους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τις καρδιές τους, γνωρίζει όλα τα έργα τους. Ο βασιλιάς δεν σώζεται με πλήθος στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερώνεται με την μεγάλη του ανδρεία. Μάταιο το άλογο για σωτηρία και δεν θα σώσει με την πολλή του δύναμη. Δες, το μάτι του Κυρίου βρίσκεται επάνω σε εκείνους που τον φοβούνται, επάνω σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του, για να ελευθερώσει την ψυχή τους από θάνατο και σε καιρό πείνας να τους διαφυλάξει σε ζωή. Η ψυχή μας προσμένει τον Κύριο. Αυτός είναι βοηθός μας και ασπίδα μας. Επειδή σε Αυτόν θα εφρανθεί η καρδιά μας, μια και στο όνομα Του το Άγιο ελπίσαμε. Κύριε, ας πραγματοποιηθεί το έλεος Σου επάνω μας, καθώς ελπίσαμε σε Σένα. Ψαλμός 34. Ψαλμός του Δαβίδ όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεχ και εκείνος τον άφησε και έφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή. Η ένεσή Του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε μαζί μου τον Κύριο και ας υψώσουμε μαζί το όνομά Του. Εξήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Απέβλεψαν σε Αυτόν και φωτίστηκαν και τα πρόσωπά τους δεν τροπιάστηκαν. Αυτός ο φτωχός έκραξε και ο Κύριος τον εισάκουσε και από όλες τις λήψεις του τον έσωσε. Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που το φοβούνται και τους ελευθερώνει. Γευθείτε και δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Μακάριος ο άνθρωπος, εκείνος που ελπίζει σε Αυτόν. Φοβηθείτε τον Κύριο οι Αγίοι Του, επειδή δεν υπάρχει στέρηση σε εκείνους που το φοβούνται. Οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αλλά εκείνοι που εξητούν τον Κύριο δεν στερούνται κανένα αγαθό. Ελάτε, παιδιά, ακούστε με. Θα σας διδάξω τον φόβο του Κυρίου. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει ζωή, αγαπάει ημέρες για να δει καλό? Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακό και τα χείλη σου από το να μιλούν δόλο. Ξέκλινε από το κακό και πράττε το αγαθό. Ζήτα ειρήνη και κυνήγα την. Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω στους δικαίους και τα αυτιά του στην κραυγή τους. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι ενάντια σε εκείνους που πράττουν κακό για να αφανίσει από τη γη την ανάμνησή τους. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισάκουσε και από όλες τους τις λήψεις τους ελευθέρωσε. Ο Κύριος είναι κοντά σε εκείνους που είναι συντριμμένοι στην καρδιά και σώζει τους ταπεινούς στο πνεύμα. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Αυτός φυλάτει όλα τα κόκαλά του. Κανένα από αυτά δεν θα συντριφθεί. Η κακία θα θανατώσει τον αμαρτωλό και εκείνοι που μισούν το δίκαιο θα χαθούν. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων του και δεν θα χαθούν όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε Αυτόν.
2: Κεφάλαιο 3. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. Πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι, «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». Και τους ρωτάει, «Επιτρέπει ο νόμος το Σάββατο να κάνει κανείς καλό ή να κάνει κακό? Να διασώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Αυτοί σιωπούσαν. Και αφού έριξε μια ματιά γύρω του με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδίας τους, λέει στον άνθρωπο, «Τέντωσε το χέρι σου». Και εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του. Βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και αμέσως συσκέφτηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του κατευθύνθηκε προς τη λίμνη. Τον ακολούθησε πολλοί κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίσης πολλοί κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα. Όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στους μαθητές του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιες να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Και οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα να μην φανερώσουν ποιος είναι. Ο Ιησούς τότε ανεβαίνει σε ένα βουνό, καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε και αυτοί ήρθαν σε αυτόν. Διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να κηρύττουν και ακόμη για να έχουν την εξουσία να διώχνουν τα δαιμόνια. Και έδωσε στο Σίμωνα το όνομα Πέτρος και στον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδερφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανηριές, που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμωνο Κανανέος και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Έρχεται ο Ιησούς σε ένα σπίτι, εκεί μαζεύτηκε τόσο πολλοί κόσμος που δεν μπορούσαν αυτός και οι μαθητές ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν να τον συγκρατήσουν γιατί νόμιζαν ότι έχασε τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του τον Βεελζεβούλ και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο Σατανάς να διώχνει τον Σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, θα διαλυθεί. Και αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί κι αυτή. Και αν ο Σατανάς στράφηκε εναντίον του εαυτού του και διχάστηκε, δεν μπορεί να σταθεί, αλλά τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, εάν πρωτύτερα δεν δέσει τον δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του. Σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα του Άγιο, δεν θα συγχωρεθεί ποτέ, γιατί διαπράττει αμάρτημα ασυγχώρητο για πάντα. Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέρφια του Ιησού και περιμένοντας έξω από το σπίτι έστειλαν να τον φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθος και του λένε «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου είναι έξω και σε ζητούν». Και εκείνος απαντώντας τους λέει «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδερφοί μου?» Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρά σε αυτούς που κάθονταν γύρω του, λέει «Να η μητέρα μου και τα αδέρφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδερφός μου και αδερφή και μητέρα». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς δίπλα στη λίμνη και μαζεύτηκε γύρω του πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο στη λίμνη, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε κατά τη διδασκαλία του «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει». Και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έβαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Και άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Και τους έλεγε «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά». Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν μαζί του, καθώς και οι 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Και εκείνος τους έλεγε «Σε σας έχει δοθεί το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Σε όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο κι αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο κι αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως έτσι μετανοήσουν και τους συγχωρέσει ο Θεός. Τους λέει ο Ιησούς, αφού αυτή την παραβολή δεν την καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο, εννοούνται εκείνοι στους οποίους σπέρνεται ο λόγος, και μόλις τον ακούσουν αμέσως έρχεται ο Σατανάς και τους παίρνει το σπαρμένο λόγο. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως το δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μένουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς, «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη, «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει, θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και όσο έχει, θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε, «Με την Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ότι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα, και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο στάρι στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με συναπόσπορο, που όταν τον σπείρουμε στη γη, είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να κουρνιάζουν στη σκιά του». Και με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυτε το μήνυμά του, σύμφωνα με την δυνατότητα που είχαν να καταλάβουν. Χωρίς παραβολές δεν τους μιλούσε, όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του.

0: Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα «Σώπα, φιμώσου». Σταμάτησε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές «Γιατί είστε δειλοί, ακόμη δεν πιστέψατε?» Τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εσύ δέχτηκες τη δοξολογία, τη λατρεία, την ευχαριστία, την αγάπη μας, τον ενθουσιασμό μας για σένα, Ιησού Άγιε. Τώρα είμαστε στα πόδια σου. Και έχουμε ανάγκη από τους λόγους σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από ενίσχυση, από στήριξη. Έχουμε ανάγκη από ενδυνάμωση της πίστης μας, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμη της προσμονής της παρουσίας σου. Να μην αποκάμουμε, Ιησού. Έλα και μίλησέ μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο δάσκαλός μας. Στα πόδια σου παραδεινόμαστε εντελώς, Κύριε. Και δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση σε σένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος όρισε ορισμένες περιόδους αναμονής για το λαό του. Προσμονής. Είπαμε ότι ο Λόγος του είναι προφητικός. Και προφητεία, προφητεύω, το ρήμα σημαίνει προθυμεί, προλέγω. Δεν είναι φυτεύω από πιο μπροστά, δεν είναι αυτό, είναι από το θυμεί. Το αρχαίο ρήμα που θα πει λέγω. Προθυμεί, προλέγω. Όλα αυτά που ο Θεός όρισε μέσα στη βουλή του, την οποία τελείωσε προκαταβολής κόσμου και την άρχισε να την εκδηλώνει όταν είπε γεννηθεί το φως. Όλα αυτά είναι τώρα προφητευμένα. Τα έθεσε μέσα στον προφητικό λόγο. Ξέρετε ότι και οι ζωές μας είναι προφητευμένες. Αμήν. Εφεσίους 1:4 λέει, ώστις εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας εξέλεξεν ημάς εν αυτό, εν το Χριστό. Πότε μας εξέλεξε? Στο λέει, και αυτό είναι θα λέγαμε ανάποδη προφητεία, το έχει κάνει ο Θεός εκεί μέσα στη βουλή του και τώρα το βλέπουμε να έχει λάβει χώρα. Όρισε ορισμένες περιόδους όπου οι Άγιοι του, ο λαός του έπρεπε να προσμένει τον λόγο που ο Θεός λάλησε. Και δεν το κάνει αυτό μια φορά μόνο. Μίλησε στον Αβραάμ και του λέει έξευρε, βεβαίως όταν έκανε τη Διαθήκη προς τον Αβραάμ και του λέει έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα ταλαιπωρηθεί στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. Και μετά από 400 χρόνια θα βγουν με δόξα και πλούτο. Και περίμενα. Περίμενα. Και ρωτάω. Εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού, ναι ή όχι? Εκπληρώθηκε. Βρήκε τον Μωυσή, τον έστειλε, τον έχρισε,

0: Και ο Θεός τους έβγαλε με κρατεά χείρα, λέει ο Λόγος του Θεού. Με ισχυρό χέρι του, δεξιά του. Εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση. Τους λέει μετά, θα μπείτε στη γη Χαναάν. Μάλιστα αυτό ήταν και μέρος της υπόσχεσης. Μετά θα σας φέρω στη γη Χαναάν. Πόσα χρόνια περιμένανε για να μπουν στη γη Χαναάν? Από τότε που βγήκανε. 40. 40. Ερχόμαστε στον καιρό που ήταν να έρθει ο Χριστός. Ήτανε η μεγάλη προσδοκία. Να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού. Το Άγιο Σπέρμα, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού θα ερχόταν γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου, της Μαρίας. Θα φανερωνόταν ο Θεός από μέσα του. Το όνομά του, ένας τίτλος δηλαδή, θα ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Τι θα ήταν αυτός και τι θα έκανε? Τι λέγανε οι Ισραηλίτες? Καθένας βέβαια έχει τη δική του προσμονή. Προσέξτε το αυτό. Τι λέγανε? Θα έρθει ο Χριστός, θα πιάσει τους Ρωμαίους, θα διαλύσει και θα γίνει με βασιλεία. Πρόσεχε τι προσμένεις. Η προσμονή μας, αδελφοί, πρέπει να είναι ακριβώς και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με την καρδιά του Θεού, με αυτά που το Πνεύμα του Θεού έχει ορίσει. Γιατί έτσι απογοητεύονται οι άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά που θέλουν και περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός έχει λάθος. Κάνει λάθη ο Κύριος, αδελφοί. Λέει, πας άνθρωπος ψεύτης και ο Θεός αληθής. Αληθής. Και έχουμε τώρα την Άννα, την προφήτισσα, η οποία λέει στο Λουκά 2.38 για την Άννα. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, πότε δηλαδή, έφτασε την ώρα εκείνη που τον πήγανε για περιτομή και τον πήρε στα χέρια του ο προφήτης ο Σιμεών και είπε, τώρα μπορείς να απολέσεις τον δούλο σου δέσποτα, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Περίμενε. Ειδοποιημένος από το Πνεύμα του Θεού. Η Άννα ταυτόχρονα έφτασε, λέει, εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Κύριο και λαλούσε περί αυτού προς όλους όσους πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Πρόσμενα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πρόσμενα. Τι επί προσμένο? Περιμένω. Πρόσμεναν με πίστη πού? Στον λόγο που ο Θεός έδωσε. Θα σηκώσω προφήτη σαν το Μωυσή και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και η ψυχή που δεν θα ακούσει θα απολεστεί. Το έκανε ο Θεός. Ο Κύριος είπε, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν λαλώ από τον εαυτό μου. Ο πατήρ είναι μη μένον ποιεί τα έργα αυτού. Εκπλήρωσε το λόγο του, αδελφοί. Αυτοί που περίμεναν, αναμύφθηκαν, είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, να είμαστε, ήρθε η δική μας σειρά. Προσμένουμε τον Κύριο. Αμήν. Πόσοι πραγματικά το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί, ώστε να τον προσμένουμε? Και πού πατάμε στην προσμονή μας? Γιατί η προσμονή δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει ζωντανή πίστη. Και η πίστη που πατάει, στο γραμμένο, στο λόγο του Θεού. Επειδή εκείνος το είπε και ο Θεός δεν λέει ψέματα, είναι πάντα αληθινός, βγαίνει στο λόγο του ακέραιος κάθε φορά, μπορεί να κουνηθεί η γη και ο ουρανός, ο λόγος του είναι εκεί, δεν κουνιέται. Και αυτό με όλα τα παραδείγματα που έχουν δει μέσα από το Λόγο του Θεού, μας κινεί να προσμένουμε με πίστη. Ξέρετε, η προσμονή δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Πώς έχουμε περιμένει σε μια μακρινή ουρά? Είσαι στο αεροδρόμιο, θες να φύγεις, ξαφνικά λέει «Η πτήση για το τάδε-τάδε μέσα αναβάλλεται, θα περιμένετε 2 ώρες». Πώς περιμένουμε, άραγε? Υπάρχουν, ξέρετε, 2 ειδών τρόποι αναμονής και προσμονής. Ελάτε να σας διαβάσω λίγο το εδάφιο αυτό. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Λέει στον Ισαΐα 40:31. Αλληπροσμένονται στον Κύριο, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Το θες αυτό? Εάν δεν προσμένεις στον Κύριο, τι θα γίνει η δύναμή σου? Δεν θα έχεις δύναμη. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με φτερά. Ως αετοί. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να ατονίσει. Οι προσμένοντες τον Κύριο. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 6. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο. Μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή, έχουμε αυτού του είδους την προσμονή, αδελφοί. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Στους Τρίνους 3:25 λέει, αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας αυτόν. Εις την ψυχήν την εξητούσαν αυτόν. Σε βάζει να περιμένεις, αλλά ενώ περιμένεις θέλει ο Θεός να σε ευεργετήσει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται μέσα μας όταν και εφόσον περιμένουμε. Περιμένουμε με πίστη. Δεν περιμένουμε αδρανής παθητική. Όποτε θέλει, ας έρθει. Εάν περιμένεις έτσι, ποιος μπορεί να πει τι θα πάθεις, τι θα σου γίνει? Θα κοιμηθείς, θα σε πάρει ο ύπνος. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Ναι, οι 10 παρθένες. Περίμεναν τον νηφίο, αλλά ο νηφίος άργησε. Και τι πάθανε? Η καρδιά τους δεν ήταν εκεί που ο Θεός ήθελε να είναι. Γι' αυτό και ήταν και παρθένες. Δηλαδή όχι οι νύμφοι. Εδώ που βλέπουμε το ρήμα προσμένοντες, θέλω να σας... να μπούμε λίγο στα εβραϊκά μέσα να δούμε κάτι πολύτιμο. Είναι το ρήμα καβά στα εβραϊκά. Καβά. Και θα πει στρίβω. Τεντώνω. Και εννοεί τώρα το τέντομα της υπομονής. Της προσμονής. Και σημαίνει προσμένο. Ισχύω. Δηλαδή, κρατάω και δυναμώνομαι σε αυτό. Και επίσης, λέει το λεξικό, αναφέρεται στον κλόνο του σκοινιού. Στον κλόνο του σκοινιού. Λέει το λεξικό αυτό. Το Ταργούμ λέει καβίν, και αναφέρεται στο νήμα της αράχνης, δηλαδή το νήμα που βγάζει αράχνη από το σώμα της, και το κοίταξα λίγο. Λέει για σκηνή, λέει για κλόνους. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να πλέξει πράγματα μέσα σου για να ενισχυθεί η υπομονή σου. Και όχι μόνο αυτό, θέλει όλοι μαζί να έχουμε το πνεύμα αυτό και κάθε ένας από εμάς είναι και ένας κλόνος και ενισχύουμε ένας τον άλλον να σταθούμε και να προσμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα εκείνη. Κοίταξα λίγο το λεξικό, γιατί μου δημιουργήθηκε η απορία. Αυτή η αράχνη είναι ένα τρομερό πλάσμα. Ξέρετε ότι μπορεί να ταξιδεύει ο ωκεανός ολόκληρος. Φτιάχνει νήμα, περιμένει τον άνεμο και όταν τη φυσήξει ο άνεμος, το νήμα αυτό γίνεται μόνο το από πίσω. Και ταξιδεύει και πάει σε άλλες υπήρους, λέει το λεξικό. Και λέει, αποδεικνύεται ότι η Ίνα αποτελείται από μια σειρά από νανοκλονίδες. Το νήμα της αράχνης είναι μετάξι. Όχι μετάξι, είναι μεταξωτό, δηλαδή μετάξι, έτσι. Το λέει αυτό ένας ΣΥΕΠ. Και λέει, κάθε νανοτράβηγμα, δηλαδή που τραβιέται η ουσία αυτή από την αράχνη, είναι ένα λεπτό νήμα από πρωτεΐνη με διάμετρο λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό της ίντσας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένα τυπικό νήμα από μετάξι απομονωμένο αποτελείται από περίπου 2.500 νανοζώνες. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να πλεχθούμε στις υποσχέσεις του Θεού με πίστη για να αντέξουμε στην υπομονή που ο Κύριος θέλει να έχει η Εκκλησία μέχρι να γίνει το έργο του Θεού και να τον δούμε στο μεσουράνημα. Αμήν. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε ένα σώμα. Και μιλάω για όλο το λαό του Θεού, τους αναγεννημένους. Η προσμονή των ανθρώπων που έχουν μια χλιαρή καρδιά. Είναι χλιαρή στα πνευματικά. Θα τους οδηγήσει σε νησταγμό και ύπνο πνευματικό. Δεν υπάρχει τίποτα πρόβλημα με τον φυσικό ύπνο. Μέσα η καρδιά και η ψυχή να μην κοιμηθούμε πνευματικά. Λέει στον Ισαΐα 56:10, οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άραλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσουν, δεν μπορούν να γαυγίσουν δηλαδή. Κοιμόμενοι, τι θα έλεγες, να σε φύλαγε κάποιος φύλακας που είναι υπναράς. Ε, παιδιά, πάω στη Σκοπιά, γεια. Δεν θα ήθελα να με φυλάει αυτός το βράδυ. Με τίποτα. Και έχω κάνει Σκοπιά μπόλικες ώρες. 2 ώρα και 3 ώρα μάλιστα. Ξέρω πώς είναι. Αγαπώντες νησταγμών, λέει. Ματθαίος 25:5 λέει, και επειδή ο νηφίωσε βράδυνε, οι 10 αυτές παρθένες ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Θα τη δούμε την εικόνα της Εκκλησίας παρακάτω. Νίσταξαν όλες και κοιμούνταν. Όλοι, ναι, και κοιμούνταν. Μάρκος 14:37. Την ώρα που ο Κύριος περνούσε την αγωνία της Γεθσημανής, την άλλη μέρα, 9 η ώρα, θα ήταν στο σταυρό, τον είχαν βασανίσει, τον είχαν κατακόψει και τον στείλανε στα καρφιά στο σταυρό. Το βράδυ εκείνο είχε ανάγκη από προσευχή. Και τι είπε στους μαθητές του? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μάρκος 14:37. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπόρεσες μία ώρα να γρυπνήσεις? Είχαν φάει το αρνάκι του Πάσχα, ήπιανε και το κρασάκι και πρόσεξε. Τι είπε ο Κύριος, τι να προσέξουμε? Για να μην βαρενθούν οι καρδιές μας, 3 πράγματα μας είπε. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέρημνες. Ελάτε να το δούμε τώρα σε λίγο. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Εάν δεν είσαι ενωμένος με τον Κύριο, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν κοχλάζει από μέσα σου να έχεις ζήλο και αγάπη για τον Κύριο, να προσεύχεσαι, να πάρεις τα βάρη και τις δυσκολίες του σώματος, τα σηκώνεις τον Κύριο, θα κοιμηθείς. Και δεν είναι αστείο. Όλοι έχουμε περάσει το να θέλουμε να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ιδιαίτερα οι οδηγοί. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό? Ναι. Δύο φορές με φύλαξε ο Κύριος. Το πιο επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι? Να νομίζεις ότι βλέπεις ενώ είναι τα μάτια σου κλειστά. Ναι. Είναι κλειστά τα μάτια σου και εσύ βλέπεις το δρόμο. Φοβερά επικίνδυνο. Πολλοί χριστιανοί έτσι είναι σήμερα. Νομίζουν ότι βλέπουν. Και εύχομαι κανείς από μας να είναι έτσι. Κανείς. Και μιλάω και για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν εξαιρώ τον εαυτό μου. Και εγώ αγωνίζομαι όπως όλοι μας. Κοιτάξτε τι λέει στην Α' Θεσσαλονικής 5-6. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Αλλά σαν γρυπνόμενοι. Πώς να προσμένουμε? Να γρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Α, να εγκρατευόμαστε από τι? Γιατί η δύναμη του σατανά είναι ο πειρασμός, αδελφοί. Θα έρθει πειρασμός πάνω σε όλους τους κατοικούντας επί τη γη. Ο άνθρωπος που ξέρει και εγκρατεύεται, δηλαδή βάζει πρώτα το θέλημα του Θεού, πρώτα το θέλημα του Κυρίου και μετά τις ανάγκες, τις ατομικές, οικογενειακές και οτιδήποτε άλλο. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Και μην νομίζω ότι μιλάει τόσο για το ποιοτό. Ποια είναι αυτή που βλέπουμε να μεθάει τον κόσμο? Δυνατά. Η Βαβυλώνα. Λέει ο Ιωάννης ότι ο άγγελος του έδειξε μια γυναίκα πόρνη να κάθεται πάνω σε αυτό το θηρίο με τα 7 κεφάλια και να κρατάει στο χέρι της ένα ποτήριο γεμάτο βδελίγματα και με αυτό έχει μεθύσει τους άρχοντες, τους βασιλιάδες και όλους τους κατοικούντες επί τη γη. Οι κατοικούντες επί τη γη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Αυτή είναι. Από τη μέθη του κόσμου. Μα όλοι έτσι λένε. Εσείς τι είστε δηλαδή? Ένα πολύ κοινό ρητό του κόσμου. Ποιοι είμαστε? Είμαστε παιδιά του Θεού. Οι και θυγατέρες του υψίστου. Αμήν. Ο Κύριος μας αποκαλύφθηκε. Μας κάλεσε έναν έναν. Άνοιξε τους λόγους του. Μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας έδωσε χαρίσματα πνευματικά, μας έδωσε όραση και κλίση για να κάνουμε το θέλημά του. Αυτοί είμαστε. Άλλοι εμείς, λέει να μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Άλλο γκρουπ είναι αυτό. Αλλά εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, λέει ο Παύλος, η Εκκλησία. Όντες της ημέρας, ενώ είμαστε της ημέρας δηλαδή, ας εγκρατευόμεθα εντιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς είμαστε της ημέρας και όχι της νύχτας? Αμήν. Αμήν. Αγαπάμε το φως. Μας αρέσει η καθαρότητα. Ο αγιασμός. Η αφιέρωση στον Κύριό μας, τον οποίο θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρετε ότι κανείς δεν θα ξεφύγει από αυτό. Το θέμα είναι, θα τον δεις με την Εκκλησία ή θα τον δεις στο τέλος όταν ξεχωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Γιατί όσοι το δουν τότε θα είναι ερήφια για να τον δουν. Όσοι ξέρετε από τα εσχατολογικά και τις κρίσεις. Λουκάς 21:34. Μιλάει για τα εσχατολογικά ο Κύριος. Προσέχετε δε εις αυτούς, Μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών. Πώς βαραίνει η καρδιά μου. Ξέρετε, η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων, περικλείεται η λογική, ο νους, όλες οι αναμνήσεις που έχουμε, τα συναισθήματά μας, είναι μέσα στην καρδιά, συν τη συνείδησή μας. Είναι και γιατί η καρδιά κρίνει. Για να κρίνει, αυτό μόνο το κάνει η συνείδηση. Και όταν η καρδιά σου είναι καθαρή μπροστά στον Κύριο, ο Θεός δουλεύει μέσα, είναι ζωντανή και ξέρει να κρίνει το σωστό από το λάθος. Ξέρει να αγαπάει το Θεό, ξέρει να αγαπάει τη δικαιοσύνη, ξέρει να στέκεται για το δίκαιο. Γιατί η καρδιά σου είναι πια λυτρωμένη και εργάζεται ο Θεός μέσα. Η καρδιά όμως, η οποία αρχίζει και βαραίνει, δεν μπορεί να διακρίνει σωστά. Δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Δεν μπορεί να σταθεί σωστά σε πράγματα. Και αρχίζει και κάνει λάθος επιλογές. Βαραίνει η καρδιά. Τι λέει, από τι, από κρεπάλι, ασυδοσία δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι που πάνε, ας πάμε και ας πιούμε, αύριο πεθάνουμε. Αυτή είναι η επικουρική φιλοσοφία. Σιγά τώρα, ποιος θα πιστεύει. Αυτό ο κόσμος όταν σε πάρει από κάτω και ιδιαίτερα παρέες, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, υπάρχει μια δύναμη που σε τραβάει προς το κακό και στέκομαι εγώ ένοχος σε αυτό. Με τράβηξε 14 χρονών αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις του, ξέρω τι κάνει, το έχω ζήσει, αλλά ευχαριστώ τον Κύριο που με έβγαλε από αυτό. Και κάθε νέο ο Θεός θα τον ελευθερώσει εφόσον ζητάς τον Κύριο, εφόσον θέλεις. Κρεπάλι! Πρόσεξε το χρόνο σου. Δεν μπορείς να το... Εντάξει, δεν λέω να μην περάσεις όμορφα, να παίξεις τα παιδιά, έτσι, να πάνε να παίξουν μπάλα, να παίξουν. Πάνε στην παραλία, ξέρω εγώ, να ξεφαντώσουν στη θάλασσα, όλα αυτά, αγόρια, κορίτσια, έτσι το κάνουμε, χώρια. Αμήν, να πάνε. Να πάνε με τις οικογένειές τους, οικογένειάρχες, να περάσουν όμορφα. Να δώσουν ωραίες στιγμές και ομορφιές στα παιδιά τους. Αμήν. Δεν είναι κρεπάλι αυτό. Τι είναι κρεπάλι. Κρεπάλι είναι όταν κάνεις τη διασκέδαση κύριο στόχο της ζωής σου. Και έχεις αφήσει τα πιο ουσιώδη, τα πιο ουσιαστικά πράγματα στην άκρη. Και ποιο άλλο είναι. Μέθη. Η μέθη. Τόσο η φυσική όσο και από το ποτήρι της Βαβυλώνας. Μην την αφήσεις να σε ποτίσει. Εάν πιείς θα μεθύσεις. Τι σημαίνει ο μεθυσμένος δεν μπορεί να σκεφτεί. Θολώνει το μυαλό του. Βλέπει άλλαν τ' άλλον. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει τι κάνει, πού πάει. Και την άλλη μέρα δεν ξέρει, βρίσκει τον εαυτό του και λέει πώς βρέθηκα εδώ, τι έγινε. Ναι, έχει τέτοιες δυνάμεις το ο ίνος αυτός της Βαβυλώνας. Και δεν είναι μόνο ένας, είναι βασιλιάδες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι άλλο, βαραίνουν την καρδιά. Μέρημνες βιωτικές. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν μπορώ να πάω εδώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, γιατί έχω δουλειά. Έχω δουλειά. Εντάξει. Ο Κύριος ξέρει και μας λέει, ο μη εργαζόμενος μη δε αιστεία του. Η δουλειά έχει τη θέση της. Μπορούμε να πούμε αμήν. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Δεν θα κάνουμε είδωλο τη δουλειά ή τις ανάγκες, οι οποίες ποτέ δεν τελειώνουν και ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς το καταλαβαίνουν αυτό? Ναι, ποτέ. Άκουγα, έχει λέει στην τράπεζα 2 δις, αλλά θέλει να κάνει περισσότερα για να φτάσει τον άλλον που έχει 10. Δεν σταματάει αυτό, μια ανοησία. Τι σου είπε ο Κύριος για να σε ελευθερώσει? Τον άρτον ημών των εμποιούσεων δώσει μην σήμερα. Αμήν. Το άλλο της αύριο, τι θα κάνουμε και πώς θα βάλω τα αγαθά μου που έλεγε ο πλούσιος και τι θα κάνω και αγχώθηκε, αυτό δεν ανοίξει σε σένα, γιατί το βράδυ πήγε ο άγγελος στον πλούσιο και του λέει άφρον, άφρον. Αυτή τη νύχτα την ψυχή σου ζητούν από σένα. Όλα αυτά που ετοίμασες, τίνος θα είναι. Θέλει ο Κύριος να βάλουμε τα πρώτα πράγματα στη θέση. Μας θέλει να προοδεύουμε. Θέλει να έχουμε όμορφες οικογένειες, τα παιδάκια να μεγαλώνουν σωστά. Με πολλή αγάπη και προσοχή. Οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους χρόνο. Να μην είναι οι άγνωστοι, ούτε ο μπαμπάς ούτε η μάμα. Παγορεύεται. Αλλά μην αφήσεις όλα αυτά που είπε ο Κύριος να βαραίνουν την καρδιά σου. Ξέρεις πότε θα καταλάβεις ότι έχει βαρυνθεί η καρδιά σου? Όταν ξέρεις από μέσα σου υπάρχει αυτή η όθηση και ο Κύριος σου λέει σήκω, πήγαινε, προσευχή σου. Και εσύ τι λες? Αύριο, Κύριε, κάτι έχει ξεκινήσει εκεί. Γιατί ξέρεις, μας λέει να γρυπνούμε στην προσευχή. Όχι, δεν θα κλείσω μάτι όλη νύχτα, δεν εννοεί αυτό. Αλλά την ώρα της προσευχής θα την ξεχωρίσω και θα δουλέψω προσευχόμενος στην παρουσία του Κυρίου. Θα κοιτάξω να μου ανοίξει τον ουρανό, να κατέβει ο Κύριος, να του πω αυτά που θέλω, να μου πει αυτά που θέλει, να τον αγαπήσω, να τον λατρεύσω και έτσι η προσευχή μου έχει θέση στα ουράνια. Φέρνει καρπό και ευλογία. Δεν κοιμάμαι. Μήποτε βαρυνθώσουν εκαρδίες από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάση της γης. Για ποιους μιλάει εκεί? Για τους πιστούς ή τους άπιστους? Για τους άπιστους. Οι πιστοί θα είναι ξύπνοι όλοι. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό. Για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά. Κοιτάξτε τι έχει μέσα η προσμονή. Δεν περιμένω παθητικά. Έχω δουλειά να κάνω περιμένοντας. Μας έχει δώσει ο Κύριος ένα σωρό πράγματα που πρέπει εμείς να κάνουμε. Για να μπορεί ο Κύριος να κάνει το δικό του μέρος. Να εκφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να εκφύγουμε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, τι να σας πω. Την έχω διδάξει, την έχω κηρύξει σε όλα τα έθνη που έχω πάει, ότι θα εκφύγουμε. Αμήν. Δεν θα διαφύγουμε. Αμήν. Αμήν. Πάντα αυτά τα μέλλοντα να γίνονται και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού, του ανθρώπου. Ακούστε τη λέξη στις παροιμίες στο 12:25. Η λύπη, αλλά στο κείμενο λέει το άγχος. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου ταπεινώνει, αλλά λέει στο κείμενο βαραίνει αυτήν. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου την βαραίνει. Πόσοι έχουμε άγχος? έχει βαρυνθεί η καρδιά σου και δεν το ξέρεις. Γιατί αν δεν έχει βαρυνθεί, δεν θα έχεις άγχος. Δεν θα έχεις άγχος. Ποια είναι η στάση σου καθώς περιμένεις. Μέσα. Τι είναι αυτό που σε κρατάει. Η προσμονή είναι συνδεδεμένη με το δόγμα της κυριαρχίας του Θεού. Ο Θεός είναι ο παντοκράτορ. Ο κυρίαρχος. Ο διάβολος είναι και οι δαίμονες κάτω από τον Θεό. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτός είναι που είναι πάνω από όλους και όλα. Και πρέπει να έχεις την ενσυνείδηση ότι ολόκληρη η ζωή σου, το είναι σου, κάθε μόριο του σώματός σου εξαρτάται από τον Θεό. Αμήν. Πώς το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Σε βλέπει ο Κύριος. Σε ξέρει πριν υπάρξεις. Σε έχει καλέσει Χριστό Ιησού. Εκείνος είναι που σε απόσπασε, σε μόρφωσε μέσα στην κοιλιά της μαμάς και σε απόσπασε και σου κράτησε τα χέρια να μεγαλώσεις. Έτσι λέει. Εξαρτώμαστε πλήρως από αυτόν. Πρέπει αυτό να το αφήσεις να μπει μέσα. Μα άμα εγώ δεν δουλέψω με τα χέρια μου. Και αν πάθεις κάτι ομιγέννητο, βρε παιδί μου, τι θα γίνει. Ο Θεός θα σε αφήσει. Άμα δεν οργώσω να σπείρω και αν δεν βρέξει. Για ρώτα την Αιθιοπία να δεις. Οι άνεμοι έχουν πάρει όλο το χώμα, έχουν γυμνώσει τη γη και είναι βράχος. Και να σπείρουν έχει τέτοια ξηρασία και ο αέρας τις παίρνει και το χώμα και τους σπόρους. Άντε, δούλεψε. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ατομιστής. Θέλουμε την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, όπως το θέλουμε. Αδελφοί μου, αυτό είναι ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι εξαρτώμαστε από τον Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν. Η ισορροπία μέσα στο σπίτι αυτό που μας έβαλε, που λέγεται γη, εξαρτάται από τόσες λεπτομέρειες, τόσο... Αν κάθε συμβεί με τις μέλισσες και ψοφήσουν οι μέλισσες όλες, τελείωσε η ζωή. Τελείωσε το ένα. Οι μέλισσες. Εάν χαθούν τα κουνούπια, το 1/3 της ισορροπίας της γης σαλεύεται. Τα κουνούπια, ναι, δεν το ξέρεις. Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμη. Που ο Θεός μας προσέχει. Και είναι ένα θαύμα όλο αυτό το οποίο γίνεται. Όσο μπαίνεις μέσα στη φυσική, μέσα στη δημιουργία του Θεού, είναι να τρομάζεις. Το τι έχει κάνει ο Θεός με τόση λεπτομέρεια, με τόση ακρίβεια. Είτε κοιτάξεις μέσα στο βάθος του μικρού κόσμου, είτε στο υπερπέραν του μακρόκοσμου, τι βλέπουμε. Ένα χέρι θαυμάσιο. Ο Θεός τι σου λέει. Παιδί μου, εμπιστεύσουμε. Εμπιστεύσουμε. Δες τον εαυτό σου όπως ο Πέτρος είδε τον Κύριο να περπατάει στο νερό και τι του είπε. Να έρθω, Κύριε. Ο Χριστός, όχι, όχι, μην έρθεις γιατί μπορεί να πληγείς. Αυτό λένε οι άνθρωποι, τα θρησκεύματα. Ο Κύριος τι σου λέει. Έλα. Τόλμησε! Τόλμησε! Γιατί η πίστη θέλει τόλμη, θάρρος. Τόλμησε να τον εμπιστευτείς. Να διαλέξεις εκείνον πρώτα. Να δώσεις αυτόν την πρώτη μερίδα της ζωής σου. Και όλα τα άλλα τι λέει. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Τον εμπιστευτούμε, αδερφοί. Να τον περιμένουμε. Η προσμονή έχει πίστη. Αλλά λέει, αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Το θέλουμε αυτό? Αμήν. Αμήν. Ξέρουμε ότι είμαστε πρόσκαιροι, αδερφοί. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, ήμουνα... Πόσο ήμουνα? 30 χρονών. Λοιπόν, και όταν είσαι νέος, ξέρω, άμα ακούσετε τα παλιά κηρύγματα, είναι διαφορετικά. Και ο Κύριος έφερε πολλούς νέους. Νέες, νέους, νέα ζευγάρια, νέος κόσμος. Και δεν είχαμε στο νου μας ποτέ ότι κάποτε θα γεράσουμε. Μέχρι που πήγα κάτω στο Johannesburg και υπηρέτησα αυτή την ελληνική εκκλησία, ξέρετε, για αρκετό καιρό. Και ήταν όλοι υπερήλικες. Άντρες, γυναίκες. Και έπαιρνα τηλέφωνο, τι κάνουμε, μέχρι να ξαναπάω. Αδερφέ, ο αδερφός ο τάδε μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Πάω κάτω. Ξέρεις, η τάδε αδερφή μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Κύριε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Και άρχισα να συνειδητοποιώ μέσα μου. Γιατί δεν ήμουν ποτέ, δεν σκεφτόμουν ποτέ αρνητικά. Μέχρι που συνειδητοποίησα πολύ περισσότερο πόσο πρόσκαιροι είμαστε εδώ και πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός να ζούμε εδώ. Αμήν, οι άνθρωποι λένε, ο Θεέ μου, έλα να μας πάρεις. Εγώ λέω, Κύριε, κράτησέ μας να τελειώσουμε το έργο Σου. Και θα φύγουμε αφού έχουμε τελειώσει τα πάντα. Και αφού έχουμε καταπολεμήσει τα πάντα, να σταθούμε. Έτσι λέει ο Παύλος. Πρόσμενε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 29. Και εκίνησεν ο Ιακώβ και υπήγεν εις την γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και ιδού φρέαρεν τη πεδιάδη. Και ιδού εκεί τρία πίμνια προβάτων αναπαυόμενα πλησίων αυτού, διότι εκ του φρέατος εκείνου επότιζον τα πίμνια. Λίθος δε μέγας ή το επί το στόμιον του φρέατος. Και ούτε συνήγοντο εκεί πάντα τα πίμνια, απεκύλιον των λίθων από του στομίου του φρέατος και επότιζον τα πίμνια. Επιτέθετον πάλιν των λίθων επί το στόμιον του φρέατος εις τον τόπον αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ, «Αδελφοί, πόθεν είστε?» Ιδέ είπον, «Εκ της Χαράν είμεθα». Και είπε προς αυτούς, «Γνωρίζετε Λάβαν τον ιόν του Ναχώρ?» Ιδέ είπον, «Γνωρίζομεν». Και είπε προς αυτούς, «Υγιένη?» Ιδέ είπον, «Υγιένη». Και ιδού, Ραχήλ η θυγάτηρ αυτού έρχεται μετά των προβάτων. Και είπεν, «Ιδού, μένει ακόμη η μέρα πολύ. Δεν είναι ώρα να συρθώσει τα κτίνη. Ποτίσατε τα πρόβατα και υπάγετε να βοσκίσετε αυτά». Ιδέ είπον, «Δεν δυνάμεθα, έως ούσι να χθώσει πάντα τα πίμνια και να αποκυλήσουσι των λίθων από του στομίου του φρέατος. Τότε ποτίζομεν τα πρόβατα». Και ενώ ακόμη ελάλη προς αυτούς, ήλθεν η Ραχήλ μετά των προβάτων του πατρός αυτής, διότι αυτή έβοσκε. Και ως είδεν ο Ιακώβ την Ραχήλ, θυγατέρα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, και τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, επλησίασεν ο Ιακώβ και απεκύλησε τον λίθον από του στομίου του φρέατος και επότισε τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού. Και εφίλησεν ο Ιακώβ την Ραχήλ και υψώσα στην φωνήν αυτού έκλαυσε. Και απήγγειλεν ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατρός αυτής και ότι είναι υιός της Ρεβέκας. Και εκείνη δραμούσα απήγγειλε τούτο εις τον πατέρα αυτής. Και ως ήκουσε ο Λάβαν το όνομα του Ιακώβ, του υιού της αδελφής αυτού, έδραμεν η συνάντησην αυτού. Και εναγκαλιστής αυτόν, εφίλησεν αυτόν και έφερε αυτόν εις την οικίαν αυτού. Και διηγήθη ο Ιακώβ προς τον Λάβαν πάντα τα γενόμενα. Και είπε προς αυτόν ο Λάβαν, «Βέβαια οστούν μου και σάρξ μου είσαι». Και κατόκισε μετ' αυτού ένα μήνα. Και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Επειδή είσαι αδελφός μου, δια τούτο θέλεις με δουλεύει δωρεάν? Είπε μη, τι στέλει είστε ο μισθός σου?» Είχε δε Λάβαν δύο θυγατέρας, το όνομα της πρεσβυτέρας Λία και το όνομα της μικροτέρας Ραχήλ. Και της μεν Λίας οι οφθαλμοί ήσαν ασθενείς, η δε Ραχήλ ή το ευηδής και ωραία την όψιν. Και ηγάπησεν ο Ιακώβ την Ραχήλ και είπε, «Θέλω σε δουλεύει 7 έτη δια την Ραχήλ την θυγατέρα σου την μικροτέραν». Και είπε ο Λάβαν, «Καλύτερα να δώσω αυτήν εισέ, παρά να δώσω αυτήν εις άλλον άνδρα. Κατοίκησον με τεμού». Και δούλευσε ο Ιακώβ δια την Ραχήλ 7 έτη και εφαίνοντο εις αυτόν ως ημέρε ολίγε δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Και είπε ο Ιακώβ προς τον Λάβαν, «Δώσ' μη την γυναίκα μου, διότι επληρώθησαν ημέρε μου, δια να εισέλθω προς αυτήν». Και συνήγαγεν ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιον. Και το εσπέρας, λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού, έφερεν αυτήν προς αυτόν, και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαιναν αυτής, Ζελφάν την θεράπαιναν αυτού. Και το πρωί, ιδού αυτή ή το Ηλία, και είπε προς τον Λάβαν, «Τι τούτο το οποίον έπραξας εις εμέ? Δεν σε δούλευσα δια την Ραχήλ, και δια τι με υπάτησας?» Και είπε ο Λάβαν, «Δεν γίνεται ούτως εν το τόπο ημών να δίδωται η μικροτέρα πρώτης πρεσβυτέρας. Εκπλήρωσον την εβδομάδα ταύτης και θέλω σι δώσει και αυτήν, αντί της εργασίας την οποίαν θέλεις κάμει σε με, ακόμη άλλα 7 έτη. Και έκαμεν Ιακώβ ούτο και εξεπλήρωσε την εβδομάδα αυτής. Και έδωκεν εις αυτόν την Ραχήλ την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαιναν αυτής, Βαλάν την θεράπαιναν αυτού. Και εισήλθεν ο Ιακώβ και προς την Ραχήλ. Και ηγάπησε την Ραχήλ περισσότερον παρά την Λίαν. Και εδούλευσεν αυτόν ακόμη άλλα 7 έτη. Και ειδών ο Κύριος ότι εμισεί το Ηλία, ίνιξε την μήτραν αυτής. η δε Ραχήλ η τοστήρα. Και συνέλαβε Ηλία και γέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Ρουβίν, διότι είπεν «Είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσήν μου. Τώρα λοιπόν θέλει με αγαπήσει ο ανήρ μου». Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπεν «Επειδή ήκουσεν ο Κύριος ότι μισούμε, δια τούτο μη έδωκεν ακόμη και τούτον». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιμεών. Και συνέλαβεν ακόμη και γέννησε Ιών και είπε «Τώρα ταύτην την φοράν, ο ανήρ μου θέλει ενωθεί με τεμού, διότι εγέννησε εις αυτόν τρεις ιούς, δια τούτο ονόμασε αυτόν Λεβί». Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπε «Ταύτην την φοράν θέλω δοξολογήσει τον Κύριον». Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού Ιούδαν και έπαυσε να γεννά. Γένεσης, κεφάλαιο 30. Και ότε είδεν η Ραχήλ ότι δεν ετεκνοποίησεν εις τον Ιακώβ, ευθώνησεν η Ραχήλ την αδελφήν αυτής και είπε προς τον Ιακώβ «Δώσ' μη τέκνα, ιδέ μη, εγώ αποθνίσκω». Και εξήφθη ο θυμός του Ιακώβ κατά της Ραχήλ και είπε «Μήπως είμαι εγώ αντί του Θεού, ώστις σε εστέρισεν από καρπού κοιλίας». Ιδέ είπεν «Ιδού η θερά πενά μου βαλά, εισέλθε προς αυτήν και θέλει γεννήσει επί των γονάτων μου, δια να αποκτήσω κι εγώ τέκνα εξ αυτής». Και έδωκεν εις αυτόν την βαλάν την θεράπαιναν αυτής δια γυναίκα και εισήλθεν ο Ιακώβ προς αυτήν. Και συνέλαβεν η βαλά και γέννησεν Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Ραχήλ «Ο Θεός με έκρινε και ήκουσε και την φωνήν μου και μη έδωκεν Ιών. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού Δαν». Και συνέλαβε πάλιν η βαλά η θεράπαινα της Ραχήλ και γέννησε δεύτερον Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Ραχήλ «Δυνατήν πάλιν επάλεσα μετά της αδελφής μου και υπερίσχυσα και εκάλεσε το όνομα αυτού Νεφθαλή. Και ότε είδεν η Λία ότι έπαυσε να γεννά, έλαβε την Ζελφάν την θεράπαιναν αυτής και έδωκεν αυτήν εις τον Ιακώβ δια γυναίκα. Και η Ζελφά, η θεράπαινα της Λίας, εγέννησεν Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Λία «Ευτυχία έρχεται» και εκάλεσε το όνομα αυτού Γάδ. Και εγέννησεν η Ζελφά, η θεράπαινα της Λίας, δεύτερον Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Λία «Μακαρία εγώ, διότι θέλωση με μακαρίζει οι γυναίκες». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ασύρ. Και υπήγαινε ο Ρουβίν εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου και έβρικε μανδραγόρας εν το αγρό και έφερεν αυτούς προς την Λίαν την μητέρα αυτού. Είπε δε η Ραχήλ προς την Λίαν «Δώσ' μη παρακαλώ από τους μανδραγόρας του ιού σου». Ιδέ είπε προς αυτήν «Μικρόν πράγμαν είναι ότι έλαβες τον άνδρα μου και θέλεις να λάβεις και τους μανδραγόρας του ιού μου». Και η Ραχήλ είπε «Λοιπόν, ας κοιμηθεί μετά σου ταύτην τη νύχτα δια τους μανδραγόρας του ιού σου». Και ήλθεν ο Ιακώβ το εσπέρας εκ του αγρού και εξελθούσα η Λία η συνάντησιν αυτού είπε «Προς εμέ θέλεις εισέλθει, διότι σε εμίστοσα το όντι με τους μανδραγόρας του ιού μου». Και εκοιμήθη μεταυτής εκείνην τη νύχτα. Και εισήκουσεν ο Θεός της Λίας και συνέλαβε και εγέννησεν εις τον Ιακώβ πέμπτον ιών. Και είπεν η Λία «Έδωκέμι ο Θεός των μισθών μου, διότι έδωκα την θεράπαινάν μου εις τον άνδρα μου». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ισάχαρ. Και συνέλαβεν ακόμη η Λία και γέννησεν έκτον ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Λία «Με πρίκησεν ο Θεός με καλήν πρίκα. Τώρα θέλει κατοικήσει με τεμού ο ανήρ μου, διότι εγέννησα εις αυτόν έξι ιούς». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ζαβουλών. Και μετά ταύτα εγέννησε θυγατέρα και εκάλεσε το όνομα αυτής Δίναν. Ενεθυμήθη δε ο Θεός την Ραχήλ και εισήκουσεν αυτής ο Θεός και ίνιξε την μήτραν αυτής. Και συνέλαβε και εγέννησε Ιών και είπεν «Ο Κύριος αφήρεσε το όνειδός μου». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιωσήφ λέγουσα «Ο Θεός να προσθέσει εις εμέ και άλλον Ιών». Και αφού η Ραχήλ εγέννησε τον Ιωσήφ είπεν ο Ιακώβ προς τον Λάβαν «Εξαπόστειλών με δια να απέλθω εις τον τόπον μου και εις την πατρίδα μου. Δώσ' μη τας γυναίκας μου και τα παιδεία μου, δια τας οποίας σε εδούλευσα, δια να απέλθω, διότι εσύ γνωρίζεις την δούλευσήν μου την οποίαν σε εδούλευσα». Είπε δε προς αυτόν ο Λάβαν «Παρακαλώ σε να ευρω χάριν εμπροστέν σου. Εγνώρισα εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησεν εξαιτία σου». Και είπε «Διόρισόν μη των μισθών σου και θέλω σι δώσει αυτόν». Ο δε είπε προς αυτόν Συ γνωρίζεις την Ιτρώ πως εδούλευσα και πόσα έγιναν τα κτίνη σου μετεμού. Διότι όσα είχες προεμού ήσαν ολίγα και τώρα ύψησαν εις πλήθος. Και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου. Και τώρα πότε θέλω προβλέψει και εγώ δια τον οίκον μου. Ο δε είπε τι να σου δώσω. Και ο Ιακώβ είπε δεν θέλεις μη δώσει ουδέν. Εάν κάμεις εις εμέ το πράγμα τούτο, πάλιν θελοποιημένη το ποιμνιόν σου και φυλάτη αυτό. Να περάσω σήμερον διαμέσου όλου του ποιμνίου σου, διαχωρίζον εκείθεν παν πρόβατον, έχων ποικίλματα και κοιλίδας, και παν το μελανοπών μεταξύ των αρνίων, και το έχων κοιλίδας και ποικίλματα μεταξύ των εγών. Και ταύτα να είναι ο μισθός μου. Και εις το εξής, η δικαιοσύνη μου θέλει μαρτυρήσει περί εμού, όταν έλθει εμπροσθέν σου δια των μισθών μου, πάν ότι δεν είναι με ποικίλματα και κοιλίδας μεταξύ των εγών και μελανοπών μεταξύ των αρνίων, θέλει λογιστή κλεμμένον υπ' εμού. Και είπε ο Λάβαν, «Ιδού, έστω κατά των λόγων σου». Και την ημέραν εκείνην διεχώρησε τους τράγους τους παρδαλούς και κοιλιδωτούς και πάσα στα σέγας όσε είχον ποικίλματα και κοιλίδας, πάντα όσα ήσαν διάλευκα και πάντα τα μελανοπά μεταξύ των αρνίων, και έδωκεν αυτά εις τα σχήρας των ιών αυτού, και έθεσε τριών ημερών οδών μεταξύ εαυτού και του Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ επίμενε το υπόλοιπον του ποιμνίου του Λάβαν. Και έλαβεν εις εαυτόν ο Ιακώβ ράβδους χλωράς εκλεύκης και καρίας και πλατάνου, και εξελέπισεν αυτάς κατά τα λεπίσματα λευκά, ώστε εφαίνετο το λευκόν το εις τας ράβδους. Και έθεσε τας ράβδους τας οποίας εξελέπισεν εις τα αυλάκια του ύδατος, εις τας ποτίστρας, όπου τα πίμνια ήρχοντο να πίνωση, δια να συλλαμβάνωση τα πίμνια, ενώ ήρχοντο να πίνωση. Και συνελάμβανον τα πίμνια βλέποντα τας ράβδους, και εγένων πρόβατα παρδαλά, ποικίλα και κυλιδωτά. Διεχώρησε δε ο Ιακώβ τα αρνία, και έστρεψε τα πρόσωπα των προβάτων του ποιμνίου του Λάβαν προς τα παρδαλά και προς τα μελανοπά, τα δε εαυτού ποιμνία έθεσε χωριστά, και δεν έθεσεν αυτά μεταξύ των προβάτων του Λάβαν. Και καθώσον καιρών τα πρώιμα πρόβατα ήρχοντο εις σύλληψην, ο Ιακώβ έθετε τα ράβδους τα εις τα αυλάκια έμπροσθεν των οφθαλμών του ποιμνίου, δια να συλλαμβάνωση βλέποντα προς τα ράβδους. Όταν δε τα πρόβατα ήσαν όψιμα, δεν έθετεν αυτάς. Και ούτω τα όψιμα ήσαν του Λάβαν, τα δε πρώιμα του Ιακώβ. Και ύφξησεν ο άνθρωπος σφόδρα σφόδρα, και απέκτησε ποίμνια πολλά, και δούλας και δούλους και καμήλους και όνους. Ψαλμός λάμδα αλφα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Επισέ, Κύριε, ήλπισα. Ας μη κατεσχυνθώ εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου σώσον με. Κλείνον εις εμέ το οτίον σου. Τάχυνον να με ελευθερώσεις. Γεννού εις εμέ ισχυρός βράχος. Οίκος καταφυγής δια να με σώσεις. Διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι. Και ένεκεν του ονόματό σου οδήγησόν με και διάθρεψόν με. Έκβαλέ με εκ της παγίδος την οποίαν έκρυψαν δι' εμέ, διότι είσαι η δύναμής μου. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Σύ με ελίτρωσας, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα τους προσέχοντας εις τας ματαιότητας του ψεύδους. Εγώ δε επί τον Κύριον ελπίζω. Θέλω αγάλεσθε και φρένεσθε εις το έλεό σου, διότι είδες την θλίψην μου. Εγνώρισα στην ψυχήν μου εν στενοχωρίες και δεν με συνέκλεισας εις την χείρα του εχθρού. Έστησας εν ευρυχωρία τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι εν θλίψη. Εμαράνθη από της λύπης ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η κοιλία μου. Διότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν από τα λεπορίας μου η δύναμής μου και τα οστά μου κατεφθάρισαν. Εις πάντα στους εχθρούς μου έγινα όνειδος και εις τους γείτονάς μου σφόδρα και φόβος εις τους γνωστούς μου. Οι βλέποντές με έξω έφευγον απ' εμού. Ελισμονήθην από της καρδίας ως νεκρός. Έγινα ως σκεύος συντετριμένων. Διότι ήκουσα των ονειδισμών πολλών. Φόβος ή το πανταχώθεν. Ότε συνεβουλεύθησαν κατ' εμού. Εμηχανεύθησαν να αφαιρέσωση την ζωή μου. Αλλά εγώ επί σε, Κύριε, ήλπισα. Είπα, σύ είσαι ο Θεός μου. Εις τα σχήρα σου είναι η κερί μου. Λύτρωσόν με εκ χειρός των εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπον σου επί των δούλων σου. Σώσον με εν το ελέη σου. «Κύριε, ας μη κατεσχυνθώ, διότι σε επεκαλέσθην. Ας κατεσχυνθώ συν η ασεβής. Ας σιωπήσω συν εν το άδει. Άλαλα ας γίνωσι τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα σκληρός κατά του δικαίου εν υπερηφανία και καταφρονήσει. Πόσον μεγάλη είναι η αγαθότη σου, την οποίαν εφύλαξας εις τους φοβουμένουσε και ενήργησας επί τους ελπίζοντας επί σε, έμπροσθεν των ιών των ανθρώπων, θέλεις κρύψει αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από της αλαζονίας των ανθρώπων. Θέλεις κρύψει αυτούς εν σκηνή από της αντιλογίας των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος, διότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού προς εμέ εν πόλη ισχυρά. Εγώ δε είπα εν τη εκπλήξη μου, απερίφθηνα πέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Πλην σύ, ήκουσα στις φωνείς των δεήσεών μου, ότε εβόησα προς ε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού. Ο Κύριος φυλάτει τους πιστούς και ανταποδίδει περισσώς εις τους πράττοντας την υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδία σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός Λάμδα Β. Ψαλμός του Δαβίδ. Μασχίλ. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύκτα ευαρύνθη η χείρη σου επ' εμέ. Η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς ε, και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου, και εσύ συνεχώρησα στην ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς ε, εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, ταύτα δεν θέλω συνεγγίσει εις αυτόν. Συ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτια αποθλίψεως. Μαγαλία συν λυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ως ύπος, ως ημίωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης. Τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει σε, πολλοί οι μάστιγες του ασεβούς. Τον δε ελπίζονται επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδίαν.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζουν εν τη ερήμο και κηρύττει τον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξήρχοντο προς αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτε και εβαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και έχουν ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, και τρώγον ακρίδας και μέλι άγριον. Και κήρυτε λέγον, «Έρχεται ο ισχυρότερός μου ο πίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος σκύψας, να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν σας εβάπτισα εν ύδατη, αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω». Και εν εκείνες τις ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, και ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθύς, ενώ ανέβαιναν από του ύδατος, είδε τους ουρανούς σχιζωμένους και το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν επ' αυτών. Και φωνή έγινε εκ των ουρανών, «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Και ευθύς το πνεύμα εκβάλλει αυτόν εις την έρημον. Και ήτο εκεί εν τη έρημο, ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του Σατανά. Και ήτο μετά των θηρίων, και οι άγγελοι υπηρέτουν αυτόν. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, κηρύττων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού, και λέγον, ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον. Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοίς. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Έλθετε ο πίσω μου, και θέλω σας κάμει να γίνετε αλλοίς ανθρώπων». Και ευθύς, αφήσαντες τα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτών. Και προχωρήσας εκείθεν ο λίγον, είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, και αυτούς εν το πλοίο, επισκευάζοντας τα δίκτυα. Και ευθύς εκάλεσεν αυτούς, και αφήσαντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, υπήγον ο πίσω αυτού. Και εισέρχονται εις Καπερναούμ, και ευθύς εν το Σαββάτο εισελθών ο Ιησούς εις την συναγωγήν εδίδασκε. Και εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι δίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχεί ως γραμματής. Και ήτο εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχουν πνεύμα ακάθαρτον και ανέκραξε, λέγον «Φεύ, τι είναι μεταξού ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω τι είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς, λέγον «Σιώπα» και έξελθε εξ αυτού. Και το πνεύμα το ακάθαρτον, αφού εσπάραξεν αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήλθεν εξ αυτού. Και πάντες εξεπλάγησαν, ώστε συνεζήτουν προς αλλήλους, λέγοντες «Τι είναι τούτο, τι σ' αυτή η νέα διδαχή, διότι με τα εξουσίας προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούς είναι εις αυτόν». Εξήλθε δε η φήμη αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Και ευθύς εξελθόντες εκ της συναγωγής, ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου, μετά του Ιακώβου και Ιωάννου. Η δε πενθερά του Σίμωνος, ήτο ο κατάκητος, πάσχουσα πυρετών, και ευθύς ελάλησαν προς αυτόν περί αυτής. Και πλησιάσας, ήγηρεν αυτήν, πιάσας την χείρα αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθύς και υπηρέτη αυτούς. Αφού δε έγινεν εσπέρα, ότε έδισεν ο ήλιος, έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και η πόλη όλη ήτο συνηγμένη έμπροσθεν της θύρας. Και εθεράπευσε πολλούς πάσχοντας διαφόρους αρρωστίας. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και δεν άφηνε τα δαιμόνια να λαλώσουν, επειδή εγνώριζον αυτόν. Και το πρωί, ενώ ήτο όρθρος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε, και υπήγεν εις έρημον τόπον, και εκεί προσήφιετο. Και έδραμον κατόπιν αυτού ο Σίμων και οι μεταυτού. Και ευρώντες αυτόν, λέγουσι προς αυτόν, ότι πάντε σε ζητούσι, και λέγει προς αυτούς, «Ας υπάγομεν εις τας πλησίων κομοπόλης, δια να κηρύξω και εκεί, επειδή δια τούτου εξήλθον». Και εκήρυτεν εν τε συναγωγές αυτών, εις όλην την Γαλιλαίαν, και εξέβαλε τα δαιμόνια. Και έρχεται προς αυτόν λεπρός, παρακαλών αυτόν, και γονιπετών έμπροσθεν αυτού, και λέγον προς αυτόν, ότι εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Ο δε Ιησούς, σπλαχνιστής, εξέτεινε την χείρα και ίγγισεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ως είπε τούτο, ευθύς έφυγεν από αυτού η λέπρα και εκαθαρίστη. Και προστάξες αυτόν εντόνος, ευθύς απέπεμψεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, «Πρόσεχε, μη είπεις προς μηδέν αμηδέν». Αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου όσα προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αλλά εκείνος εξελθών ήρχισε να κηρύττει πολλά και να διαφημίζει τον λόγον, ώστε πλέον δεν είναι δύνατο αυτός να εισέλθει φανερά εις πόλην, αλίτο έξω εν ερήμης τόπης και ήρχοντο προς αυτόν πανταχώθεν. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο δεύτερο. Και μεθημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ και οικούσθη ότι είναι εις οίκον. Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα, και εκήρυτεν εις αυτούς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν, φέρονται εις παραλυτικών, βασταζόμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο, και διατρυπήσαντες, καταβιβάζωσι των κράβατων, εφού κατέκειτο ο παραλυτικός. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, «Τέκνον, συγκεχωρημένε είναι εισέ ε αμαρτία σου». Ήσαν δε τινές των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών, «Γιατί ούτως λαλεί τι αυτάς βλασφημίας, τις δυνατή να συγχωρεί αμαρτίας ημί εις ο Θεός?» Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, είπε προς αυτούς, «Διατί διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας? Τι είναι ευκολότερον να είπω προς τον παραλυτικόν, συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία σου, ή να είπω, σηκώθητη και έπαρε τον κραβατόν σου και περιπάτη? Αλλά δια να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικόν, προσέλεγω, σηκώθητη και έπαρε τον κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθη ευθύς και σηκώσας τον κράβατον, εξήλθεν ενώπιον πάντων, ώστε εξεπλήττον το πάντες και εδόξασον τον Θεόν, λέγοντες, ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Και εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν, και πας όχλος ήρχε το προς αυτόν και εδίδασκεν αυτούς. Και διαβαίνον είδε Λεβίν τον του Αλφαίου, καθήμενον εις το τελώνιον και λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημη», και σηκωθείς οικολούθησαν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν εν τη οικία αυτού, συνεκάθιντο και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού, διότι ήσαν πολλοί και οικολούθησαν αυτόν. Οι δε γραμματείς και φαρισαίοι, ειδώντες αυτόν τρώγοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, έλεγον προς τους μαθητάς αυτού, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών τρώγει και πίνει?» Και ακούσας ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλοί πάσχοντες. Δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Οι μαθητέ δε του Ιωάννου και οι των Φαρισαίων ενίστευον, και έρχονται και λέγουσι προς αυτόν, «Διατί οι μαθητέ του Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε μαθητέ σου δεν νηστεύουσι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως δίνανται οι ιοί του νυμφώνος, ενώσο ο νυμφίος είναι με ταυτόν, να νηστεύωσιν? Όσον καιρόν έχουσιν των νυμφίων με θεαυτόν, δεν δίνανται να νηστεύωσι. Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσιν νηστεύσει εν εκείνες τες ημέρες. Και ουδείς ράπτει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιων παλαιών, η δε μη, το αναπλήρωμα αυτού των νέων αφαιρεί από του παλαιού και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Και ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, η δε μη, ο ίνος ο νέος διασχίζει τους ασκούς και ο ίνος εκχέεται και οι ασκοί φθύρονται, αλλά πρέπει ίνος νέος να βάλεται εις ασκούς νέους. Και ό,τι διέβαινεν εν Σαββάτο δια των Σπαρτών, οι μαθητέ αυτού ενώ όδευον, ήρχισαν να ανασπώσει τα αστάχια. Και οι Φαρισαίοι έλεγον προς αυτόν, «Ιδού, διατί πράτουσιν εν τη Σάββασιν εκείνο το οποίον δεν συγχωρείται?» Και αυτός έλεγε προς αυτούς, «Ποτέ δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ, ότε έλαβε χρίαν και επείνασεν αυτός και η μεταυτού. Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού επί Αβιάθαρ του αρχιεραίος και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένων ημί εις τους ιερείς να φάγωσι και έδωκε και εις τους όντας μεταυτού?» Και έλεγε προς αυτούς, «Το Σάββατον έγινε δια των άνθρωπων, ουχή ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επουράνια. Και θυμάστε, είχαμε δει από το βιβλίο του Ιώβ και από το βιβλίο των Χρονικών το πώς γίνονται όλα αυτά τα δικαστήρια, αν μπορούμε να τα πούμε μέσα σε αυτάκια, σε εισαγωγικά, τα δικαστήρια αυτά μπροστά στο θρόνο του Θεού και πώς, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο διάβολος σαν κατήγορος στέκει εκεί μπροστά να κατηγορήσει τους αδερφούς, να τους κατηγορεί ασταμάτητα, συνέχεια. Αλλά είπαμε ότι ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία, είναι δοσμένη αυτή η εξουσία σε εμάς, ώστε καθώς μας συνεκάθισε, λέει, στα επουράνια, λέει στην προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και μας έχει δώσει, στο έκτο εδάφιο είναι, β' 6 στην προς Εφεσίους, μας έχει δώσει αυτή την εξουσία να είμαστε μαζί Του και από τη θέση αυτή της εξουσίας να μπορούμε και εμείς να εξουσιάζουμε μαζί Του. Και διαβάζω από τον Ιούδα για να δούμε άλλη μια αναφορά για το πώς γίνεται η μάχη. Και λέει στο ένατο εδάφιο του Ιούδα. Εδώ έχουμε μας λέει ο Ιούδας όλη την ιστορία, το πώς αφού πέθανε ο Μωυσής, ο Κύριος έστειλε τον Μιχαήλ για να πάρει το σώμα του, αλλά ο διάβολος έκανε μάχη για να το πάρει αυτός. Και λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει δίον αυτού κατηγορία βλάσφημων. Αλείπεν ο Κύριος επιτιμήσει. Και τώρα να το διαβάσουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωυσέως. Λέει, διακρινόμενος διελέγετο με τον διάβολο. Και αυτές οι δύο λέξεις φανερώνουν το πώς γίνεται η μάχη πνευματικά, ανάμεσα στα πνεύματα. Γίνεται μία μάχη η οποία είναι διάκριση στα λόγια και στις διεκδικήσεις ως προς το τι είναι νόμιμο ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ποιος έχει το νομικό δικαίωμα για να γίνει η σωστή ενέργεια που πρέπει να γίνει και ποιος δεν την έχει, δεν έχει το νομικό δικαίωμα. Είναι σαν όπως είναι στα δικαστήρια μπροστά που προσπαθούν οι δικηγόροι να διακρίνουν το δίκαιο ώστε να βγάλουν το αποτέλεσμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Και λέει, διακρινόμενος διελέγεται. Από πού βγαίνει η λέξη διελέγεται? Διαλέγομαι. Διάλογος. Διαλέγομαι ή διάλογος. Δηλαδή, γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος, προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε εμείς διάλογο με το διάβολο, αλλά έχει να μας δείχνει πώς γίνεται η μάχη. Πώς γίνεται? Με το λόγο. Έχεις να κάνεις τη μάχη σου στην προσευχή σου, έχεις να κάνεις τη μάχη σου όταν κηρύττεις το Ευαγγέλιο και βγάζεις τους λόγους αυτούς της εξουσίας που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και λέει, δεν ετόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Αυτό θα έπρεπε, θα άξιζε, αλλά δεν τόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Τι του είπε? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Βλέπουμε ότι μέσα σε κάθε πρόβλημα, μέσα σε κάθε κατάσταση, ποιος κρύβεται από πίσω, αδερφοί, που δημιουργεί? Ο εχθρός. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι η δύναμή μας. Εάν ο Μιχαήλ είπε, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, σκεφτείτε την

0: ανάγκη που έχουμε εμείς να βαδίσουμε με αυτή τη δύναμη του Κυρίου, η οποία είναι δοσμένη. Είναι δοσμένη. Και εδώ μας συνδέει ο Κύριος, μας δίνει αποκάλυψη να καταλάβουμε την οποία στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Γιατί είδαμε ότι όταν προσευχόταν ο Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, προσευχόταν 21 μέρες και μετά την 21η μέρα μπόρεσε να περάσει ο άγγελος του Θεού και να του φέρει το μήνυμα. Εμάς τώρα ο Κύριος έχει ανοίξει ώστε να μπορούμε να εννοούμε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να γεμίσουμε με το λόγο, γιατί έτσι γίνεται η μάχη μας. Έτσι γίνεται η μάχη μας. Γι' αυτό και όταν το θηρίο στην Αποκάλυψη το 12ο κεφάλαιο βλέπουμε να ρίχνει το τρίτο των αστέρων με την ουρά του και είπαμε ότι η ουρά ποιος είναι? Ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι πώς θα πέσει το τρίτο των αστέρων? Με λόγους. Με λόγους. Δεν θα πέσει με άλλους τρόπους. Το πρόβλημα της Εκκλησίας, αδερφοί, των πραγματικών παιδιών του Θεού, ποτέ δεν ήταν η διωγμή. Ποτέ. Γιατί το αντίθετο, μάλιστα, όταν ο διάβολος σήκωνε διωγμούς, η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Το πρόβλημα πάντα ήταν στην πλάνη. Στην πλάνη και στα εσωτερικά προβλήματα που γίνονται εξαιτίας της διχόνοιας των ανθρώπων. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε, και ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει λόγια πλάνης. Λέει, θα έρθει και θα μιλάει σαν αρνείο. Που σημαίνει ότι θα ξέρει τη γλώσσα της γραφής, θα, όπως ο διάβολος ακριβώς όταν ήρθε να πειράξει τον Κύριο. Τι του είπε, αδερφή? Τι του είπε? Εδάφια του είπε. Εδάφια τα οποία ξεκόλλησε από τη θέση τους, τα χρησιμοποίησε μισά, με διαστρεβλωμένη έννοια της θεολογίας, ώστε να ρίξει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος είχε τη γνώση του λόγου και εκείνη την ώρα τι έγινε? Διάλογος. Εάν πέσει να με προσκυνήσεις, τι του είπε ο Κύριος? Είπα και πίσω μου είναι γεγραμμένο το σωστό, τον Κύριο θα προσκυνήσεις, αυτόν θα λατρεύσεις. Εάν πέσεις κάτω, μη σε νοιάζει, δεν θα συμβεί τίποτα. Να μην προσκόψεις σελίδα τον πόδα σου. Πράγμα το οποίο τη λάθος θεολογία τη χρησιμοποιούσαν και οι μαθητές, το έχουμε δει. Έρχεται ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές το παράδειγμα, επειδή δεν τους έδιναν σπίτι να ετοιμάσουν για να κάνουν το Πάσχα, Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και ο Ηλίας το έκανε. Αφού το έκανε ο Ηλίας, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς. Λάθος. Διάκριση του λόγου. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίζουμε με το λόγο. Γι' αυτό θέλει, γι' αυτό διδασκόμαστε το λόγο. Και δεν είναι ο λόγος κάθε Τρίτη, κάθε Σάββατο. Τι είπε ο Κύριος στον... τι λέει? Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Με αυτό θα μιλάς στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, όταν γύρισε το πρωί, όταν περπατάς στην ημέρα σου και όταν γυρίζεις πίσω. Με το λόγο. Με αυτό γίνεται όλα. Διαβάζω την προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Λέει ο Παύλος, «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Την οποία ενέργεια του κράτους της ισχύως ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισε εν εκ δεξιών αυτού της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Βλέπουμε ότι ανάστησε τον Κύριο με την ενέργεια του κράτους της ισχύως, η οποία αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της ισχύως του Κύριου, του κράτους της ισχύως, ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως του? Το κράτος, όταν λέμε το ελληνικό κράτος, περιλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων. Το σύνολο των δυνάμεων. Και αυτό το κράτος της ισχύως, ο Κύριος τώρα, σε ποιους το ενεργεί? Πάμε λίγο πιο πίσω να το δούμε. Πιο πίσω, στο 19. Στους πιστεύοντας. Στους πιστεύοντας. Που σημαίνει ότι αν δεν πιστεύεις αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, το οποίο ενέργησε για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς, η δύναμη αυτή δεν μπορεί να έχει εξουσία μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργήσει η ενέργεια αυτή μες στη ζωή σου. Λέει, τον ανέστησε, τον κάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και στο 21 λέει, πάνω από κάθε αρχή, υπεράνω κάθε αρχής, εξουσίας, δυνάμεως, κυριότητας. Και από κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα αιώνα. Και τα πάντα υπόταξε κάτω από τα πόδια του. Και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή, έχουμε την Εκκλησία που είναι το σώμα του, το σώμα αυτινού λέει, ο οποίος πληρεί τα πάντα, και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, τα οποία ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Άρα, εάν έχουμε την κεφαλή, το σώμα, τα πόδια, γι' αυτό να μην παραπονιέσαι αν... μην νομίζει, κύριε, εγώ ποιος είμαι, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ένα πόδι είμαι. Τι είναι κάτω τα πόδια σου? Τα πάντα. Λέει, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε δύναμη, πάνω από κάθε κυριότητα. Ονόμασε ό,τι θέλεις. Ονόμασε το. Ο Κύριος τα έχει βάλει όλα κατά τα πόδια μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Πάνω από όλα αυτά. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προσεφεσίου, στο 8ο εδάφιο. Λέει, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Και τον ευχαριστούμε, γιατί όλα αυτά μας ανήκουν δια της χάριτος εκ πίστεως. Βλέπετε γιατί δεν χρειάζεται εσύ και ο κάθε ένας από εμάς, τέλος πάντων, να ασχολείται με το τι αξίζει ή το τι δεν αξίζει. Εγώ δεν είμαι. Σε μένα δεν λειτουργεί αυτό. Καταρχήν, αν σκέφτεσαι έτσι, εννοείται ότι δεν λειτουργεί, γιατί είπαμε ότι τι χρειάζεται. Λέει, διότι κατά χάρη είστε σωσμένοι διά της πίστεως. Όλο λειτουργεί διά της πίστεως. Δεν λειτουργεί διά του συναισθήματος. Σήμερα είμαι καλά, αισθάνομαι δυνατός. Αύριο δεν είμαι και πολύ καλά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τι λέει? Λέει, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Κύριος πιο ξεκάθαρα? Ότι δεν είναι από σένα ούτε από μένα. Τι είναι? Θεού το δώρο. Θεού το δώρο. Μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα δώρο. Μπορούμε να το δεχτούμε? Το δεχόμαστε? Ποιο είναι αυτό το δώρο? Ότι σε συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σε έχει ευλογήσει, διάβασε το πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Πάρε το με πίστη και δέξου το σαν δώρο. Αμήν. Να μην είμαστε ακατάδεκτοι. Δεν πρέπει να είμαστε ακατάδεκτοι. Ας είμαστε μια φορά καταδεκτικοί να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που μας έχεις ήδη ευλογήσει. Ήδη ευλογήσει. Ψαλμός 48, 1. Βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με την εξουσία. Με την εξουσία. Και ο Κύριος θέλει να τα διεκδικήσουμε, γιατί θα λέγαμε είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας μας στη μάχη που έχουμε να κάνουμε εναντίον του διαβόλου. Αυτή είναι η τίτλη ιδιοκτησίας μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τίτλος διαφορετικός. Όλα είναι διαπίστεως. Και είναι εδώ γραμμένο. Όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουμε είναι γραμμένα μέσα στο λόγο και είναι αδιαφυσβήτητα. Έχουμε όλους τους Αγίους οι οποίοι περπάτησαν πριν από εμάς και νίκησαν με τον ίδιο τρόπο, και τώρα είμαστε και εμείς εδώ να νικήσουμε με τον ίδιο τρόπο. 48.1. Μέγας ο Κύριος και ενετός φόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίο τη θέση, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, ή στο εβραϊκό λέει, στα άκρα του βορρά. Πού το βλέπει ο ψαλμωδός το όρος Ιών? Στα άκρα του βορρά. Ξέρετε που είναι αυτό? Τα επουράνια. Αυτό είναι τα επουράνια. Όταν, αν διαβάσεις τον Ισαΐα στο 14, που αναφέρεται, μιλάει για τον διάβολο, λέει ο διάβολος στον εαυτό του, θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω τον άνθρωπο του Θεού και θα καθίσω επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Εκεί ήθελε να βάλει τη θέση του. Και τώρα βλέπει ο ψαλμοδός στα μέρη του βορρά τη Σιών να δοξάζει τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Στα επουράνια. Ο διάβολος είναι κάτω από τα πόδια μας, αδελφοί, μόνο εάν πιστέψουμε. Εάν μόνο πιστέψουμε, είναι εκεί. Λέει στην Κολοσσαής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13. Και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Αυτό τώρα ήτανε πριν. Μην λέμε τώρα, εμείς είμαστε νεκροί, είμαστε, το έχω ακούσει πολλές φορές. Αισθάνομαι σαν νεκρός. Αυτό ήταν κάποτε. Θα ήταν καλό να αισθανόμαστε νεκροί ως προς το σκοτάδι και την αμαρτία. Και ζώντες εν Χριστώ. Συνεζωοποίησε με ταυτού. Πότε. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Είναι κανείς εδώ απόψη που να έχει κατάκριση μέσα του? Εάν έχεις κατάκριση, πάρε αυτό το εδάφιο. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Συνιστάμενο σε διατάγματα το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Αυτό το χειρόγραφο, αδελφοί, με τις αμαρτίες, ξέρετε τι έκανε? Αυτό έδινε όλη την εξουσία στο διάβολο να στέκεται στο Θεό μπροστά και να σε κατηγορεί μέρα νύχτα. Για αυτά που ήσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος ότι το εξάλειψε, το αφαίρεσε, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό και αφού το έκανε αυτό, λέει στο 15, και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Και βλέπουμε ότι τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι παρελθοντικός χρόνος. Λέει, απογυμνώσας και θριαμβεύσας. Και εδώ η πράξη αυτή που έχει ήδη γίνει και μας έχει δώσει ο Θεός τη νίκη και το θρίαμβο άσχετα με το πώς αισθάνεσαι. Δεν έχει να κάνει με τα αισθήματά σου. Ο Κύριος μας έχει δώσει το θρίαμβο και έχει απογυμνώσει το διάβολο. Και όλο αυτό είναι δοσμένο σε εμάς νομικά, αισθάνεσαι δεν αισθάνεσαι. Γιατί ο Κύριος το έκανε και περιμένει τώρα κι εμείς να πάρουμε τη θέση μας. Να πάρουμε τη θέση μας, εννοείται χωρίς αμαρτία. Χωρίς αμαρτία. Γιατί ο Κύριος θέλει να ενεργήσει όλη την εξουσία του από μέσα μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση, αδερφή, ότι ο Κύριος υψώνεται έτσι κι αλλιώς. Δοξάζεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχει έναν τρόπο ο Θεός, ο οποίος Κύριος ξέρει πώς να διασκεδάζει τη βουλή του εχθρού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να καταστρέψει ο διάβολος, ο Κύριος τι κάνει? Το αλλάζει και δοξάζεται. Αλλά σε εμάς δεν θέλει να δεν θέλει ο Θεός να παίρνει τη δόξα όπως την πήρε από τον Φαραώ. Θέλει να δοξάζεται από εμάς καθώς αγιαζόμαστε, καθώς ζούμε αφιερωμένα τη ζωή μας εκείνον και κάνουμε το θέλημά του. Διάβαζα στις πράξεις σήμερα που πήγαν αυτοί οι 7 Αγίοι του Σκεβά. Ήταν τον Παύλο, τι έκανε, επιτιμούσε δαίμονες με την εξουσία του Κυρίου. Μπορούσε να σταθεί κανένας δαίμονας, αδερφή? Κανένας. Και βλέπετε, οι δαίμονες ήξεραν τον Παύλο. Τον ήξεραν. Γιατί τους έκανε ζημιά. Και ξέρουν το όνομά σου και το όνομά μου και ο Κύριος θέλει να κάνουμε ζημιά στην κόλαση. Και λέει στο 13 εδάφιο, πράξη 19-13, λέει και την έσα των κυριερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες σας ορκίζομαι εις τον Ιησού τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράττοντες τούτο ήσαν 7 τεινές ή Ιουδαίου αρχιερέως, ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό είπε, τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω. Σεις δε τίνε είστε. Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον είτε το πνεύμα το πονηρό και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Δηλαδή, τους έδιρε. Τους έσχισε ο άνθρωπος που ενεργούσαν οι δαίμονες από μέσα του, τους επιτέθηκε, 7 άτομα, τους έκανε μαύρους στο ξύλο, τους έσχισε τα ρούχα και φύγανε, ξαφανιστήκανε. Και θα πει κανείς, τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Αλλά κοιτάξτε μετά τι λέει. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων έρχονταν εξομολογούμενοι και φανερώνονται στις πράξεις τους. Σε κάθε δηλαδή περίσταση ο Κύριος τι κάνει? Δοξάζεται. Δοξάζεται. Εδώ έγινε αυτό το σκηνικό από αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν τι τους γινότανε και ο Κύριος δοξάστηκε και οι άνθρωποι έπεσε φόβος. Ξέρετε τι θα σκεφτόταν όλοι? Μην την πατήσουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ας γίνουμε κι εμείς όπως ο Παύλος. Να είμαστε σίγουροι. Ούτε ξύλο ούτε τίποτα. Ο Παύλος επιτιμούσε και οι δαίμονες έφευγαν και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι. Οπότε σου λέει καλύτερα έτσι παρά απ' την άλλη μεριά να γινόμαστε και ρεζίλοι. Αλλά λέει από αυτό το γεγονός πολλοί πίστεψαν και ερχόταν και εξομολογούταν και φανέρωναν τις πράξεις τους. Και λέω Κύριε, είσαι θαυμάσιος και σώζεις είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο Παύλος λέει κάποιοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο από αγάπη, κάποιοι τον κηρύττουν εξ αντιζηλίας. Γιατί νομίζουν ότι θα μου φέρουν θλίψη στα δεσμά μου. Και αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους σήμερα. Η εκκλησία μας είναι, ενώ εσείς είστε. Εμείς τι θέλουμε, αδελφοί? Για πείτε μου τι θέλουμε. Τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλουμε να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να σωθούνε. Αυτό θέλουμε. Οπότε, όταν βλέπουμε και ο Κύριος σώζει οι ψυχές, τι πρέπει να κάνουμε? Χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε. Αμήν. Και ξέρετε, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα που έρχεται και ο Κύριος θα ενώσει την Εκκλησία του, όλοι θα είμαστε. Θα είμαστε μαζί. Αμήν. Και ευλογημένοι. Αμήν. Με πήρε προχθές κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, ο οποίος πάει κάπου τέλος πάντων αλλού, και μου λέει, είχαμε έρθει μια φορά και κάνατε προσευχή και εκεί που κάνατε προσευχή ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο το άτομο αυτό για το οποίο προσευχήκαμε. Και σε ευχαριστώ. Δοξάζω τον Κύριο. Λέω, δεν με ευχαριστήσε εμένα, δεν βαφτίζω εγώ. Ο Κύριος βαπτίζει και η δική του είναι η δόξα. Δεν θα πούμε, σε εμάς, αφού εγώ προσευχήθηκα, εκεί θα έρθεις. Να μην ξαναπάς εκεί, θα έρθεις εδώ. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Όλα είναι από εκείνον. Από εκείνον είναι και ευλογούμε τους ανθρώπους. Η καρδιά μας είναι να ευλογήσουμε τους ανθρώπους, να ευλογήσουμε το λαό του Θεού και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ακούσουν τη φωνή του Κύριου να ακολουθούν εκείνον. Αμήν. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στον Ιώβ. Πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Συνεχίζει και λέει: και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε: περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρημη. Γιατί το ρωτάει ο Κύριος, πόθεν έρχεσαι? Μήπως δεν ήξερε? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για να καταλάβουμε εμείς το τι γίνεται. Και το δεύτερο είναι γιατί βλέπουμε ότι ο διάβολος ασχολείται με τα δικά του πράγματα. Γιατί ο Κύριος δεν ρωτάει τους αγγέλους του? Δεν τους ρωτάει. Γιατί ξέρει, γιατί οι άγγελοι ενεργούν και κάνουν αυτό για το οποίο έχουν σταθεί από τον Κύριο. Δεν κάνουν τα δικά τους όπως κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος τον ρωτάει. Και λέει, αυτός απαντάει, περιελθόν τη γη. Και το ρήμα στα εβραϊκά αναφέρεται στο γρήγορο πέρασμα, στο τρέξιμο. Τι μας θυμίζει αυτό? Άγχος. Είμαι στο τρέξιμο συνέχεια. Ο Κύριος δεν θέλει να στο συνέχεια. Ένα παράξενο πράγμα. Για τη βασιλεία του Θεού που ο Κύριος μας λέει να βιαστούμε, οι άνθρωποι τι κάνουν? Προλαβαίνω. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα τι κάνουν? Τρέχω. Για τίποτα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε, ενώ για τη βασιλεία του Θεού κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει, τρέξιμο παντού. Και η ιδέα της έκφρασης, ιδιαίτερα στα αράβικα, έχει όχι απλά τρέξιμο, αλλά τη φωτιά της βιασύνης. Δηλαδή το να έχει ο άνθρωπος φωτιά στα πόδια του και να πρέπει να τρέξει γρήγορα και ασταμάτητα. Και έτσι κινείται ο διάβολος. Αυτό ακριβώς που λέει ο Πέτρος. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Λέει σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Αυτό κάνει. Τρέχει ασταμάτητα και κοιτάει να δει. Λέει, περιελθών τη γη και εμπεριπατή σας εν αυτή, και αυτό έχει να κάνει με παρατήρηση, με γρήγορη περιήγηση παρατήρησης. Πρέπει να πάει παντού γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ενώ ο Κύριος, Β' Χρονικών, 16 κεφάλαιο, 9 εδάφιο, το εμπεριπατή σας, αδερφοί, έχει την έννοια της περιπλάνησης. Περιπλανιέμαι. Β' Χρονικών 16:9. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης. Για ποιο λόγο? Ο διάβολος περιέτρεψε για να καταστρέψει τα μάτια του Κυρίου, για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών, τελεία προς αυτόν. Ο Κύριος, οι οφθαλμοί του γυρίζουν πάνω στη γη και ο σκοπός του είναι πώς να ενισχύσει και να δυναμώσει τους Αγίους, να τους ισχυροποιήσει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν, λέει, την καρδιά τους προς αυτόν. Τέλεια. Ξέρετε τι σημαίνει το να έχεις την καρδιά σου στον Κύριο μπροστά? Τέλεια. Γιατί από την άλλη μεριά, αν σκεφτείς ότι εντάξει, ποιος τώρα είναι τέλειος με την έννοια που ο κόσμος το θεωρεί τέλειο, αλλά το να έχεις την καρδιά σου τέλεια σημαίνει ότι στο μέτρο της αντίληψής σου βαδίζεις με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι. Και ό,τι άλλο είναι αυτό που ο Θεός σου δείχνει και σου φανερώνει, είσαι αμέσως πρόθυμος να το υπακούσεις. Τώρα. Όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη. Τώρα. Τώρα. Και όλο αυτό που λέει ο διάβολος, η βιασύνη, το εμπεριπατή σας, τη γη, δείχνει όλη την κατάρα που είναι πάνω στο σατανά και έχει να κάνει με αυτό που ο ίδιος είναι. Βλέπετε τους ανθρώπους έξω πώς πάνε, αδελφοί. Λέει ο Ισαΐας στο 57 κεφάλαιο, στο 20. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Η ασεβής είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα. Συνέχεια. Από πού λέτε είναι αυτό το πνεύμα? Ο εχθρός είναι έτσι. Και κάνει τους ανθρώπους έτσι. Να είναι συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση. Στον Ιούδα, στο 13 εδάφιο, λέει, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτες δια τους οποίους το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο στον αιώνα, δεν έχουν ανάπαυση, δεν έχουν ησυχία. Ο άνθρωπος τον έχει φτιάξει ο Θεός για να έχει ένα τόπο να κατοικεί και να αναπαύεται. Αυτό δεν υπάρχει στον εχθρό. Δεν έχει ανάπαυση. Γι' αυτό τι κάνει, λέει. Θυμάστε όταν ο Κύριος είπε για το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Πάει, περιέρχεται και ζητάει να βρει τόπο για ανάπαυση. Και όταν δεν βρει, λέει, τι κάνει? Γυρίζει πίσω από εκεί που εξήλθε. Τι θέλει? Να βρει τόπο να μπει μέσα. Να μπει μέσα. Και να κάνει τον άνθρωπο να είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα μετά. Σαν την ταραγμένη θάλασσα. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα του, ώστε να μην υπάρχει τόπος να μπει τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα. Τον ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ισαΐα κεφάλαιο 30, εδάφιο 15, ποιο είναι το αντίθετο, αδερφοί, από όλη αυτή την ενέργεια του εχθρού? Λέει, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν η θελήσετε. Πού είναι η δύναμή μας, λέει? Στην ησυχία και στην ανάπαυση. Και δεν εννοεί βέβαια το να μην ακούγεται η μιλιά σου. Να είσαι κάπου και να μην ακούγεται η μιλιά σου. Τι εννοεί στην ησυχία και στην ανάπαυση? Να είσαι στην ειρήνη του Θεού μέσα σου, και αυτή η ειρήνη βγαίνει από την επίγνωση της πίστης που ο Θεός θέλει να έχεις. Την επίγνωση του ποιος εκείνος, ποιος είναι εκείνος. Και οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Να μην ξεκινάς, όχι τι θα γίνει, όχι και είναι εκείνο και αν γίνει τ' άλλο, και τρέχει ο νου σου και χάνεται και έχεις χαθεί χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Ενώ ο Κύριος θέλει να εμπιστευτείς εκείνον, γιατί λέει και όλες οι τρίχες της κεφαλής σου είναι αριθμημένες. Τις έχει αριθμίσει ο Κύριος. Εάν τον νοιάζει τα πουλάκια και τα ίζη και τα κρίνα του αγρού και τα δίνει, τον νοιάζει για μας? Τον νοιάζει, αδερφοί. Τον νοιάζει. Το ίδιο είπε στο Ματθαίος το 11, εδάφιο 28, λέει, έλθετε προς εμέ πάντες σκοπιώντες, υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σας αναπαύσω. Αλλά η ανάπαυση, για να γίνει, υπάρχει και μία επόμενη προϋπόθεση. Λέει, να πάρουμε πάνω μας τον ζυγό του και να μάθουμε από αυτόν, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, η ανάπαυση στην ψυχή μας πάει μαζί με τι άλλο? Πάει μαζί με το ζυγό του Κυρίου. Το να πάρουμε το ζυγό επάνω του, επάνω μας, το δικό του. Λέει, Ρωμαίους 15, κεφάλαιο, εδάφιο 13, λέει ο Παύλος, ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δια της πίστεως, να μας γεμίσει ο Κύριος με τι, λέει, χαρά και ειρήνη. Βλέπετε πως έρθει η χαρά, αδερφοί? Η χαρά δεν έρθει το να ακούμε καλές αγγελίες συνέχεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά στη ζωή μέσα ακούσε καλά, ακούσε δυσάρεστα. Αλλά η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στο πνεύμα σου δεν έχει να κάνει με τις καταστάσεις. Είναι εκεί, γιατί η χαρά σου είναι εδρεωμένη σε αυτό που ο Θεός είναι και σε αυτό που ο Θεός κάνει και θα κάνει. Και ξέρεις ότι και μετά την τρικυμία ο Θεός θα φέρει γαλήνη. Όπως σε έχει περάσει και σε έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι θα σε φτάσει μέχρι τέλος. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να σε φάει ούτε η άρτος, ούτε η αρκούδα, ούτε το ίδιο πράγμα είναι, ούτε το λιοντάρι, ούτε ο Φιλιστέος. Θα νικήσουμε. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Όταν κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ το Δαβίδ, και ο Δαβίδ έφευγε από την Ιερουσαλήμ για να γλιτώσει, λέει στον Ψαλμό, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, λέει, εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, γιατί εσύ με κατοικίζεις σε ασφάλεια. Υπάρχει ένας λόγος, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να μας διακατέχει έτσι μια σφοδρή επιθυμία και να μην θέλουμε να ησυχάσουμε από μία έννοια. Ποιος είναι αυτός? Τον διαβάσουμε. Διαβάζω στο Ψαλμό 132, εδάφιο 3. Τι είπε ο Δαβίδ? Δεν θα εισέλθω υπό τη στέγη του οίκου μου, δεν θα ανεβώ στην πλήνη της τρόμνης μου. Δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, νησταγμό στα βλέφαρά μου, εωσού εύρω τόπο για τον Κύριον, κατοικία για τον ισχυρό Θεό Ιακώβ. Ο μόνος λόγος που σου επιτρέπεται και μας επιτρέπεται να έχουμε αυτή την επιθυμία τη σφοδρή και να θέλουμε να μην κοιμηθούμε, είναι αυτός. Είναι αυτός. Ούτε το πώς θα πάει η δουλειά σου, ούτε αν πάρεις τα λεφτά σου, ούτε την οικογένειά σου, το ένα, το άλλο. Ο Κύριος πώς θέλει, τι θέλει να κάνουμε. Τον εμπιστευόμαστε. Να τον εμπιστευόμαστε για όλα αυτά. Εδώ λέει, δεν θα εισέλθω στη στέγη του οίκου μου, θα ανεβώ στην κλίνη της τρόμης μου, δεν θα κοιμηθώ μέχρι να βρω τον τόπο της κατοίκησης. Και ρωτάω, αδερφοί, για πείτε μου, μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τόπο της κατοίκησης του Κυρίου? Μας ενδιαφέρει. Ποιος είναι ο τόπος της κατοίκησης του? Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Και ρωτάω, πόσο σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να μπαίνει μέσα σε καρδιές ανθρώπων, να τους σώζει και να τους κάνει τόπο κατοίκησης? Γιατί το θέμα δεν είναι τα λόγια. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι τι κάνουμε στο διατάφτα. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει. Στο κατά Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, λέει, τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Υπάρχει ένα ζήλος που ο Θεός θέλει να μπει μέσα σου, ώστε να σε καταφάει ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά. Και λέει στο 8ο εδάφιο, και είπε Ιώβ, κεφάλαιο 1ο εδάφιο 8, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού στη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αδερφοί, σίγουρα ο διάβολος είπε στον Κύριο μπροστά για τον Ιησού. Τον ίδιο έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιησού, και δοκιμάστε ο Κύριος 40 μέρες. 40 μέρες πέρασε δοκιμασία, η δοκιμασία που πέρασε ο Κύριος, αδερφή, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ο Ιώβ. Πολύ μεγαλύτερη. Αλλά υπέμεινε και νίκησε. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν μάχες, υπάρχουν αγώνες που ο Κύριος θέλει να τις κάνουμε. Αλλά όμως αυτό που μετράει είναι ότι μέσα στη μάχη, μέσα στον αγώνα, καθώς στέκεσαι, ο Κύριος ευαρεστείται σε σένα. Ευαρεστείται σε σένα. Και αυτός είναι υπεύθυνος να μας σηκώσει. Αυτός σήκωσε τον Ιώβ, αυτός κράτησε τον Κύριο Ιησού, αυτός, και αυτός είναι που θα μας κρατήσει και εμάς και θα ευαρεστηθεί και στη δικιά μας τη ζωή. Το ότι ο Ιώβ στάθηκε και νίκησε μέσα στη δοκιμασία, αυτό ευαρέστησε το Θεό. Πάρα πολύ. Αμήν. Το να εκλέγεις, να αγαπάς τον Κύριο, να περπατάς Άγιος, να είσαι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να είσαι μέσα στην προσευχή, να είσαι σε ό,τι γίνεται, είναι μια μαρτυρία νίκης ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στο διάβολο, γιατί θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Και είμαστε εδώ για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούμε τον Κύριο και αγαπούμε το λαό Του. Αγαπούμε το λαό Του. Αμήν. Ψαλμός κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει, αλλά μάθετε ότι εξέλεξε ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Κύριος, έβαλες το νου σου. Σημαίνει ότι όλο το είναι του διαβόλου είχε στραφεί ενάντια στον Ιώβ. Όπως στράφηκε ενάντια στον Κύριο Ιησού Χριστό, και από αυτό δεν εξαιρείται κανένας Άγιος. Θυμάστε, σας είχα πει ότι εάν υπάρχει ένας μόνο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στο διάβολο, ο διάβολος τι κάνει? Φρύτη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο ένας, ο οποίος δεν υποτάσσεται στον εχθρό, είναι αυτός ο οποίος ευαριστεί τον Κύριο. Ο Θεός χαίρεται, αδερφοί. Χαίρεται. Και δεν ενοχλεί το διάβολο η κυριαρχία που έχει πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και σας είχα πει το παράδειγμα με τους τρεις παιδες. Δεν τον ένοιαζε τον Ναβουχοδονόσορα που είχε όλα αυτά τα εκατομμύρια υπηκών, μόλις πέσανε τα όργανα όλα αυτά που έπεφταν και προσκυνούσαν την εικόνα του. Τι τον ένοιαζε? Οι τρεις παιδες. Γιατί αυτοί οι τρεις να μην προσκυνάνε? Αυτό τον τρέλαινε τον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί είναι το ίδιο πνεύμα που έχει ο εχθρός. Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο ακριβώς. Και σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπακούει στον Κύριο, πάει κόντρα στο διάβολο, σημαίνει ότι ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Κοιτάξτε έναν άλλον. Στην Εστήρ έχουμε τον Μαροδοχαίο. Την ιστορία του Μαροδοχαίου, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, ήταν ο θείος της Εστήρ και υπήρχε κάποιος, ο Αμάν, πλούσιος, και όλοι τον προσκυνούσαν εκτός του Μαροδοχαίου. Και λέει στην Εστήρ, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, και ότε ο Αμάν είδε ότι ο Μαροδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνη αυτόν, ενεπλίστη θυμού ο Αμάν και εστοχάστη τα να βάλει χείρα επί μόνο το Μαροδοχαίο, διότι είχε φανερώσει, δηλαδή δεν ήθελε μόνο το Μαροδοχαίο, ήθελε εξαιτίας του Μαροδοχαίου να καταστρέψει όλο το λαό Ισραήλ. Και λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, στο 13, έχει όλες τις τιμές του βασιλιά, αλλά λέει πλην πάντα τα αυτά δεν με ωφελούν, ενώ σου βλέπω το Μαροδοχαίο τον Ιουδαίο καθήμενο εν τη πύλη του βασιλέως, θυμώνει ο εχθρός επειδή εμείς δεν προσκυνούμε. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι έχεις ένα εχθρό ο οποίος κάθε φορά που έρχεσαι και υψώνεις και δοξάζεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό ιτάται και ο Θεός σου παίρνει όλη τη δόξα. Κάθε φορά που πιστεύεις τον Κύριο, που βάζεις την καρδιά σου σε μία δυσκολία να πιστέψεις στο Θεό, ο Θεός χαίρεται και βαρεστείται, ενώ ο εχθρός τι κάνει? Ορίζεται. Αυτό μου λέει, αδελφοί, ότι εάν έχω ένα θέμα μες στη ζωή μου, μια αδυναμία, βάλε όποια είναι αυτή. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρουμε μια χαμηλής ισχύος, που είναι το να νευριάζεις, παράδειγμα. Έτσι. Να νευριάζεις άμα είσαι, ξέρω εγώ, άνδρας, στη γυναίκα σου ή η γυναίκα, στον άνδρα ή στα παιδιά, παράδειγμα. Και εκείνη την ώρα που είναι να βγει ο θυμός, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και ευλογείς το άλλο μέλος και ψάλλεις. Εκείνη την ώρα ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός χαίρεται και ο εχθρός ο οποίος έχει συντριφτεί, γιατί αν άνοιγε το στόμα να αρχίσεις να φωνάζεις, θα ήταν ο διάβολος εκεί να χαίρεται, ενώ εκείνη την ώρα έχεις, με τη συμπεριφορά σου έχεις δώσει τη δόξα στον Κύριο και ο εχθρός έχει λάβει ήττα. Βάλε το τώρα αυτό σε κάθε τομέα της ζωής σου και σε κάθε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζεις, σε κάθε. Είτε μπορεί να είναι μια απιστία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Όταν αποφασίζεις να πιστέψεις τον Κύριο, ο εχθρός συντρίβεται και ο Θεός χαίρεται. Όταν έχεις μέσα σου μια δυσκολία, μέσα μπορεί να είναι σωματική, σαρκική αμαρτία παράδειγμα. Όταν αποφασίσεις έρθει αυτό να σου επιτεθεί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο εχθρός τελείωσε. Μια φορά νίκησες, δεν ξανάρθει ποτέ. Τι κάνει ο διάβολος, αρφή? Τον Κύριο, λέει, και αφήσας αυτόν έως καιρού, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα μηχανογραφούσε και σκεφτότανε και έψαχνε να βρει την ώρα την κατάλληλη, ώστε να ξαναέρθει. Τι να κάνει τον Κύριο? Να τον πειράξει. Λένε κάποιοι άνθρωποι, αυτό που περνάω εγώ είναι δεν φτιάχνει. Ξέρετε γιατί δεν φτιάχνει? Γιατί λέει ότι το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, περιέρχεται και ζητάει τόπο να αναπαυθεί, και όταν δεν βρει τι κάνει? Ξαναπάει πίσω να κάνει επίθεση. Ξαναπάει να κάνει επίθεση στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει εκείνη την ώρα που έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί, τι να πεις? Αντισταθείς στο διάβολο, θα υποταχθεί στο Θεό και ο Κύριος θα χαίρεται και οι άγγελοι και ο διάβολος θα φρύτει και θα φύγει. Και θα φύγει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε τον ουρανό χαρούμενο? Σκέψου το. Ότι κάθε φορά που παίρνεις μια νίκη, κάθε μέρα της ζωής σου, σε κάθε νίκη, οι άγγελοι στείλουν χορό και πανηγύρι. Χορό και πανηγύρι. Αμήν. Και δοξάζουν τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, αδερφοί, γιατί σαν να είμαστε μέσα σε ένα κουβούκλιο προστατευμένοι, που δεν περνάνε ούτε βόμβες ούτε τίποτα, και είναι η χάρη του Θεού αυτή η οποία σε φυλάει, καθώς βαδίζεις υπάκους μέσα στο θέλημά του. Αμήν. Αμήν. Ξέρεις ότι ο Κύριος το έχει κάνει έτσι, αδερφοί, ώστε και αν και λίγοι να είναι οι Άγιοι. Θυμάστε όταν πήγαν οι τρεις άγγελοι να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα και έπιασε τη συζήτηση ο Αβραάμ με τον Κύριο, με τον άγγελο ο οποίος φανέρωνε την παρουσία του Θεού και του λέει ξεκίνησε από τα 50. Και αν είναι 50, στην πόλη θα την καταστρέψεις. 40, 30, 20, 10. Για τους 10 ο Θεός τι είπε? Και 10 να είναι, δεν την καταστρέφω την πόλη. Και 10. Που σημαίνει ότι ενώ σου είναι οι Άγιοι πάνω στην παρουσία του προσώπου της γης, ο Κύριος τι κάνει τη γη? Τη φυλάει, τη συντηρεί. Τη συντηρεί, αλλά περιμένει από μας να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε. Οπότε όλο το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Είμαστε εδώ εμείς στη γενιά μας για να κάνουμε τη μάχη μας και να νικήσουμε. Γιατί λέει αυτός ο οποίος θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος να πεις ότι εγώ θα φτάσω στον ουρανό και ας μην νικήσω. Όχι. Θα νικήσεις τον διάβολο, θα νικήσεις τις δυνάμεις του με το λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου και νικώντας θα μπεις με θρίαμβο μέσα στην παρουσία, του Θεού. Σκέψου ότι όταν είναι κάποιος αδερφός ηλικιωμένος ο οποίος φεύγει και μπαίνει μέσα στην παρουσία του Θεού, αυτό που λέμε είναι ότι εντάξει, μπορεί να θλιβόμαστε, αλλά ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Νίκησε! Ο διάβολος τον έχασε για πάντα. Τον έχασε και ασφαλίστηκε μέσα στην παρουσία του Θεού, οπότε γι' αυτό μονάχα αξίζει να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι, γιατί μπήκε μέσα στη βασιλεία του Θεού και σφραγίστηκε, τελείωσε. Ποιανού είναι το θέμα μετά? Εμάς. Να συνεχίσουμε τον αγώνα, ώστε να μπούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους μέσα στην παρουσία του Θεού. Με όλους τους Αγίους θα εφρανθώ εκεί, λέει ο ύμνος. Αμήν. Να χαρούμε μαζί με όλους τους Αγίους στα επουράνια του. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έχουμε μόνο να νικήσουμε ενάντια στο σκοτάδι. Αυτό ακριβώς που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, το 6:12. Τι μας λέει ο Παύλος πως είναι η μάχη μας? Λέει, διότι δεν είναι η πάλη μας εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Έχουμε να κάνουμε μάχη, αδερφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είμαστε από την πλευρά των θριαμβευτών, των νικητών. Και θα κάνουμε τη μάχη μας εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής και θα είμαστε οι θριαμβευτές. Περιμένουμε αυτή την ώρα, αδερφοί, που λέει στην Αποκάλυψη, μας λέει ο Λόγος Θεού ότι τώρα έγινε, λέει, η σωτηρία. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Θα φωνάξουν όλοι οι Άγιοι. Και ήκουσα φωνή μεγάλη, λέγουσα εν τον ουρανό. Ποιοι φωνάζουνε? Εμείς δηλαδή. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος. Κατερρίφθη αυτό το οποίο ζούσαμε νομικά όλα τα χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης, θα έρθει η ώρα που θα το γευτούμε και εμπειρικά. Θα είμαστε μέσα στο θρόνο. Θα καθόμαστε μέσα στο θρόνο και δεν θα χρειάζεται να ψαχουλεύεις να λες είμαι, δεν είμαι, τώρα πού είμαι. Και θα είναι ο διάβολος κάτω. Θα χάσει τη θέση του για πάντα θέση. Αυτό το δικαίωμα που είχε εξαιτίας της αμαρτίας να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί, θα πέσει. Γι' αυτό λέει ουέις τους κατοικούντας επί τη γη, γιατί έρχεται ο διάβολος και έχει θυμό μέγα, γιατί τελείωσε πλέον, τελείωσε. Και είμαστε σε αυτή την ώρα τώρα να μπούμε εκεί μέσα. Θα νικήσουμε, αδερφοί? Με τη χάρη του θα φτάσουμε εκεί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 29. Και ο Ιακώβ κίνησε και πήγε στην γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και να ένα πηγάδι στην πεδιάδα. Και να υπήρχαν εκεί τρία κοπάδια προβάτων που αναπαύονταν κοντά του, επειδή από εκείνο το πηγάδι πότιζαν τα κοπάδια. Και υπήρχε μια μεγάλη πέτρα επάνω στο στόμιο του πηγαδιού. Και όταν μαζεύονταν εκεί όλα τα κοπάδια, αποκυλούσαν την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού και πότιζαν τα κοπάδια. Έπειτα έβαζαν ξανά την πέτρα επάνω στο στόμιο του πηγαδιού, στον τόπο της. Και ο Ιακώβ είπε σε αυτούς, «Αδελφοί, από πού είστε?» Και εκείνοι είπαν, «Είμαστε από τη Χαράν». Και τους είπε, «Γνωρίζετε τον Λάβαν, τον γιο του Ναχώρ?» Και εκείνοι είπαν, «Τον γνωρίζουμε». Και τους είπε, «Η γέννη?» Και εκείνοι είπαν, «Η γέννη, και να, η Ραχήλ, η κόρη του, έρχεται μαζί με τα πρόβατα». Και είπε, «Να, μένει ακόμα αρκετό μέρος της ημέρας. Δεν είναι ώρα να αποσυρθούν τα χτίνη. Ποτίστε τα πρόβατα και πηγαίνετε να τα βοσκίσετε». Και εκείνοι είπαν, «Δεν μπορούμε μέχρι ότου μαζευτούν όλα τα κοπάδια για να αποκυλήσουν την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού. Τότε ποτίζουμε τα πρόβατα». Και ενώ μιλούσε ακόμα σε αυτούς, ήρθε η Ραχήλ μαζί με τα πρόβατα του πατέρα της, επειδή αυτή τα έβοσκε. Και καθώς ο Ιακώβ είδε τη Ραχήλ, τη θυγατέρα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, και τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, πλησίασε ο Ιακώβ και αποκύλησε την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του. Και ο Ιακώβ φίλησε τη Ραχήλ και υψώνοντας τη φωνή του έκλαψε. Και ο Ιακώβ ανήγγειλε στη Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατέρα της και ότι είναι γιος της Ραβέκας. Και εκείνη τρέχοντας ανήγγειλε το πράγμα στον πατέρα της. Και καθώς ο Λάβαν άκουσε το όνομα του Ιακώβ, του γιού της αδελφής του, έτρεξε σε συνάντησή του. Και αφού τον εναγκαλίστηκε, τον φίλησε και τον έφερε στο σπίτι του. Και ο Ιακώβ διηγήθηκε στο Λάβαν όλα όσα είχαν γίνει. Κι είπε σε αυτόν ο Λάβαν, «Βέβαια, κόκαλό μου και σάρκα μου είσαι». Και κατοίκησε μαζί του ένα μήνα. Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Επειδή είσαι αδερφός μου, γι' αυτό θα δουλεύεις σε μένα δωρεάν. Πες μου, ποιος θα είναι ο μισός σου?» Και ο Λάβαν είχε δύο θυγατέρες. Το όνομα της μεγαλύτερης ήταν Λία και το όνομα της μικρότερης Ραχήλ. Της Λίας όμως τα μάτια ήσαν ασθενικά και η Ραχήλ ήταν ωραία σε παράστημα και όμορφη στην όψη. Και ο Ιακώβ αγάπησε τη Ραχήλ και είπε, «Θα δουλεύω σε σένα 7 χρόνια για τη Ραχήλ, τη μικρότερη θυγατέρα σου». Και ο Λάβαν είπε, «Καλύτερα να τη δώσω σε σένα παρά να τη δώσω σε άλλον άνδρα. Κατοίκησε μαζί μου». Και ο Ιακώβ δούλεψε για τη Ραχήλ 7 χρόνια και του φαίνονταν σαν λίγες μέρες εξαιτίας της αγάπης του για αυτήν. Και ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν, «Δώσε μου τη γυναίκα μου, επειδή εκπληρώθηκαν οι ημέρες μου, για να μπω μέσα σε αυτή». Και ο Λάβαν συγκέντρωσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και έκανε συμπόσιο. Και το βράδυ, παίρνοντας τη Λία τη θυγατέρα του, την έφερε σε αυτόν και μπήκε σε αυτή. Και ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Λία για υπηρέτριά της την Ζελφά, την υπηρέτριά του. Και το πρωί, να, αυτή ήταν η Λία. Και είπε στο Λάβαν, «Τι είναι τούτο που έκανες σε μένα? Δεν δούλεψα σε σένα για τη Ραχήλ? Και γιατί με εξαπάτησες?» Και ο Λάβαν είπε, «Δεν γίνεται έτσι στον τόπο μας να δίνεται η μικρότερη πριν από τη μεγαλύτερη. Εκπλήρωσε την εβδομάδα της και θα σου δώσω και αυτή, αντί της εργασίας την οποία θα κάνεις σε μένα ακόμη 7 χρόνια. Και ο Ιακώβ έκανε έτσι και εξεπλήρωσε την εβδομάδα της και του έδωσε τη Ραχήλ τη θυγατέρα του για γυναίκα. Και ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Ραχήλ για υπηρέτριά της την Βαλάν, την υπηρέτριά του. Και ο Ιακώβ μπήκε και στη Ραχήλ και αγάπησε τη Ραχήλ περισσότερο από τη Λία και δούλεψε σε αυτόν άλλα 7 χρόνια ακόμα. Και βλέποντας ο Κύριος ότι η Λία ήταν μισητή, άνοιξε τη μήτρα της και η Ραχήλ ήταν στήρα. Και η Λία συνέλαβε και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Ρουβίν, επειδή είπε, Είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσή μου. Τώρα λοιπόν θα με αγαπήσει ο άντρας μου». Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Επειδή ο Κύριος άκουσε ότι μισούμε, γι' αυτό μου έδωσε ακόμα και αυτόν». Και αποκάλεσε το όνομά του Σιμεών. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Τώρα αυτή τη φορά ο άνδρας μου θα ενωθεί μαζί μου, επειδή γέννησα σε αυτόν τρεις γιους». Γι' αυτό τον ονόμασε Λεβί. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο». Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομά του Ιούδα και έπαυσε να γεννάει. Η γένεση, κεφάλαιο 300. Και όταν η Ραχήλ είδε ότι δεν τεκνοποίησε στον Ιακώβ, η Ραχήλ φθόνησε την αδελφή της και είπε στον Ιακώβ: «Δώσε μου παιδιά, είδε μη εγώ πεθαίνω». Και άναψε ο θυμός του Ιακώβ εναντίον της Ραχήλ και είπε: «Μήπως εγώ είμαι αντί του Θεού που σε στέρισε από τον καρπό της κοιλιάς». Και εκείνη είπε: «Να η υπηρέτριά μου η Βαλά, μπες μέσα σε αυτή και θα γεννήσει επάνω στα γόνατά μου για να αποκτήσω κι εγώ παιδιά από αυτή». Και του έδωσε τη Βαλά, την υπηρέτριά της, για γυναίκα. Και ο Ιακώβ μπήκε μέσα σε αυτή. Και η Βαλά συνέλαβε και γέννησε γιο στον Ιακώβ. Και η Ραχήλ είπε: «Ο Θεός με έκρινε και άκουσε για τη φωνή μου και μου έδωσε γιο». Γι' αυτό αποκάλεσε το όνομά του Δαν. Και η Βαλά, η υπηρέτρια της Ραχήλ, συνέλαβε ξανά και γέννησε δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Και η Ραχήλ είπε: «Πάλεψα δυνατή πάλι με την αδελφή μου και υπερίσχυσα». Και αποκάλεσε το όνομά του Νεφθαλή. Και όταν η Λία είδε ότι έπαυσε να γεννάει, πήρε τη Ζελφά, την υπηρέτριά της, και την έδωσε στον Ιακώβ για γυναίκα. Και η Ζελφά, η υπηρέτρια της Λίας, γέννησε γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Έρχεται ευτυχία». Και αποκάλεσε το όνομά του Γάδ. Και η Ζελφά γέννησε, η υπηρέτρια της Λίας, δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Μακάρια είμαι εγώ, επειδή θα με μακαρίζουν οι γυναίκες». Και αποκάλεσε το όνομά του Ασύρ. Και ο Ρουβίν πήγε τις ημέρες του θερισμού του σιταριού και βρήκε μανδραγόρες στο χωράφι και τους έφερε στη Λία, τη μητέρα του. Και η Ραχήλ είπε στη Λία: «Δώσε μου παρακαλώ από τους μανδραγόρες του γιού σου». Και εκείνη της είπε: «Μικρό πράγμα είναι ότι πήρες τον άνδρα μου και θέλεις να πάρεις και τους μανδραγόρες του γιού μου». Και η Ραχήλ είπε: «Λοιπόν, ας κοιμηθεί μαζί σου αυτή τη νύχτα για τους μανδραγόρες του γιού σου». Και ο Ιακώβ ήρθε το βράδυ από το χωράφι και η Λία, βγαίνοντας σε συνάντησή του, είπε: «Σε μένα θα μπεις μέσα, επειδή σε μίσθωσα με μισθό τους μανδραγόρες του γιού μου». Και κοιμήθηκε μαζί της εκείνη τη νύχτα. Και ο Θεός εισάκουσε τη Λία και συνέλαβε και γέννησε στον Ιακώβ πέμπτο γιο. Και η Λία είπε: «Ο Θεός μου έδωσε το μισθό μου, επειδή έδωσα την υπηρέτριά μου στον άνδρα μου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ισάχαρ. Και η Λία συνέλαβε ξανά και γέννησε έκτο γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Ο Θεός με πρίκησε με καλή πρίκα. Τώρα ο άνδρας μου θα κατοικήσει μαζί μου, επειδή γέννησα σε αυτόν έξι γιους». Και αποκάλεσε το όνομά του Ζαβουλών. Και ύστερα από αυτά γέννησε θυγατέρα και αποκάλεσε το όνομά της Δίνα. Και ο Θεός θυμήθηκε τη Ραχήλ και ο Θεός την εισάκουσε και άνοιξε τη μήτρα της. Και συνέλαβε και γέννησε γιο και είπε: «Ο Κύριος αφαίρεσε την τροπή μου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ιωσήφ, λέγοντας: «Ο Θεός να προσθέσει σε μένα και άλλον γιο». Και αφού η Ραχήλ γέννησε τον Ιωσήφ, είπε ο Ιακώβ στο Λάβαν: «Εξαπόστηλε με για να πάω στον τόπο μου και στην πατρίδα μου. Δώσε μου τις γυναίκες μου και τα παιδιά μου για τις οποίες σε δούλεψα, για να πάω, επειδή εσύ γνωρίζεις τη δούλεψή μου με την οποία σε δούλεψα». Και ο Λάβαν του είπε: «Σε παρακαλώ, να βρω χάρη μπροστά σου. Γνώρισα εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτία σου». Και είπε: «Καθόρισε μου το μισθό σου και θα στον δώσω». Και εκείνος του είπε: «Εσύ γνωρίζεις με ποιο τρόπο σε δούλεψα και πόσα έγιναν τα χτίνη σου μαζί μου, επειδή όσα είχες πριν από μένα ήσαν λίγα και τώρα αυξήθηκαν σε πλήθος. Και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου. Και τώρα πότε θα προβλέψω κι εγώ για την οικογένειά μου?» Και εκείνος είπε: «Τι να σου δώσω?» Και ο Ιακώβ είπε: «Δεν θα μου δώσεις τίποτε, αν μου κάνεις αυτό το πράγμα. Θα βόσκω ξανά το κοπάδι σου και θα το φυλάτω. Να περάσω σήμερα μέσα από όλο το κοπάδι σου, διαχωρίζοντας από εκεί κάθε πρόβατο που έχει στίγματα και κοιλίδες και κάθε μελανοπό ανάμεσα στα αρνιά και όποιο έχει κοιλίδες και στίγματα ανάμεσα στα κατσίκια. Και αυτά να είναι ο μισθός μου. Και στο εξής, η δικαιοσύνη μου θα μαρτυρήσει για μένα όταν έρθει μπροστά σου για το μισθό μου. Κάθε τι που δεν είναι με στίγματα και κοιλίδες ανάμεσα στα κατσίκια και μελανοπό ανάμεσα στα αρνιά θα θεωρηθεί κλεμμένο από μένα. Και ο Λάβαν είπε, εντάξει, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου. Και την ημέρα εκείνη διαχώρισε τους τράγους, τους παρδαλούς και κυλιδωτούς και όλες τις κατσίκες, όσες είχαν στίγματα και κυλίδες, όλα όσα ήσαν διάλευκα και όλα τα μελανοπά ανάμεσα στα αρνιά και τα έδωσε στα χέρια των γιών του. Και έβαλε ένα δρόμο τριών ημερών ανάμεσα στον εαυτό του και στον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ έβοσκε το υπόλοιπο από το κοπάδι του Λάβαν. Και ο Ιακώβ πήρε για τον εαυτό του χλωρές ράβδους από λεύκη και καρυδιά και πλάτανο και τις ξελέπισε με άσπρα λεπίσματα ώστε φαινόταν το άσπρο που ήταν πάνω στις ράβδους. Και έβαλε τις ράβδους, τις οποίες ξελέπισε στα αυλάκια του νερού, στις ποτίστρες, όπου τα κοπάδια έρχονταν να πίνουν για να συλλαμβάνουν τα κοπάδια ενώ έρχονταν να πίνουν. Και τα κοπάδια συλλάμβαναν καθώς έβλεπαν τις ράβδους και γεννούσαν πρόβατα παρδαλά με στίγματα και κυλιδωτά. Και ο Ιακώβ διαχώρισε τα αρνιά και έστρεψε τα πρόσωπα των προβάτων του κοπαδιού του Λάβαν προς τα παρδαλά και προς όλα τα μελανοπά. Και έβαλε χωριστά τα δικά του κοπάδια και δεν τα έβαλε μαζί με τα πρόβατα του Λάβαν. Και κατά την εποχή που τα πρώιμα πρόβατα έρχονταν σε σύλληψη, ο Ιακώβ έβαζε τις ράβδους στα αυλάκια μπροστά στα μάτια του κοπαδιού για να συλλαμβάνουν βλέποντας στις ράβδους. Και όταν τα πρόβατα ήσαν όψιμα, δεν τα έβαζε. Και έτσι τα όψιμα ήσαν του Λάβαν και τα πρώιμα του Ιακώβ. Και ο άνθρωπος αυξήθηκε σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό και απέκτησε πολλά κοπάδια και δούλες και δούλους και καμήλες και γαϊδούρια. Ψαλμός 31. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε, έλπισα. Ας μην τροπιαστώ στον αιώνα. Μέσα στη δικαιοσύνη σου, σώσε με. Στρέψε το αυτί σου προς εμένα. Κάνε γρήγορα να με ελευθερώσεις. Γίνε σε μένα ισχυρός βράχος, σπίτι καταφυγής για να με σώσεις. Επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου και ένεκα το όνοματό σου, οδήγησέ με και διάθρεψέ με. Βγάλε με από την παγίδα που έκρυψαν για μένα, επειδή εσύ είσαι η δύναμή μου. Στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Εσύ με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός της αλήθειας. Μίσησα εκείνους που προσέχουν στις ματιότητες του ψεύδους. Εγώ όμως ελπίζω στον Κύριο. Θα αγάλωμαι και θα εφραίνομαι στο έλεος σου. Επειδή είδες τη θλίψη μου, γνώρισες τη ψυχή μου μέσα σε στεναχώριες και δεν με συνέκλεισες στο χέρι του εχθρού. Έστησες τα πόδια μου σε ευρυχωρία. Κύριε, ελέησέ με, επειδή είμαι μέσα σε θλίψη. Μαράθηκε το μάτι μου από τη λύπη, η ψυχή μου και η κοιλιά μου. Επειδή η ζωή μου χάθηκε μέσα σε οδύνη και τα χρόνια μου μέσα σε στεναγμούς. Η δύναμή μου αδυνάτησε από ταλαιπωρίες και τα κόκαλά μου καταφθάρηκαν. Σε όλους τους εχθρούς μου έγινα όνειδος και στους γείτονές μου υπερβολικά και φόβος στους γνωστούς μου. Εκείνοι που με έβλεπαν έξω έφευγαν από εμένα. Ξεχάστηκα από την καρδιά σαν νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο σκεύος. Επειδή άκουσα τον ονειδισμό από πολλούς, φόβος υπήρχε από παντού. Όταν έκαναν συμβούλιο εναντίον μου, μηχανεύτηκαν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Αλλά εγώ, Κύριε, έλπισα σε σένα. Είπα, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου είναι η κερί μου. Λύτρωσε με από τα χέρια των εχθρών μου και από εκείνους που με καταδιώκουν. Επίλαμψε το πρόσωπό σου επάνω στο δούλο σου. Σώσε με μέσα στο έλεος σου. Κύριε, ας μην τροπιαστώ, επειδή σε επικαλέστηκα. Ας ντροπιαστούν οι ασεβείς, ας σιωπήσουν μέσα στον άδη. Τα χείλη, τα δόλια ας γίνουν άλαλα, τα οποία μιλούν σκληρά ενάντια στο δίκαιο, με υπερηφάνεια και καταφρόνηση. Πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά σου, την οποία φύλαξες σε εκείνους που σε φοβούνται και ενέργησες σε εκείνους που ελπίζουν σε σένα. μπροστά στους γιους των ανθρώπων. Θα τους κρύψεις στον απόκρυφο τόπο του προσώπου σου από την αλαζονία των ανθρώπων. Θα τους κρύψεις μέσα σε σκηνή από την αντιλογία των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος επειδή έκανε θαυμαστό το ελαιός του απέναντί μου, μέσα σε οχυρή πόλη. Και μέσα στην έκπληξή μου εγώ είπα, απορρίφθηκαν μπροστά από τα μάτια σου. Όμως εσύ άκουσες τη φωνή των δεήσεών μου όταν βόησα σε σένα. Αγαπήστε τον Κύριο όλοι οι όσοι του. Ο Κύριος φυλάττει τους πιστούς και ανταποδίδει περισσά σε εκείνους που πράττουν την υπερηφάνεια. Ανδρίζεστε και η καρδιά σας ας κρατεωθεί όλοι εσείς που ελπίζετε στον Κύριο. Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Μασχίλ. Μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Όταν αποσιώπησα, τα κόκαλά μου πάλιωσαν από τον ορολιγμό μου όλη την ημέρα. Επειδή ημέρα και νύχτα το χέρι σου έγινε βαρύ επάνω μου. Η υγρότητά μου μεταβλήθηκε σε καλοκαιριάτικη ξηρασία. Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου. Και εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Γι' αυτό κάθε όσιος θα προσεύχεται σε σένα σε πρέποντα καιρό. Βέβαια, σε κατακλυσμό πολλών ερών, αυτά δεν θα τον αγγίζουν. Εσύ είσαι η σκέπη μου. Θα με φυλάτεις από θλίψη. Με αγαλία συλλήτρωσης θα με περικυκλώνεις. Εγώ θα σε συνετίσω και θα σε διδάξω τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατάς. Θα σε συμβουλεύω. Επάνω σου θα είναι το μάτι μου. Μη γίνεστε σαν άλογα, σαν μουλάρια στα οποία δεν υπάρχει σύνεση, που το στόμα τους πρέπει να συγκρατιέται με φήμωτρο και χαλινάρι, αλλιώς δεν θα σε πλησίαζαν. Οι μάστιγες του ασεβή είναι πολλές. Εκείνον όμως που ελπίζει στον Κύριο, έλεος θα τον περικυκλώνει. Εφραίνεστε στον Κύριο δίκαιοι και αγάλεστε και αλλάξτε όλοι εσείς οι ευθύς στην καρδιά.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι γραμμένο «Να, στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά παρουσιάστηκε ο Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυθε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Και πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και όλοι οι Ιεροσολυμίτες και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη καθώς ομολογούσαν φανερά τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα ποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Εκείνες τις μέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια. «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο ήταν 40 μέρες και αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στην Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα του Θεού. Έλεγε «Συμπληρώθηκε ο καθορισμένος καιρός και έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον αδερφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον αδερφό του, τον Ιωάννη, να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί άφησαν τότε το πατέρα τους, το Ζεβεδαίο, στο ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Έμεναν κατάπληκτοι οι άνθρωποι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή τους ήταν κάποιος άνθρωπος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράυγασε λέγοντας: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους: «Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η διδασκαλία του είναι καινούρια και μιλάει με αυθεντία. Ακόμη και τα δαιμονικά πνεύματα διατάζει και τον υπακούνε». Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Όταν βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα, με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το σούρπο, όταν έδυσε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους, και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν άφηνε όμως τα δαιμόνια να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. Το πρωί, πολύ πριν ακόμη φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Έτρεξαν όμως κατόπιν του ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Και εκείνος τους λέει: «Πάμε αλλού, στα γειτονικά χωριά, για να κηρύξω εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Πήγε λοιπόν και κήρυτε στις συναγωγές τους σε όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω, να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως τότε έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντάς τον έξω, ο Ιησούς του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε: «Πρόσεξε, μην πεις τίποτα σε κανένα, για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι καθόρισε ο Μωυσής». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από όλα τα μέρη. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Όταν ύστερα από μερικές μέρες μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι, συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε προς αυτόν κουβαλώντας ένα παράλυτο που τον βάσταζαν 4 άτομα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους: «Πώς μιλάει αυτός έτσι? Προσβάλλει το Θεό. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονταν και τους λέει: «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να του πω: σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέει στον παράλυτο, «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και αμέσως πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που θαύμαζαν όλοι και δόξαζαν το Θεό λέγοντας, «Τέτοια πράγματα ποτέ ως τώρα δεν είδαμε». Πήγε πάλι ο Ιησούς προς τη λίμνη. Όλος ο κόσμος ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Και ενώ προχωρούσε, είδε το Λεβί, το γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί τους στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Και ήταν πολλοί αυτοί που τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξη των Φαρισαίων, βλέποντας ότι τρώει με τέτοιους ανθρώπους, έλεγαν στους μαθητές του, «Τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς». Και ο Ιησούς που άκουσε τους λέει, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω αυτούς που νομίζουν ότι είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Όταν κάποτε νίστευαν οι μαθητές του Ιωάννη και οι Φαρισαίοι, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού, «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Και τους είπε ο Ιησούς, «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο είναι μαζί τους ο γαμπρός? Όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνη τη μέρα. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα, γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά σκιά, γιατί αλλιώς το κρασί θα κάνει να σκάσουν τα σκιά και έτσι και το κρασί και τα σκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά». Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του ενώ περπατούσαν έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν, «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο». Και τους λέει, «Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του? Μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που ο αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο οι ιερείς, και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του». Και τους έλεγε ο Ιησούς, «Το Σάββατο θεσπίστηκε για χάρη του ανθρώπου. Δεν πλάστηκε ο άνθρωπος για να τηρεί το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 31. Και ήκουσεν ο Ιακώβ τους λόγους των υιών του Λάβαν, λεγόντων, ο Ιακώβ έλαβε πάντα τα υπάρχοντα του πατρός ημών, και εκ των υπαρχόντων του πατρός ημών απέκτησε πάσαν την δόξαν ταύτην. Και είδεν ο Ιακώβ το πρόσωπον του Λάβαν, και ειδού δεν ήτο προς αυτόν ως χθες και προχθές. Είπε δε ο Κύριος προς τον Ιακώβ, «Επίστρεψον εις την γην των πατέρων σου και εις την συγγένειάν σου, και θέλω είστε μετά σου». Τότε έστειλεν ο Ιακώβ και κάλεσε την Ραχήλ και την Λίαν εις την πεδιάδα προς το πίμνιον αυτού, και είπε προς αυτάς, «Βλέπω το πρόσωπον του πατρός σας, ότι δεν είναι προς εμέ ως χθες και προχθές. Ο Θεός όμως του πατρός μου εστάθημετε μου, και εσείς εξεύρετε ότι εν όλη τη δυνάμη μου εδούλευσα τον πατέρα σας. Αλλά ο πατήρ σας με υπάτησε και ήλαξε τους μισθούς μου δεκάκης. Πλην ο Θεός δεν αφήκεν αυτόν να με κακοποιήσει, ότε έλεγεν ούτω, τα ποικίλα θέλουσιν είστε ο μισθός σου, τότε άπαν το πίμνιον έγινα ποικίλα. Και ότε έλεγεν ούτω, τα παρδαλά θέλουσιν είστε ο μισθός σου, τότε άπαν το πίμνιον έγινα παρδαλά. Ούτως αφήρεσεν ο Θεός το πίμνιον του πατρός σας και έδωκεν εις εμέ. Και καθόν καιρόν συνελάμβανε το πίμνιον, ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον κατόναρ και ειδού οι τράγοι και οι κρύοι, οι αναβαίνοντες επί τα πρόβατα και τα σέγας, ήσαν παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Και μη είπεν ο άγγελος του Θεού κατόναρ, Ιακώβ, και είπα, ειδού εγώ. Και είπεν, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου, και ειδέ πάντα στους τράγους και τους κρυούς, τους αναβαίνοντας επί τα πρόβατα και τα σέγας, ότι είναι παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Διότι είδον πάντα όσα κάμνη εισέ ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισα στην στήλην, και όπου ευχήθης ευχήν προς εμέ. Σηκώθητη τώρα, έξελθε εκ της γης ταύτης, και επίστρεψον εις την γην της συγγενεία σου. Και απεκρίθησαν η Ραχήλ και η Λία και είπαν προς αυτόν, «Έχομεν ημείς πλέον μερίδιον ή κληρονομίαν εν το οίκο του πατρός ημών, δεν εθεωρήθημεν υπ' αυτού ως ξένε, διότι επόλυσεν ημάς και ακόμη ολοκλήρως κατέφαγε το αργύριον ημών. Όθεν πάντα τα πλούτη τα οποία αφήρεσεν ο Θεός από του πατρός ημών, είναι ημών και των τέκνων ημών. Τώρα λοιπόν κάμε όσα σοι είπεν ο Θεός». Τότε σηκωθείς ο Ιακώβ, έβαλε τα παιδεία αυτού και τας γυναίκας αυτού επί τα σκαμήλους, και απήγαγε πάντα τα κτίνη αυτού και πάντα τα αγαθά αυτού τα οποία απέκτησε, το πίμνιον της αποκτήσεως αυτού, το οποίον απέκτησεν εις Παδάν Αράμ, δια να απέλθει προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού εις γην Χαναάν. Ο δε Λάβαν είχε νυπάγει δια να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού, και η Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής. Έκρυψε δε ο Ιακώβ την φυγήν αυτού εις τον Λάβαν των Σύρων, μη αναγγείλας προς αυτόν ότι αναχωρεί. Και έφυγεν αυτός με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού, και εσηκώθη και διέβη των ποταμών, και διευθύνθη προς το όρος Γαλάδ. Και την τρίτην ημέραν ανηγγέλθη προς τον Λάβαν, ότι έφυγεν ο Ιακώβ, και παραλαβών τους αδελφούς αυτού με θεαυτού, κατεδίωξεν οπίσω αυτού οδόν 7 ημερών, και επρόφθασεν αυτόν εν το όρι Γαλάδ. Ήλθε δε ο Θεός προς Λάβαν των Σύρων κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ». Επρόφθασε λοιπόν ο Λάβαν τον Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ είχε στήσει την σκηνήν αυτού επί του όρους. Ο δε Λάβαν μετά των αδελφών αυτού εσκήνωσεν επί του όρους Γαλάδ. Και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Τι έκαμες και γιατί έκρυψας εις εμέ την φυγήν σου και απήγαγες τα στιγατέρας μου ως εχμαλό τους μαχαίρας? Γιατί έφυγες κρυφίως και έκλεψας σε αυτόν απ' εμού και δεν μη εφανέρωσας τούτο? Διότι εγώ ήθελον σε εξαποστήλει με τεφροσύνης και μετά ασμάτων, μετά τυμπάνων και κιθάρας. Και δεν με ηξίωσας, μη δεν αφιλήσω τους ιούς μου και τα στιγατέρας μου. Τώρα αφρόνος έπραξας τούτο. Δυνατή είναι η χείρ μου να σας κακοποιήσει. Πλην ο Θεός του πατρός σας, χθες τη νύχτα είπε προς εμέ λέγον, «Φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ. Τώρα λοιπόν έστω, ανεχώρησας, επειδή επιθύμησας πολύ τον οίκον του πατρός σου, αλλά γιατί έκλεψας τους θεούς μου? Και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν, έφυγον επειδή εφοβήθην, διότι είπον, μήπως αφαιρέσεις τα στιγατέρα σου απ' εμού. Ισόντι να όμως έβρεις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Έμπροσθεν των αδελφών ημών γνώρισον τι ευρίσκεται εις εμέ εκ των ειδικών σου και λάβε. Διότι δεν ήξευρον ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ είχε κλέψει αυτούς. Εισήλθε λοιπόν ο Λάβαν εις την σκηνήν του Ιακώβ και εις την σκηνήν της Λίας και εις τα σκηνάς των δύο θεραπενών, αλλά δεν έβρικεν αυτούς. Τότε εξήλθεν εκ της σκηνής της Λίας και εισήλθεν εις την σκηνήν της Ραχήλ. Η δε Ραχήλ είχε λάβει τα είδωλα και βάλει αυτά εις Σαμάριον καμήλου και εκάθητο επ' αυτά. Και ερευνήσας ο Λάβαν όλην την σκηνήν δεν έβρικεν. Η δε είπε προς τον πατέρα αυτής, «Ας μη φανεί βαρύ εις τον κυριόν μου, διότι δεν δύναμαι να σηκωθώ έμπροσθεν σου, επειδή έχω τα γυναικεία». Και αυτός ηρεύνησεν, αλλά δεν έβρικε τα είδωλα. Και οργίστη ο Ιακώβ και επέπληξε τον Λάβαν, και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν, «Τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμάρτημά μου ότι κατεδίωξας ο πίσω μου, αφού ηρεύνησας πάντα τα σκεύη μου, τι έβρικας εκ πάντων των σκευών της οικία σου? Θες αυτό εδώ, έμπροσθεν των αδελφών μου και των αδελφών σου, διανακρίνωση μεταξύ των δύο ημών. 20 έτη είναι τώρα, αφότου είμαι μετά σου. Τα πρόβατά σου και εέγε σου δεν ιτεκνώθησαν και τους κρυούς του ποιμνίου σου δεν έφαγον. Θηριάλωτον δεν έφερα εισέ. Εγώ επλήρωνον αυτό. Από τις χειρός μου εζήτης ότι με εκλέπτετο την ημέραν ή ότι με εκλέπτετο την νύχτα. Την ημέραν εκαιόμην υπό του καύματος και τη νύχτα υπό του παγετού. Και έφυγε ο ύπνος από τον οφθαλμόν μου. 20 έτη ήδη ευρίσκομαι εν τη οικία σου. 14 έτη σε δούλευσα δια τας δύο σου θυγατέρας και 6 έτη δια τα πρόβατά σου και ήλαξας των μισθών μου δεκάκης. Εάν ο Θεός του πατρός μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήτομεται μου, βέβαια κενών ήθελες με εξαποστείλει τώρα. Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρία μου και τον κόπον των χειρών μου και σε ήλεγξεν εχθές τη νύχτα. Και αποκριθείς ο Λάβαν, είπε προς τον Ιακώβ, «Εθυγατέρες αυτέ είναι θυγατέρες μου και η ούτη η μου και τα πρόβατα ταύτα πρόβατά μου και πάντα όσα βλέπεις είναι η δικά μου. Και τι να κάμω σήμερον εις τα στιγατέρας μου ταύτας ή εις τα τέκνα αυτών τα οποία εγέννησαν? Ελθέ λοιπόν τώρα, ας κάμωμεν συνθήκην εγώ και εσύ, για να είναι εις μαρτύριον μεταξύ εμού και σου». Και έλαβεν ο Ιακώβ λίθον και έστησεν αυτόν στήλην. Και είπεν ο Ιακώβ προς τους αδελφούς αυτού, «Συνάξατε λίθους». Και έλαβον λίθους και έκαμον σωρών και έφαγον εκεί επί του σωρού. Και ομέν Λάβαν εκάλεσε αυτόν Ιεγάρ Σαχαδουθά, ο δε Ιακώβ εκάλεσε αυτόν Γαλέεδ. Και είπεν ο Λάβαν, «Ο σωρός ούτος είναι σήμερον μαρτύριον μεταξύ εμού και σου. Δια τούτο εκαλέστη το όνομα αυτού Γαλέεδ. Και Μισπά, διότι είπεν, ας επιβλέψει ο Κύριος αναμέσων εμού και σου, όταν αποχωριστόμεν ο εις από του άλλου. Εάν ταλαιπωρήσεις τα στιγατέρας μου, ή εάν λάβεις άλλας γυναίκας εκτός των θυγατέρων μου, δεν είναι ουδής με θυμών. Βλέπε, ο Θεός είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου». Και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Ιδού ο σωρός ούτος, και ιδού η στήλη αυτή, την οποίαν έστησα μεταξύ εμού και σου. Ο σωρός ούτος είναι μαρτύριον, και η στήλη μαρτύριον, ότι εγώ δεν θέλω διαβή των σωρών τούτων προσέ, ούτε εσύ θέλεις διαβή των σωρών τούτων και τη στήλην ταύτην προς εμέ δια κακών. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ, ο Θεός του πατρός αυτών, ας κρίνει αναμέσων ημών. Ο δε Ιακώβ όμωσεν εις τον φόβον του πατρός αυτού Ισαάκ. Τότε έθισεν ο Ιακώβ θυσίαν επί του όρους και προσεκάλεσε τους αδελφούς αυτού δια να φάγω συνάρτων. Και έφαγον άρτων και διενυκτέρευσαν επί του όρους. Και σηκωθείς ο Λάβαν εν ωρίς το πρωί, εφίλησε τους υιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και ευλόγησεν αυτούς. Και ανεχώρησεν ο Λάβαν και επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 32. και απήλθεν ο Ιακώβ εις την οδόν αυτού, και συνήντησαν αυτόν οι άγγελοι του Θεού, και ότι είδεν αυτούς ο Ιακώβ, είπε «Στρατόπεδον Θεού είναι τούτο», και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Μαχαναΐμ. Και απέστειλεν ο Ιακώβ μηνυτάς έμπροσθεν αυτού προς Ισάφ των αδελφών αυτού, εις την γην Σιήρ, εις τον τόπον του Εδόμ. Και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον «Ούτω θέλετε είπει προς τον Κύριόν μου τον Ισάφ. Ούτω λέγει ο δούλος σου Ιακώβ. Μετά του λάβαν παρόκησα και διέμεινα έως του νυν. Και απέκτησα βόας και όνους, πρόβατα και δούλους και δούλας. Και απέστειλα να αναγγείλω προς τον Κύριόν μου, δια να εύρω χάριν εμπροσθέν σου». Και επέστρεψαν οι μηνυτέ προς τον Ιακώβ λέγοντες «Υπήγαμεν προς τον αδελφόν σου τον Ισάφ, και μάλιστα έρχεται η συνάντησήν σου και 400 άνδρες μεταυτού. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα, και ήτο ένα μηχανία, και διήρεσε τον λαόν τον μεθαυτού και τα πίμνια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα, λέγον «Εάν έλθει ο Ισάφ εις το εν τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διαστοθεί». Και είπεν ο Ιακώβ «Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και Θεέ του πατρός μου Ισαάκ, Κύριε, ως της είπας προς εμέ, επίστρεψον εις την γήν σου και εις την συγγένειάν σου και θέλω σε αγαθοποιήσει. Πολύ μικρός είμαι ως προς πάντα τα ελέη και πάσαν την αλήθειαν τα οποία έκαμες εις τον δούλον σου. Διότι με την ράβδον μου διέβην τον Ιορδάνην τούτον και τώρα έγινα δύο τάγματα. Σώσον με δε ο μέσου εκ της χειρός του αδελφού μου, εκ της χειρός του Ισάφ. Διότι φοβούμαι αυτόν, μήπως ελθόν πατάξει εμέ και την μητέρα επί τα τέκνα. Σι δε είπας, βέβαια θέλω σε αγαθοποιήσει και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της θαλάσσης, ήτης εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί. Και κοιμήθη εκεί τη νύχτα εκείνην και έλαβεν εκ των όσα έτυχον εν τη χειρή αυτού δώρον προς Ισάφ των αδελφών αυτού. Έγας 200 και τράγους 20, πρόβατα 200 και κρυούς 20, καμήλους θυλαζούσας μετά των τέκνων αυτών 300, δαμάλια 400 και ταύρους 10, όνους θηλυκάς 20 και πολάρια 10. Και παρέδοκεν εις τα σχήρας των δούλων αυτού, έκαστον πίμνιον χωριστά και είπε προς τους δούλους αυτού «Περάσατε έμπροσθεν μου και αφήσατε διάστημα μεταξύ πυμνίου και πυμνίου». Και εις τον πρώτον παρήγγειλε λέγον «Όταν σε συναντήσει η Σάφο αδελφός μου και σε ερωτήσει λέγον «Τίνος είσαι και πού υπάγεις και τίνος είναι ταύτα τα οποία έχεις έμπροσθεν σου», τότε θέλεις πει «Ταύτα είναι του δούλου σου του Ιακώβ, δώρα στελόμενα προς τον Κύριόν μου Ισάφ. Και ειδού και αυτός ο πίσω ημών». Ούτω παρήγγειλε και εις τον δεύτερον και εις τον τρίτον και εις πάντας τους ακολουθούντας ο πίσω των πυμνίων, λέγον «Κατά τους λόγους τούτους θέλετε λαλήσει προς τον Ισάφ όταν έβριτε αυτόν. Και θέλετε ειπεί, ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε «Θέλω εξηλαιώσει το πρόσωπον αυτού με το δώρον, το προπορευόμενον έμπροσθέν μου. Και μετά ταύτα θέλω ειδή το πρόσωπον αυτού, ίσως θέλει με δεχθεί». Το δώρον λοιπόν επέρασεν έμπροσθεν αυτού, αυτός δε έμεινε τη νύχτα εκείνην εν το στρατοπέδο. Σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνην, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδεία αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Και έλαβεν αυτούς και διεβίβασεν αυτούς των χήμαρων, διεβίβασε και τα υπάρχοντα αυτού. Ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και επάλε μεταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. Ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού, ίγγισε την άρθρωση του μυρού αυτού και μετετοπίστη η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ, ενώ επάλε μεταυτού. Ο δε είπεν «Άφες με να απέλθω, διότι εχάραξεν η αυγή». Και αυτός είπε «Δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις, εάν δεν με ευλογήσεις». Και είπε προς αυτόν «Τι είναι το όνομά σου?» Ο δε είπεν «Ιακώβ». Και εκείνος είπε «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσας με τα Θεού και με τα ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός». Ρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον «Φανέρωσόν μη παρακαλώ το όνομά σου». Ο δε είπε «Γιατί ερωτάς το όνομά μου?» Και ευλόγησαν αυτόν εκεί. Και εκάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Φανουήλ, λέγον «Διότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εφυλάχθη η ζωή μου». Και ανέτειλεν ο ήλιος επ' αυτού, καθώς διέβη το Φανουήλ. Εχόλαινε δε κατά των μυρών αυτού. Δια τούτο μέχρι τη σήμερον δεν τρώγουσιν οι ιοί του Ισραήλ τον αρκοθέντα μειώνα, ώστις είναι επί της αρθρώσεως του μυρού, διότι εκείνος ίγγισε την άρθρωσιν του μυρού του Ιακώβ κατά τον μειώνα τον αρκοθέντα.
2: Ψαλμός λάμδα γάμα. Αγάλεσθε δίκαιοι εν Κυρίω, εις τους ευθύς αρμόζει η ένεσις. Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλμωδήσατε εις αυτόν. Ψάλετε εις αυτόν άσμα νέων. Καλώς σημαίνετε τα όργανά σας ένα λαλαγμό. Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού μετά αληθείας. Αγαπά δικαιοσύνην και κρίσιν. Από του ελέος του Κυρίου είναι πλήρης η γη. Με τον λόγον του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Συνήγαγεν ισορών τα ύδατα της θαλάσσης, έβαλεν εις αποθήκα στα σαβίσους. Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη. Ας τρομάξωσιν απ' αυτού πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης. Διότι αυτός είπε και έγινεν. Αυτός προσέταξε και εστερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλήν των εθνών, ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός τον οποίον έκλεξε διακληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δεν σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προς σωτηρίαν, και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού, ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών και εν καιρό πείνης να διαφυλάξει αυτούς η ζωήν. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών, διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθώς ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός λάμδα δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν του Αβιμέλεχ, ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεσις αυτού θέλει είστε δια παντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλου συνακούσει και θέλου συγχαρεί. Μεγαλύνετε τον Κύριον με τεμού και ας υψώσω μένο μου το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίσθησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν. Αλλοί εξητούνται στον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου. Τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστις θέλει ζωήν, αγαπάει μέρας, δια να είδη καλόν? Φύλατε την γλώσσαν σου από κακού και τα χείλη σου από του να λαλώσει δόλων. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Ζήτη ειρήνην και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών δια να αφανίσει από της γης το μνημόσυνον αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσεν αυτούς. ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλέ εθλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες των δίκαιων θέλουν συναπολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχήν των δούλων αυτού και δεν θέλουν συναπολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν και ήτο εκεί άνθρωπος έχων εξηραμένην την χείρα. Και παρετήρουν αυτόν, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει αυτόν, για να κατηγορήσω συν αυτόν. Και λέγει προς τον άνθρωπον τον έχοντα εξηραμένην την χείρα, σηκώθητη εις το μέσον. Και λέγει προς αυτούς, είναι συγκεχωρημένον εν Σαββάτο να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχήν ή να θανατώσει, ή δε αισιόπον. Και περιβλέψας αυτούς με τοργής, λυπούμενος δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, λέγει προς τον άνθρωπον, έκτινον την χείρα σου, και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Και εξελθόντες οι Φαρισαίοι, συνεβουλεύθησαν ευθύς μετά των Ηρωδιανών κατά αυτού, για να απολέσωσιν αυτόν. Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσαν, και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου. Και υπερ Τύρων και Σιδώνα, πλήθος πολύ, ακούσαντες όσα έπραταν, ήλθον προς αυτόν. Και είπε προς τους μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτού εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου, δια να μη συνθλίβωσιν αυτόν. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτόν δια να εγγύσωσιν αυτόν όσοι είχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε εθεώρουν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Και πολλά επιτήμα αυτά, δια να μη φανερώσω συν αυτόν. Και αναβαίνει εις το όρος και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε, και υπήγον προς αυτόν. Και έκλεξε 12 δια να είναι μετ' αυτού και δια να αποστέλει αυτούς να κηρύττωσι, και να έχω συν εξουσίαν να θεραπεύωσι τας νόσους και να εκβάλωσι τα δαιμόνια. Σίμωνα, τον οποίον επωνόμασε Πέτρον, και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου, και επωνόμασεν αυτούς Βοανεργές, το οποίον σημαίνει Ιβροντής, και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδα τον Ισκαριώτην, ώστις και παρέδωκεν αυτόν. Και έρχονται εις Κωνστανά και συναθρίζεται πάλι νόχλος, ώστε αυτοί δεν ειδύναντο μηδέν αφάγω συνάρτων. Και ότε ήκουσαν οι συγγενείς αυτού, εξήλθον για να πιάσω συν αυτόν, διότι έλεγον ότι είναι έξω εαυτού. Και οι γραμματείς, οι την εσκατέβησαν από Ιεροσολύμων, έλεγον ότι έχει Βελζεεβούλ, και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλέσας αυτούς, έλεγε προς αυτούς δια παραβολών. Πώς δύναται Σατανάς να εκβάλλει Σατανά? Και εάν βασιλεία διαιρεθεί καθεαυτής, η βασιλεία εκείνη δεν δύναται να σταθεί. Και εάν οικία διαιρεθεί καθεαυτής, η οικία εκείνη δεν δύναται να σταθεί. Και αν ο Σατανάς εσηκώθη καθεαυτού και διηρέθη, δεν δύναται να σταθεί, αλλά έχει τέλος. Ουδείς δύναται να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού, εις ελθώνει στην οικίαν αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν, και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού. Αληθώς σας λέγω ότι πάντα τα αμαρτήματα θέλουσι συγχωρηθεί εις τους υιούς των ανθρώπων και ευλασφημίε όσες βλασφημίσωσιν. Ώστις όμως βλασφημίσει εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει συγχώρησιν εις τον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης, διότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και η μήτηρα αυτού και σταθέντες έξω απέστειλαν προς αυτόν και έκραζον αυτόν. Και εκάθητο όχλος περί αυτών. Είπον δε προς αυτόν, ιδού η μήτηρ σου και η αδελφή σου έξω σε ζητούσι. Και απεκρίθη προς αυτούς λέγον, τι είναι η μήτηρ μου ή η αδελφή μου? Και περιβλέψας κύκλο προς τους καθημένους περί αυτών, λέγει, ιδού η μήτηρ μου και η αδελφή μου. Διότι ώστις κάμει το θέλημα του Θεού, ούτως είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθών εις το πλοίον, εκάθητο εις την θάλασσαν και πάσο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης. Και εδίδασκεν αυτούς δια παραβολών πολλά και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ έσπυρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρώδες, όπου δεν είχε γίν πολλήν και ευθύς ανεφύει, διότι δεν είχε βάθος γης. Και ότε ανέτειλεν ο ήλιος, εκαυματίσθη και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπών δεν έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έδωκεν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν ή περί αυτών μετά των δώδεκα περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριον της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε τους έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται, δια να βλέπωσι οι βλέποντες και να μη είδωσι, και να ακούωσι οι ακούοντες και να μην νοήσωσι. Μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς, δεν εξεύρετε την παραβολήν ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάσας της παραβολάς? Ο Σπύρον τον λόγον σπύρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη, εις τους οποίους σπύρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί τον λόγον των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως οι επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτη, ήτινες όταν ακούσωσι τον λόγον, ευθύς με τα χαρά δέχονται αυτόν. Δεν έχουσιν όμως ρίζα εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι στας ακάνθας σπυρώμενοι είναι ούτη ήτινες ακούουσι των λόγων και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμίε των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε, συμπνίγουσι των λόγων και γίνεται άκαρπος. Και οι στην γην την καλήν σπαρέντες είναι ούτη ήτινες ακούουσι των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί υπό τον μόδιον ή υπό την κλίνην, ουχή δια να τεθεί επί των λιχνοστάτην. Διότι δεν είναι τι κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει ελθεί εις το φανερόν. Ώστις έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε τι ακούετε. Με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθεί εις εσάς και θέλει γίνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας. Διότι ώστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν. Και ώστις δεν έχει, και εκείνον το οποίον έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και έλεγεν, ούτως είναι η βασιλεία του Θεού. Ως εάν άνθρωπος ρίψει τον σπόρον επί της γης, και κοιμάται και σηκώνεται νύκτα και ημέραν. Και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί, πρώτον χόρτον, έπειτα αστάχιον, έπειτα πλήρης ήτον εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει τον δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός. Έτι έλεγε, με τι να ομοιώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή με ποιαν παραβολήν να παραβάλλομεν αυτήν, είναι ομοία με κόκον συνάπεως, ώστις όταν σπαρεί επί της γης, είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων των επί της γης. Αφού δε σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάμνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό την σκιάν αυτού δίνανται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσει. Και διατί ούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς των λόγων, καθώς η δύναντο να ακούωσει. Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, κατηδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, ότε έγινεν εσπέρα. Ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσαντε στον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος, και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. και αυτός είτε επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και ξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, «Διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα». Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, «Σιώπα, ησύχασον». Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην?» Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, «Τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν?»
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έχουμε πίστη σήμερα.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε να ακούσουμε λίγα λόγια ενθαρρυντικά από το λόγο του Κυρίου. Σήμερα θέλω να μπούμε κάτω από αυτούς τους καταράκτες της πίστης. Βλέπω τα εδάφια από το Λόγο του Θεού σύμφωνα με την ανάγκη μας. Όταν έχουμε ανάγκη να πάρουμε ένα θαύμα, εγώ προσωπικά πάω και διαβάζω θαύματα για να

το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία, μια πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι είχαμε πόλεμο το 1821. Είχαμε πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε. Είναι αλήθεια, ε. Υπάρχουν κάποια, γιατί το λέω αυτό. Είναι βέβαια, αφού έχουμε κάποιες φωτογραφίες εκεί πέρα, έχουμε την ιστορία, έχουμε τα πρωτοπαλίκαρα που έκαναν μάχες, όλο το στρατό της τότε, τέλος πάντων, που πολέμησε όλα αυτά. Και τα πιστεύουμε αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι δεν αλλάζει κάτι. Είναι έτσι όταν περνάς, πας κάτω προς την Πελοπόννησο και βλέπεις εκεί τα δερβενάκια, λες εδώ πολεμήσαμε τους εχθρούς μας. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Αλήθεια, όταν μπαίνεις μέσα στο Λόγο του Θεού, έχουν περάσει βέβαια κάποια χρόνια, 200 χρόνια κάπου τόσα, τέλος πάντων. Ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος πριν κάποιες περισσότερα χρόνια από 200, 100, 300, 1000, ξέρω εγώ, ιστορίες αναφέρονται, 2000 χρόνια, 3000 χρόνια. Πώς τις νιώθεις? Ότι είναι μακρινές, ότι είναι εντάξει κάπως έτσι ίσως και να μην είναι ακριβώς. Πώς νιώθεις το Λόγο του Θεού? Αμήν. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Τελείωσε, δηλαδή είναι η αλήθεια. Δεν έχει παραπείσει κανένας και τίποτα. Ποιος είναι ο καταράκτης της πίστης? Ωραία. Ποια εδάφια είναι αυτά που είναι καταράκτης? Μπαίνεις από κάτω και σε λούζει, σου δίνει συνέχεια. Σε χτυπάει 20 φορές, 30 φορές για το ίδιο θέμα. Στο 11. Αμήν. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε από πάνω μας τους καταράκτες που ο Παύλος τους πήρε από τον ουρανό. Ο Παύλος δεν κάθισε από μόνος του να σκεφτεί τι να πω στους Εβραίους τώρα, τι να τους γράψω και αυτά. Μπήκε και αυτός κάτω από τη δόξα του Θεού, από το πνεύμα του Θεού, γέμισε από το Λόγο του Θεού και άρχισε να μιλάει στους πιστούς τότε, στους ανθρώπους αυτούς που έπρεπε να τους εμψυχώσει, γιατί ήταν άτομα τα οποία γνώριζαν, ήτανε από αυτούς όλοι αυτοί που είχαν κάνει όλα αυτά. Τους λέει λοιπόν ότι είναι η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτιση έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Διαπίστως εννοούμε ότι αιώνες εκτίθησαμε το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Και αρχίζει τώρα από την αρχή. Αρχίζει από την αρχή. Ξέρεις, η πίστη κάπου ξεκινάει. Η πίστη έχει κάπου παράδειγμα. Και θέλω σήμερα να σας πω την αλήθεια. Θέλω την πίστη του Άβελ. Θα μου πεις τώρα, πας κυβέρα στην αρχή, τόσο πίσω. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ πιο μεγάλη πίστη από μένα. Δεν ξέρω από σένα πώς νιώθεις. Αλλά έκανε ακριβώς αυτό που ο Θεός του είπε να κάνει, τον δίδαξε ο πατέρας του και πήρε ευλογία, μαρτύρησε ο Θεός. Και θέλω να το βάλουμε σήμερα δίπλα σε εμάς. Έχουμε την πίστη του Άβελ. Δηλαδή όλα αυτά που μας έχει διδάξει ο Κύριος, την ώρα που μας λέει να θυσιάσουμε μια θυσία, αυτό που πρέπει και ξέρουμε. Εμείς δεν θυσιάζουμε τώρα αρνιά και αυτά που έπρεπε τότε να θυσιάσουν σύμφωνα με τον νόμο, αλλά σου λέει ο Κύριος να θυσιάσεις άλλα πράγματα. Και λέω, Κύριέ μου, έχω την πίστη του Άβελ για να μπορείς εσύ να μαρτυρήσεις ότι ναι, είμαι μαζί σου. Εάν δεν την έχω, θέλω σήμερα να την αποκτήσω. Θέλω σήμερα να πάω πίσω εκεί και να μ' αγγίξει αυτή η πιστότητα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ο Άβελ να μπόρεσε και εγώ να μην μπορώ? Πείτε μου γιατί. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Άβελ να πει ναι, θα κάνουμε αυτό που ο Θεός μας έχει διατάξει? Γιατί ξέρουμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να εξευμενιστούμε στον Θεό μπροστά είναι αυτός. Και πήγε με όλη του την καρδιά και έκανε τη θυσία την ευπρόσδεκτη ενώπιον του Κυρίου. Θα δούμε αρκετά πράγματα μέσα εδώ, έτσι. Θέλω να πάρουμε λίγα παραδείγματα από όλους αυτούς τους δυνατούς ανθρώπους. Ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί που γράφτηκαν εδώ πέρα ήταν πολύ δυνατοί άνθρωποι. Πολύ δυνατοί άνθρωποι.
Θα μου πεις,

0: Εδώ γράφει και για την Ραάβ την πόρνη. Αυτή κι αν ήταν δυνατή. Σκεφτείτε μόνο ότι η κατάσταση που ζούσε, το περιβάλλον που ζούσε, την είχε οδηγήσει να γίνει μια πόρνη. Και βγήκε μέσα από αυτό, γιατί φοβήθηκε, λέει, τον Θεό των Ισραηλιτών, ότι είναι ο αληθινός Θεός. Και αυτή η γυναίκα πήρε την ευλογία. Είχε λοιπόν πίστη, ήταν δυνατή, βεβαίως αρνήθηκε το λαό της. Αρνήθηκε την αμαρτία του λαού της, την πίεση του λαού της, το φρόνημα του λαού της. Και είπε, εγώ θα προσθεθώ σε έναν άλλον λαό. Και έκανε μαζί του συμφωνία. Είπε, εγώ θα κάνω αυτό που μου ζητάτε, θα κάνετε όμως και εσείς αυτό που εγώ θέλω. Θα με θυμηθείτε. Ξέρεις, ο Θεός όταν τον τιμήσεις θα σε τιμήσει. Δεν σε ξεχνάει. Ποτέ δεν σε ξεχνάει. Είναι τόσο δυνατός. Αν μπορέσουμε εμείς μια φορά να πιστέψουμε, ο Θεός θα μας δώσει τις ευλογίες του ουρανού και της γης. Έκανε, λέει, το καλύτερο. Προσέφερε, λέει, προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά ο Κάιν. Το ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Το ξέρουμε ποιο είναι το καλό. Έλατε που δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Η αδυναμία της σάρκας μας. Τα 1000 προβλήματα που είναι μέσα στην καρδιά μας. Και ο Κάιν έκανε αυτό που νόμιζε. Έθελε θρησκεία. Έκανε αυτό που πίστευε αυτός. Αλλά δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και τελικά ο Κύριος δυσαρεστήθηκε στη θυσία του Κάιν, ευαρεστήθηκε στην θυσία του Άβελ. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Εδώ λέει για τον Ενόχ. Το δεύτερο παράδειγμα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Ενόχ. Αν πάμε στη Γένεση, στο 5:24, και περπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Περπάτησε, λέει, ο Ενόχ, περπάτησε και ο Νόε, λέει η Γραφή, μετά του Θεού. Ο Αβραάμ περπάτησε, λέει, ενώπιον του Θεού. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο περπάτημα. Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Νίκησε όλες τις αντικσότητες, τις δυσκολίες. Τι λέτε, είχε μέρες δύσκολες ο Ενόχ? Είχε. Εννοείται ότι είχε. Αλλά δεν μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για τις δύσκολες ημέρες του Ενόχ. Με λίγα λόγια, δεν τον απασχολεί τον Θεό τόσο πολύ όταν πάμε και λέμε, «Ω Κύριε, το κλάμα μας, γιατί να συμβαίνει το ένα, γιατί να συμβαίνει το άλλο». Ο Θεός καταγράφει, το βλέπει αυτό, ξέρει ότι είναι εκεί και σου λέει πρέπει να νικήσεις, αλλά ο Θεός καταγράφει τις ημέρες της νίκης και της ευλογίας. Γιατί τότε είναι που έχουμε ένα καθαρό πρόσωπο απέναντί Του και ευαρεστείται ο Κύριος. Από την άλλη, αδερφοί, λέει ότι η ζωή μας είναι σπορά και θερισμός. Άμα σπείρεις την απιστία, απιστία θα θερίσεις. Αν σπείρεις την πίστη, πίστη θα θερίσεις σε καρπό ευλογίας. Είναι στο χέρι μας να περπατήσουμε όλα τα έτη της ζωής μας με τον Κύριο. Πάμε πάλι, γύρισε πίσω, σε παρακαλώ, στην Εβραίους. Μετετέθη, λέει ο Ενόχ, για να μην δει θάνατο. Και δεν βρισκόταν πλέον, γιατί μετέθεσε αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις τον Θεόν. Κοιτάξτε πότε μαρτύρει ο Κύριος και πότε χαίρεται ο Θεός μαζί με τα τέκνα του. Με τον Κάιν τελείωσε. Τον έβαλε. Κάιν, ήθελες να κάνεις το δικό σου. Ο Άβελ. Θα μου πείτε, μα ποιο ήταν το τέλος του Άβελ, ποιο ήταν το τέλος του Κάιν? Δεν κοιτάει ο Θεός τις ημέρες που θα ζήσεις εδώ, πόσα χρόνια θα ζήσεις. Ο Θεός μετράει τις ημέρες που θα ζήσεις εδώ, να είσαι μαζί Του. Αυτές καταγράφει. Αυτές καταγράφει ο Κύριος. Μπορεί να είσαι 5 μέρες με τον Κύριο και να είσαι στον ουρανό. Μπορεί να είσαι 365 χρόνια και να πας στον ουρανό. Μπορείς να είσαι όμως και κάποια χρόνια εδώ στη γη, αλλά να τα πας αιώνια στην κόλαση. Εμείς θέλουμε να είμαστε από αυτούς που θα μείνουμε καλή μαρτυρία εδώ στη γη για τους επόμενους, αλλά και να πάμε στον ουρανό οπωσδήποτε. Διαπίστωσε ο Ενόχ, λοιπόν, μετετέθη. Και επειδή μαρτύρησε ο Θεός ότι ευαρέστησε εις αυτόν. Πάμε στο έκτο λίγο. Χωρίς δε πίσω αδύνατο είναι να ευαρεστήσει σε αυτόν, διότι ο προσερχόμενος προς τον Θεόν πρέπει να πιστεύει ότι γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δηλαδή, γιατί να το λέει τώρα αυτό εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος? Τι έκανε? Πιστεύω ότι ο Ενόχ ευαρέστησε τον Θεό με όλη του την καρδιά. Διάλεξε να είναι με τον Κύριο όλες τις ημέρες της ζωής του. Και του είπε, Κύριε, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και δύσκολες ημέρες να έρθουνε, θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω. Και πώς είμαστε μαζί με τον Κύριο? Πράττοντας το αρεστό ενώπιον του. Και όταν δεν μπορούμε να πράξουμε το αρεστό, τι γίνεται εκεί? Εκεί υπάρχει χάρις και το έλεος του Θεού. Αλλά ξέρετε τι βλέπει ο Θεός? Την καρδιά. Ο Θεός βλέπει την καρδιά που αγωνίζεται όταν έρχεται ο εχθρός και βάζει παγίδα και μας τραβάει πίσω. Ο Κύριος τι βλέπει, αδέρφια? Βλέπει την καρδιά ότι θέλει να πάει μπροστά, και κάποια στιγμή ο Θεός θα μας ελευθερώσει από τα χέρια αυτά που μας κρατάνε πίσω και θα μας ευλογήσει και θα πάρουμε το μισθό του αγώνα μας. Είναι η ζωή χριστιανική, είναι ένας αγώνας, αδερφιά μου, αγώνας. Όταν ο Κύριος σου λέει, μην πεις ψέματα, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, η σάρκα θέλει να τα κάνει όλα αυτά με δύναμη. Όταν της λες, μη της σάρκας, είναι ένας αγώνας, είναι μια πνευματική δουλειά. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και ο Θεός τι θα κάνει, τι θα σου δώσει? Μισθό. Θα σου δώσει μισθό. Ο επόμενος. Ο Νόε λέει, διαπίστεως ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτι εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτό προς σωτηρία του οίκου αυτού, δίν κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμενος της διαπίστως δικαιοσύνης. Εδώ τώρα μας λέει για τον Νόε. Όλοι θυμόμαστε την ιστορία του Νοέ. Ήταν ένας άνθρωπος που τον ειδοποίησε ο Θεός ότι ξέρεις κάτι, Νόε, η αμαρτία, λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος κακία. Υπήρχε μεγάλη βρωμιά. Μου μυρίζει κάπως έτσι και τώρα ο κόσμος, ε? Δεν μας μυρίζει κάπως έτσι? Άρχισε και υπάρχει σύψη επάνω στη γη. Σύψη, βρωμιά. Κοιτάξτε, αδερφοί, κάθε μέρα αυτό που γίνεται τώρα δεν γινότανε πριν 2 χρόνια. Κάθε μέρα οπλίζει ο διάβολος το χέρι ενός ανθρώπου και σκοτώνει κάποιον άλλον άνθρωπο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έχουμε θανατικά. Έχουμε το άλλο το μοντέλο τώρα, το καινούριο μοντέλο. Παντού έχει γεμίσει βρωμιά το έθνος μας. Ξαφνικά δεν μπορείς να κοιτάξεις πουθενά. Βλέπεις αγόρια με αγόρια να παντρεύονται, κορίτσια με κορίτσια να παντρεύονται και να το έχουν και μεγάλη τιμή και λες και είναι το σπουδαίο γεγονός που πρέπει να χειροκροτήσει όλη η ανθρωπότητα. Ο Κύριος το βλέπει αυτό σαν δυσοδεία, βρωμιά. Και τι λέει ο Κύριος στο Νόε? Νόε, πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να αρχίσεις να κηρύττεις ότι αυτό κάποια στιγμή φέρνει την κρίση και την οργή του Θεού. Ο Κύριος θα κάνει καθαρισμό πάνω στη γη. Θέλεις να μην πνιγείς, θέλεις να μην πεθάνεις, πρέπει να έρθεις και να ενωθείς μαζί μας. Καθώς δουλεύουμε, φτιάχνουμε. Ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας της Κιβωτού? Ο Νόε? Όχι. Ο Θεός του είπε πώς θα το κάνεις. Ο Νόε πιστεύω ότι ήξερε να δουλεύει τα ξύλα, αλλά δεν είχε καμία γνώση από ναυπηγεία και πώς μπορεί να σταθεί ένα τόσο μεγάλο πλοίο χωρίς να βουλιάξει. Αλλά ο Θεός του λέει, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Ακριβώς διαστάσεις, πατώματα. Και μετά του λέει, θα πάρεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα ζώα τα καθαρά, ανά 7 νομίζω τα έβαλε ζευγάρια, και τα κάθαρτα που δεν χρειαζόντουσαν, ήταν μόνο για να αναπαραχθούν μετά, από 2. Το πρώτο, καθώς διάβασα, λέω, τι ωραία καρδιά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Θυμόστε την ιστορία, έβρεξε 40 μέρες, ανέβηκαν τα νερά, άρχισε να βλέπει ο Νόε τους πάντες ή να ακούει ή να φωνάζουνε. Νόε, να χτυπάνε την κυβωτό, δεν το φαντάζεσαι? Πνιγόμαστε, βοήθα. Ήταν αργά, είχε αρχίσει ήδη η κρίση. Έχουμε το θάρρος να το λέμε αυτό στον κόσμο? Κοίταξε, μην κλείσει η κυβωτός του Κυρίου. Κοίταξε, μην κλείσει η ώρα, μην έρθει ο Κύριος και αρπάξει την εκκλησία και μετά θα πρέπει να πληρώσεις με τη ζωή σου. Πρέπει να το κηρύξουμε, αδερφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αφού λοιπόν τελείωσε όλη αυτή η κρίση, κατέβηκαν τα νερά και το πρώτο που έκανε ο Νόε, τι ήτανε, πείτε μου, θυμόσαστε, το πρώτο. Θυσία. Θυσία. Άβελ, θυσία. Θυσία. Το καλύτερο. Παντού, μέσα σε όλους τους Άγιους αυτούς, τους δυνατούς και ισχυρούς ανθρώπους, θα δεις ότι το μυαλό τους ήταν να θυσιάσουνε στον Κύριο. Τι να θυσιάσουνε? Επειδή γνώριζαν ότι είναι αμαρτωλοί και ο μοναδικός τρόπος να σκεπαστούμε είναι η θυσία αυτού του ζώου, το έκαναν. Ρωτάω σήμερα την Εκκλησία, εμείς που ξέρουμε ποια είναι η θυσία και πώς γίνεται η θυσία, χρησιμοποιούμε τη θυσία για να παίρνουμε χάρη ενώπιον του Κυρίου ή ξεχνιόμαστε? Πώς θα μεγαλώσει η πίστη μας? Πώς θα αυξηθεί η πίστη μας? Πώς θα ευαρεστηθεί ο Θεός την πίστη μας όταν ξεχνάμε τη θυσία του Χριστού? Κοινωνία δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε κοινωνία. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία που εδώ είναι θυσία. Το να έρχεσαι στον οίκο του Θεού είναι μια θυσία. Ο Κύριος έδωσε εντολή να μαζευόμαστε. Δεν το λέω αυτό γιατί κάποιοι δεν έρχονται, μη γέννητο. Απλά μιλάω για τις θυσίες. Το να επισκέπτεσαι τους αδερφούς σου τον χρόνο που είναι ο λίγος και ο πολύτιμος είναι μια θυσία. Το να αγαπάς χωρίς όρια είναι μια θυσία. Άλλες θυσίες ξέρουμε? Αμήν. Χαίρομαι όταν βλέπω σήμερα κάποιοι εδώ πέρα χάρηκαν, δόξα τον Κύριο. Κάποιοι άλλοι κάθονται έτσι. Εντάξει. Εύχομαι ο Κύριος να σου λύσει τα χέρια να χορέψεις μια μέρα μπροστά του. Θυσία. Κάμε το καλύτερο στον Κύριο μπροστά. Και άλλες θυσίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αν θέλεις, μπορείς στο λόγο να ψάξεις να τις βρεις. Το να νικάς την πικρία σου, να νικάς την κακία σου, να νικάς τη ζήλια σου, να νικάς όλα αυτά τα άσχημα πράγματα και να μπαίνεις σε μια ζωή αγάπης. Τι είναι? Θυσία του εαυτού σου. Τον θυσιάζεις, τον νεκρώνεις, τον βάζεις πάνω στη φωτιά και του λες πρέπει να καείς πια. Αυτό κι αν είναι θυσία που πονάει. Πονάει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ειδοποιήθηκαν από τον Θεό είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν, βλέπετε, γεμάτοι υπακοή. Υπάκουσε, λέει, κατά πάντα ο Νόε σε αυτό που του είπε ο Θεός. Κάτι άλλο που μου άρεσε ήταν ότι τον βρήκε μεταξύ των συγχρόνων του τέλειο. Δεν ξέρω εάν μας ενδιαφέρει η μαρτυρία μας. Ο Θεός βλέπει μεταξύ των συγχρόνων μας πώς φερόμαστε. Τι μαρτυρία έχουμε. Το μετράει ο Θεός. Ο Θεός το μετράει. Ο Νόε λοιπόν έγινε ένας άνθρωπος που μέχρι σήμερα μιλάμε για αυτόν επειδή υπάκουσε αυτό που ο Θεός του είπε. Ο επόμενος που μας μιλάει, ο Λόγος του Θεού, λέει «Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε καλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων του υπάγει». Νίκησε, με λίγα λόγια, το φόβο του άγνωστου. Πολλές φορές ο Θεός μας λέει να κάνουμε βήματα πίστης, τα λέμε εμείς, και λέμε πώς θα το κάνω αυτό, Κύριε, μα είναι δύσκολο. Εγώ θέλω όμως την πίστη του Αβραάμ. Πρέπει να βρούμε την πίστη του Αβραάμ. Τι δυνατό κάλεσμα ήταν αυτό που τον έκανε να σηκωθεί να φύγει από τον τόπο του, να αλλάξει τρόπους ζωής, συνήθειες. Μας λέει ακόμα ότι και αυτός αλλά και οι επόγονοί του μετά δεν έφτιαξαν, δεν έριξαν ποτέ τσιμέντο, δεν έκαναν ποτέ θεμέλια να φτιάξουν σπίτι, αυτό εννοώ. Σήμερα στις ημέρες μας έχουμε αυτές τις οικοδομές, τις τσιμεντένιες. Τότε είχαν πέτρινες οικίες, μπορούσαν να έχουν άνετα. Δεν βλέπουμε πουθενά να έφτιαξε πέτρινη κατασκευή για να ζει εκεί μόνιμα. Ούτε αυτός ούτε τα παιδιά του, αλλά έζησε σε σκηνές γιατί περίμενε, λέει, την πόλη που τεχνίτης και δημιουργός ήταν ο Θεός. Δεν ήθελε να βάλει αυτός θεμέλιο, να βάλει αυτός στη ζωή του οίκο. Αγαπούσε το πνευματικό οίκο. Δηλαδή τι μου λέει αυτό? Ότι τα μάτια του ήταν στον ουρανό. ήξερε ότι είναι περαστικός από εδώ. Και ξέρετε κάτι, όταν πιστεύουμε ότι είμαστε περαστικοί, θα γίνουμε άνθρωποι πίστεως που ο Θεός θα μαρτυρήσει για μας. Θα μας υπερευλογήσει. Διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένην. Κατοικήσασαν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Θέλεις τα παιδιά σου, τι θα διδάξεις? Αυτό που έχεις πάρει από τον Κύριο. Αυτό, και θα δούμε μετά, θα θελήσουμε να αγαπήσουμε και την πίστη του Ισαάκ. Θα θελήσουμε να αγαπήσουμε και την πίστη του Ιακώβ. Θα πεις, ο Ιακώβ, αυτός ο υποσχελιστής, ναι, είχε πίστη αυτός, ήθελε να πάρει τα πρωτοτόκια, ήθελε να πάρει την ευλογία. Μα ήταν σωστό αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, υπάρχει το άλλο κουτάκι που ανοίγουμε, το κουτάκι της τιμωρίας. Και όταν κάνουμε πράγματα που ο Θεός δεν θέλει, θα ανοίξει την πόρτα, θα μας βάλει εκεί μέσα μέχρι να αλλάξει τελείως η μορφή μας, το βάδισμά μας, και να αρχίσουμε να μην είμαστε όπως είμαστε στο παρελθόν, αλλά νέοι άνθρωποι. Ξέρεις, είναι αυτή είναι η οδός της πίστης. Διότι περιέμενε, λέει, την πόλη την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πάμε λίγο να το περάσουμε λίγο αυτό, θα ξαναγυρίσουμε μετά στη Σάρα, πάλι που μιλάει στον Αβραάμ. Εδώ μας μιλάει λίγο για τη Σάρα και μας ξανά πηγαίνει πού? Στη δοκιμασία του Αβραάμ. Τι είπαμε, ο Άβελ τι έκανε? Θυσία. Ο Νόε με το που βγήκε, θυσία. Όταν δοκιμάστηκε ο Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ, το μονογενή αυτού, ήταν η πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του. Πιστεύω ότι μέσα του συγκρούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Κύριε, μας το λέει και ο Λόγος του Θεού, αυτός είναι ο Υιός της ευλογίας. Είχες πει ότι αυτός είναι που θα φέρει την ευλογία, τώρα μου ζητάς να τον θυσιάσω, αλλά Κύριε μου, εσύ μπορείς να τον αναστήσεις και από τους νεκρούς. Μα τον έχω λάβει με θαύμα. Ήτανε και αυτός και η γυναίκα του 190, κάπου εκεί ήτανε νομίζω, και οι δύο ήτανε, λέει, νεκροί, δεν κουνούσε τίποτα, αλλά τι έκανε ο Κύριος? Ο Θεός έκανε το θαύμα. Όλα αυτά περάσανε στο μυαλό του Αβραάμ. Και έπρεπε τώρα να πάει με πίστη. Όταν περνάνε από το μυαλό μας όλα αυτά, εάν υπάρχουν θαύματα, έχουμε καλή ρίζα, έχουμε καλή πίστη, θα κάνουμε την καλύτερη θυσία. Και ο Θεός τι θα κάνει? Ο Θεός θα σου πει, εντάξει, δοκιμάστηκες, ευαρεστήθηκα, δικό σου Ισαάκ. Δεν θα σου πάρει το πολύτιμο, όχι. Αλλά θα σε δοκιμάσει μέχρι να του δώσεις το πολύτιμο. Και όταν το πάρει αυτό, σου λέει, αυτός είναι άντρας πίστης, τελείωσε. Διάβολε, τον δοκίμασα, είναι άντρας πίστης. Και θα αρχίσει, τι να κάνει μετά αυτός ο άντρας πίστης? Να γίνει πατέρας μετά πίστης. Θα γεννήσει υιούς που θα τους δώσει πίστη μες στην καρδιά τους. Θα τους δώσει ευλογία μες στην καρδιά τους. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν νίκησε τον φόβο του άγνωστου. Δεν ρίζωσε και ήταν έτοιμος να παραδώσει το καλύτερο. Πάμε τώρα λίγο πίσω στη Σάρα, στο 11. Εδώ βλέπουμε διαπίστως, λέει, και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Πού στήριξε την πίστη της? Πού στήριξε την πίστη? Στο Θεό. Αφού ο Κύριος έστειλε άγγελο και με επισκέφτηκε, θα κάνει και τα άλλα. Όταν αρχίζουν και συμβαίνουν πνευματικές επισκέψεις από τον Θεό, αδερφοί, ο Θεός θα κάνει και τα άλλα. Η Σάρα έλαβε, λέει, δύναμη. Έλαβε δύναμη. Κύριε, το είπες και θα γίνει. Θέλω να σου πω κάτι. Το λέω στον εαυτό μου. Έχεις επαγγελίες, έχεις ευλογίες. Πάρε δύναμη και μην τις αφήνεις στο σιρτάρι. Πίστεψε ότι ο Θεός θα το κάνει. Και αν γέρασες και αν νομίζεις ότι περάσανε τα χρόνια, όχι Κύριε, εσύ αυτό που είπες θα το κάνεις. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εχθρό να μας γεμίζει με ολιγοπιστία. Εάν αφαιθούμε λίγο, η καρδιά μας θα γεμίσει ζυζάνια. Θα έρθει, λέει, την ώρα που κοιμάσαι, έρχεται, λέει, άνθρωπος εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και σπέρνει το σπόρο της αμφιβολίας. Και μετά συμπνίγουν, λέει, αυτά το λόγο και μένει άκαρπος. Τα είπαμε πριν λίγο καιρό αυτά. Θέλω να πάρουμε πίστη. Μπορεί να νιώθουμε γερασμένοι, κουρασμένοι, απογοητευμένοι από τα χτυπήματα της ζωής. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει, εστοχάστη και έλαβε δύναμη. Τι στοχαζόμαστε, τι σκεφτόμαστε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είναι πιστός αυτός που υπόσχεται. Η δύναμή του είναι μεγάλη. Και ήξερε ότι και ο Αβραάμ είναι γέρος. Αλλά το θαύμα του Θεού μπορεί να γίνει. Το θαύμα του Θεού μπορεί να γίνει. Πάμε λίγο στη γένεση να το διαβάσουμε αυτό, 17-17. Κοιτάξτε τι λέει. Έρχεται ο άγγελος και του λέει ότι θα έχεις ένα τέκνο. Και έπεσε ο Αβραάμ επί πρόσωπο αυτού και γέλασε. Και είπε την καρδιά αυτού, εις άνθρωπον εκατονταετή θέλει γεννηθεί τέκνο και η Σάρα γίνει 90 ετών θέλει γεννήσει. Γίνονται αυτά. Γίνονται. Όταν ο Κύριος σου πει ότι θα γίνει αυτό, άλλο να στο πει άνθρωπος, και εδώ θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ. Η υπόσχεση του Θεού και η υπόσχεση των ανθρώπων. Θέλω να παίρνουμε μόνο από τον Κύριο οδηγία για πράγματα που είναι αιώνια και θαυμαστά. Μπορεί να έρθει κάποιος, και να σου πει, ξέρεις, θα γίνει αυτό στη ζωή σου. Πρέπει να εξετάσεις από ποια πηγή έρχεται αυτό. Όταν είναι από τον Κύριο, φαίνεται, μαρτυρεί ο Κύριος. Ο διάβολος λοιπόν θέλει να γεράσουμε, να είμαστε άκαρποι, αλλά ο Θεός θέλει να ανανεώσει την πίστη μας. Πολλές φορές λέμε, έκανα το μέρος μου και δεν γίνεται τίποτα άλλο. Έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν κάναμε το μέρος μας όσο έπρεπε να κάνουμε το μέρος μας. Στο 100-1 σταματήσαμε. Έπρεπε να δώσουμε το 100%. Έπρεπε να αγωνιστούμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη. Με όλη την ψυχή μας έπρεπε να το κάνουμε. Πάμε στους Εβραίους τώρα, στο 11 πάλι, στο 20. Διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαφ περί των μελώντων. Ο Ισαάκ είχε μάθει να ευλογεί. Και όταν έχεις μάθει να ευλογείς, με πίστη το κάνεις. Και όταν ανοίγει το στόμα μας και δίνουμε ευλογίες, οι ευλογίες είναι εκεί. Και πρέπει, σαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού που είμαστε, που έχουμε πίστη μέσα μας, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε στα παιδιά μας και σε όλο το λαό του Θεού. Θυμόσαστε τι ευλογίες έδωσε τον Ιακώβ? Το θυμόσαστε? Γένεση 27, 28 και 29. Ακούστε τι ευλογίες έδωσε. Θυμόσαστε την ιστορία. Πήραν το αρνάκι, το φτιάξαν, το μαγειρέψαν εκεί με τη μαμά. Το πάει στο παιδί, του λέει, δεν μου μοιάζεις, δεν μου μυρίζεις. Όχι, εγώ είμαι, του λέει, εντάξει. Ο Θεός λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύ του και ίνου. Λαοί να σε δουλεύωσι και έθνη να σε προσκυνώσει. Να είσαι κύριος των αδελφών σου και ήτης μητρός σου να σε προσκυνήσωσι. Καταραμένος ως σε καταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Και καθώς έπαυσε ο Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε εξέλθει από έπρεπε του πατρός αυτού, Ισαάκ ήλθε ο αδερφός αυτού εκ του κυνηγίου αυτού. Και έκαμε και αυτό σε δέσματα και έφερε προς τον πατέρα του και προς τον πατέρα μου. Ας σηκωθεί ο πατέρ μου και ας φάγει εκ του κυνηγίου του ιού αυτού, διά να με ευλογήσει η ψυχή σου. Και είπε ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού, τι είσαι? Ο δε είπε, είμαι ο γιος σου, ο πρωτότοκος, ο Ισαφ. Και εξεπλάγει ο Ισαάκ έκπληξη μεγάλη σφόδρα και είπε, ποιος είναι λοιπόν εκείνος ως εκυνήγησε κυνήγιον και με έφερε και έφαγον από πάντων πριν εισέλθεις και ευλόγησαν αυτόν και ευλογημένος θέλει είστε? Είχε φύγει ευλογία. Όταν φύγει μια ευλογία ή οτιδήποτε φύγει από το στόμα μας, έχει αντίκτυπο. Το έχουμε μιλήσει πολλές φορές αυτά, αλλά εδώ τα βλέπουμε μέσα από τους Αγίους, τους ανθρώπους που γράψανε την ιστορία της πίστης, αδερφοί. Και οίκωσε ο Ισαφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγή μεγάλη και πηγά σφόδρα και είπε προς τον πατέρα, ευλόγησέ με και με πάτερ μου. Ο δε είπεν, ήρθε ο αδερφός σου με τα δόλου και έλαβε την ευλογία σου. Και είπε ο Ισαφ, δικαίως εκαλέστη το όνομα αυτού Ιακώβ, διότι τώρα δευτέραν ταύτη φορά με υποσχέλισε. Έλαβε τα πρωτοδικιά μου και ειδού τώρα έλαβε και την ευλογία μου. Και είπε, δεν εφύλαξε δια με ευλογία. Και απεκρίθη ο Ισαφ και είπε προς τον Ισαφ, ειδού, Κύριό σου έκαναν αυτό και πάντα στους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού και στήριξα αυτόν με σύτο και με ίνο. Και τι λοιπόν να κάνω, είσαι τέκνο μου? Και είπε ο Ισαφ προς τον πατέρα, μήπως ταύτην μόνο την ευλογία έχεις πάτερ μου, ευλόγησε με και εμένα πάτερ μου. Και είπε ο Ισαφ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Και απεκρίθη ο Ισαφ ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, ειδού, η κατοίκησή σου θελείστε εις το πάχος της γης και στην δρόσον του ουρανού άνωθεν. Και με την μάχερά σου θέλει ζει και στον αδελφό σου θέλει δουλεύσει. Όταν δε υπερισχύσεις θέλει συντρίψει των οδηγών αυτού από του τραχύλου σου. Βλέπουμε, πήρε και αυτός μια ευλογία. Αλλά η ευλογία η μεγάλη ήρθε στον Ιακώβ. Έρχεται λοιπόν, θέλω την πίστη, την καλή πίστη του Ιακώβ για να πάρω την ευλογία. Θέλω την καλή πίστη του πατέρα του για να δώσω την ευλογία. Πρέπει να πάρουμε, να γίνουν μέσα μας καλά πράγματα, ωραίες αποκαλύψεις περί ευλογίας, περί αύξησης, περί πολλαπλασιασμού, περί υγείας, περί δύναμης στο σώμα του Κυρίου μέσα και στην οικογένειά μας. Πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε ευλογίες από τον ουρανό κατευθείαν για να έχουν ισχύ, για να γίνουμε, να γίνουμε ευλογημένοι. Γιατί οι λόγοι αυτοί είναι προφητικοί. Πάμε στο 22, Εβραίους 11:22. Ο επόμενος, διαπίστεως ο Ιωσήφ αποθνίσκων προανήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Με πίστη τα έκανε. Με πίστη. Θέλω λοιπόν την πίστη του Ιωσήφ, την έχω ανάγκη. Εάν καθόμαστε και βλέπαμε τη ζωή όλη του Ιωσήφ, από πού ξεκίνησε και πού έφτασε, θα λέγαμε τώρα τι ζωή είναι αυτή. Αλλά αυτή όμως η ζωή έκανε τον άνθρωπο αυτό να είναι ένας προφήτης. Άνοιξε το στόμα του και μίλησε για την έξοδο των Εβραίων. Μίλησε και ήξερε ότι εγώ δεν θα είμαι εκεί, αλλά τα κόκαλά μου να τα πάρετε μαζί. Να φύγετε, η ελευθερία. Διαπίστωσε ο Μωυσής. Εδώ τώρα πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο. Οι γονείς του, επειδή ήταν ωραίο, λέει, παιδί, χαριτωμένο, τον έκρυψαν και δεν φοβήθηκαν τα διατάγματα του βασιλέως. Ξεκινάει λοιπόν αμέσως η πίστη των γονέων, το ότι δεν φοβόμαστε τα διατάγματα του βασιλέως. Όταν είναι εναντίον στο θέλημα του Θεού, τα διατάγματα του βασιλέως δεν μας αγγίζουν, δεν μας πιάνουν. Αμήν. Εμείς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Διαπίστωσε ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνοντας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Τι έκανε ο Μωυσής? Μόλις έμαθε ότι ανήκει σε αυτόν τον λαό, ότι είναι ένας Εβραίος, άρχισε μέσα του το πνεύμα της ελευθερίας, η πίστη ότι είμαι ένας από αυτούς, δυνατός και ισχυρός, και αμέσως πήγε να κάνει την κρίση, θανάτως εκεί πέρα τον Αιγύπτιο. Μετά όμως πήγε πολλά χρόνια στην έρημο. Εκεί στην έρημο, όπως έχουμε πει, έμαθε, βγήκε από πάνω του όλο αυτό το πνεύμα της Αιγύπτου. Ήθελε πίστη να το κάνει όμως αυτό. Θα μπορούσε να πάει στην έρημο και να παραιτηθεί για πάντα και να πει εγώ τώρα έχω τελειώσει. Αλλά μέσα του είχε αυτή την πίστη. Έχω γεννηθεί με τέτοιο τρόπο και πρέπει να κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει να κάνω. Ποτέ μην αφήνεις αυτή την όραση ότι είσαι καλεσμένος για να κάνεις ένα υπέροχο έργο για τον Θεό. Δεν ξέρω τι ένταση θα έχει το έργο αυτό. Δεν ξέρω αν είσαι. Θέλω όμως να έχουμε την πίστη του Μωυσή για μικρά και για μεγάλα, αδερφοί. Πρέπει να την πάρουμε αυτή την πίστη. Διαπίστωσε λοιπόν, άφηγε την Αίγυπτο, πήγαινε στο 27. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπων τον αόρατον ανεκαρτέρισε. Διαπίστωσε, έκανε το Πάσχα. Εδώ τώρα, πώς πήγε και στάθηκε μπροστά στο Φαραώ? Με πίστη. Ο Θεός θα σου πει κάνε αυτό, αλλά αν δεν υπάρχει πίστη μέσα στην καρδιά σου, θα σηκωθείς και θα φύγεις τρέχοντας. Θέλει πίστη το έργο του Θεού. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί ο διάβολος είναι αόρατο πνεύμα και έρχεται με αόρατα δεσμά και σε πιέζει έτσι. Θέλει να παραιτηθείς, να κρυφτείς μέσα σε μια σπηλιά όπως κρύφτηκαν κάποιοι προφήτες και να σε εξουθενώσει. Θέλει πίστη και θέλω όλη η Εκκλησία να πάρουμε την πίστη αυτή, να κάνουμε προφητικές πράξεις. Ναι, ο Κύριος μας είπε να φάμε το αρνί, να κάνουμε το Πάσχα, να πάρουμε από τους Αιγυπτίους όλα αυτά που είναι, γιατί μας βγάζει δυνατά. Πρέπει να ζούμε, αυτή είναι η όραση της Εκκλησίας. Αδελφοί, δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος έρχεται. Είμαστε έτοιμοι. Να ετοιμαστούμε γρήγορα. Πρέπει να ετοιμαστούμε γρήγορα. Διαπίστεως διέβηκαν την Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή, η πίστη τι κάνει? Η πίστη σε οδηγεί να κάνεις ανδραγαθήματα μετά, μεγάλα. Ανδραγαθήματα μεγάλα για τον Κύριο. Και όταν πέρασαν οι Αιγύπτιοι, τους έπιασαν μέσα τα νερά, τους σκότωσαν. Και συνεχίζει, διαπίστεως έπεσαν τα τείχη στην Ιεριχώ. Ποιανού την πίστη θέλουμε τώρα εδώ? Του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί τι έκανε? Ακριβώς ό,τι του είπε ο Μωυσής, και μπόρεσε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Μπόρεσε να σταθεί μπροστά στον άγγελο. Και του λέει μαζί μας, του λέει είσαι εναντίον, όχι εγώ, του λέει είμαι από τον Κύριο, ήρθα να σας ελευθερώσω. Ό,τι σου πω αυτό θα κάνεις, πες μου τι θα κάνουμε Κύριε. Θα πάτε λέει στην Ιεριχώ, θα κάνετε λέει μία βόλτα την ημέρα. Τους έβαλε τους στρατόπεδο κανονικά, ιερείς, μουσική, κυβωτό, λαός, αλπικτές, όλοι εκεί πέρα έτοιμοι. Θα κάνετε λέει μία βόλτα λέει την ημέρα, με πίστη το κάνανε. Τώρα τι λέει ο Ιησούς στον Ναβί? Άκου λίγο. Όταν ο Θεός σου μιλήσει, ξέρεις τι θα κάνεις ακριβώς. Οι άλλοι τι πρέπει να κάνουν, πείτε μου. Να πούνε αμήν, να υπακούσουμε. Βρε Ιησού, ένα λεπτό. Μήπως πρέπει να κάνουμε δύο φορές? Γιατί να κάνουμε μία? Εγώ λέω να κάνουμε δύο. Εσύ? Τρεις. Εσύ? Τέσσερις. Εσύ? Πέντε. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην πίστη του Λόγου του Θεού. Υπάρχει ένας Ιησούς του Ναβί που ακούει τη φωνή του Θεού και όλοι οι άλλοι τι κάνουμε, υπακούμε. Την 7η ημέρα τι θα κάνετε? 7 φορές. Α, Ιησού τώρα δεν πας καλά. Δηλαδή, κάναμε 6 μέρες μια φορά και τώρα 7, και τότε λέει θα σαλπίσετε. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί? Θα μου πεις, να έχουμε τέτοια πίστη. Τέτοια πίστη πρέπει να έχουμε. Πίστη υπακοής. Αυτό είναι που γεμίζει και οπλίζει το χέρι της Εκκλησίας. Και τι έκαναν τα τείχη όταν υπάκουσε ο Ιησούς τον Ναβί πρώτα και όλο το στράτευμα μετά? Πέσανε τα τείχη. Εδώ τώρα έχουμε και την πόρνη, τη Ραβ που είπα προηγουμένως. Δεν συναπολέστη λέει με τους απειθήσαντας. Αυτοί που χάθηκαν ήταν αυτοί που δεν πίστηκαν. Θα μπορούσαν να πούνε ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ισχυρός. Θέλουμε τον Θεό του Ισραήλ. Θέλουμε να μετανοήσουμε. Τι λέτε, θα γινόταν ζημιά? Όχι. Η μετάνοια είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό μπροστά και αλλάζουν όλες οι καταστάσεις. Κάθε καταστροφή σταματάει όταν ο λαός μετανοήσει. Και τι έκανε τώρα αυτή η γυναίκα? Όπως είπαμε, έγινε η προγιαγιά του Δαβίδ. Την παντρεύτηκε ο Βοός, μετά έκανε τον Οβίδ. Τέλος πάντων, και έφτασε, μας λέει ο Ματθαίος, η γενιά μέχρι που έγινε προ του Δαβίδ. Και συνεχίζει για τον Γεδεών, για τον Βαράκ. Θέλω λοιπόν και την πίστη του Ιησού του Ναβί, θέλω και την πίστη αυτής της γυναίκας, της αμαρτωλής, της πόρνης, που ο Θεός την αξίωσε. Κάμια φορά μας φαίνεται λίγο δύσκολο, δεν χωράει μες στο κουστούμι μας, αλλά είναι αλήθεια, γιατί χωράει μες στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Η θρησκεία χτυπιέται, την κοπανάει ο Κύριος πολύ δυνατά. Ο Γεδεών, θέλω την πίστη του Γεδεών, του Βαράκ, του Σαμψών, του Εφθάε, του Δαβίδ, του Σαμουήλ και των προφητών. Θέλω την πίστη όλων αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποιοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Απλά θα σας πω, μελετήστε τις ζωές των ανθρώπων. και θα δείτε ότι ο κάθε ένας έχει κάτι όμορφο επάνω του, που έχει μια ιδιαίτερη πίστη, ένα ιδιαίτερο χρήσμα, μια ιδιαίτερη δύναμη από τον Κύριο, γιατί για να κάνει τα έργα του Θεού. Θέλω λοιπόν να ανανεώσουμε την πίστη μας, να ανανεώσουμε το χρήσμα που ο Θεός μας έχει δώσει με αυτούς σαν οδηγούς. Δεν θέλω να πάμε και να ψάξουμε να βρούμε τι κάνει ο Θεός τώρα στην Αμερική ή στη Ρωσία ή στην Ασία και να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί για να το κάνουμε και εμείς. Δεν συμφωνώ. Συμφωνώ να δούμε μέσα εδώ το παράδειγμά μας. Είναι γραμμένο εδώ και φτάνει. Αμήν. Ο Θεός δεν θέλει να μιμούμαστε κάποιους άλλους. Ο Θεός θέλει να μιμηθούμε την πίστη των Αγίων, αδερφοί. Και είναι αρκετή η πίστη του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Γεδεών, της Ραάβ και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεν θέλω να μπούμε στους Αποστόλους μέσα. Και εκεί να μελετήσουμε τη ζωή του Πέτρου, του Παύλου. Να μελετήσουμε τις ζωές των Αγίων. Πώς κατόρθωσαν αυτοί να κάνουν τη ζωή του Ιωάννη. Παραδείγματα τέλεια. Μέσα από τα γραπτά του Παύλου μπορείς να καταλάβεις την καρδιά της αγάπης και την τέλεια τάξη. Πώς ο Θεός σώζει να πάρεις τη μόρφωση περιχάριτος. Μέσα από τα γεγραμμένα του Ιωάννη θα καταλάβουμε την έλλειψή μας περί αγάπης. Που λέμε ότι αγαπάμε, αλλά άμα αφήσουμε τον Ιωάννη να μας κόψει και κάνουμε ακτινογραφίες μέσα μας, θα μας δούμε ότι πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία δεν κάνουμε, πράγματα τα οποία ο Ιωάννης τα καυτηριάζει. Του Πέτρου τα γραπτά, παντού όπου να πάρεις το Λόγο του Θεού, τους προφήτες πάντα έχουν να μας διδάξουν κάτι. Ας πάρουμε τα παραδείγματα αυτά των ανδρών και των γυναικών της πίστεως. Ας τα εγκολποθούμε και ας πιστέψουμε και ας ευλογήσουμε τη ζωή μας με καλύτερες ημέρες. Αμήν. Θέλω να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Να αλλάξουμε τον τρόπο που έχουμε φερθεί στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Όταν τα βρούμε με τον εαυτό μας, θα τα βρούμε και με τους άλλους ανθρώπους. Όταν έχουμε μέσα μας θλίψη, δυστυχία, νιώθουμε αποτυχία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτό θα βλέπουμε για τους άλλους ανθρώπους. Είναι ώρα για θεραπεία. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να ανανεώσει το χρήσμα επάνω μας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους πλούσια. Αμήν. Σας αγαπώ με την αγάπη του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 31. Άκουσε όμως ο Ιακώβ τα λόγια των γιών του Λάβαν που έλεγαν «Ο Ιακώβ πήρε όλα τα υπάρχοντα του πατέρα μας και από τα υπάρχοντα του πατέρα μας απέκτησε ολόκληρη αυτή τη δόξα». Και ο Ιακώβ είδε το πρόσωπο του Λάβαν και να, δεν ήταν απέναντι του όπως χθες και προχθές. Και ο Κύριος είπε στον Ιακώβ «Επίστρεψε στη γη του πατέρου σου και στη συγγένειά σου και θα είμαι μαζί σου». Τότε ο Ιακώβ έστειλε και κάλεσε τη Ραχήλ και τη Λία στην πεδιάδα, στο κοπάδι του, και τους είπε «Βλέπω το πρόσωπο του πατέρα σας ότι δεν είναι απέναντί μου όπως χθες και προχθές. Ο Θεός του πατέρα μου όμως στάθηκε μαζί μου. Και εσείς ξέρετε ότι με όλη μου τη δύναμη δούλεψα τον πατέρα σας. Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου 10 φορές. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε να με κακοποιήσει. Όταν έλεγε ως εξής «Εκείνα με τα στίγματα θα είναι ο μισθός σου», τότε ολόκληρο το κοπάδι γεννούσε με στίγματα. Και όταν έλεγε ως εξής «Τα παρδαλά θα είναι ο μισθός σου», τότε ολόκληρο το κοπάδι γεννούσε παρδαλά. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε ο Θεός το κοπάδι του πατέρα σας και το έδωσε σε μένα. Και κατά την εποχή που το κοπάδι συλλάβανε, ύψωσα τα μάτια μου και είδα σε όνειρο και να, οι τράγοι και τα κρυάρια που ανέβαιναν στα πρόβατα και στις κατσίκες ήσαν παρδαλοί με στίγματα και διάστηχτοι. Και ο άγγελος του Θεού μου είπε στο όνειρο «Ιακώβ», και είπα «Εδώ είμαι». Και είπε «Ύψωσε τώρα τα μάτια σου και δες όλους τους τράγους και τα κρυάρια που ανεβαίνουν στα πρόβατα και τις κατσίκες, ότι είναι παρδαλή με στίγματα και διάστηχτη, επειδή είδα όλα όσα κάνεις εσένα ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισες τη στήλη και όπου ευχήθηκες ευχή σε μένα. Σήκω τώρα, βγες έξω από αυτή τη γη και επίστρεψε στη γη της συγγένειά σου». Και η Ραχήλ και η Λία αποκρίθηκαν και του είπαν «Έχουμε εμείς πια μερίδα ή κληρονομιά στην οικογένεια του πατέρα μας? Δεν θεωρηθήκαμε από αυτόν σαν ξένες? Επειδή μας πούλησε και ακόμη κατέφαγε ολοκληρωτικά το ασήμι μας. Επομένως, όλα τα πλούτη που ο Θεός αφαίρεσε από τον πατέρα μας είναι δικά μας και των παιδιών μας. Τώρα λοιπόν, κάνε όσα σου είπε ο Θεός». Τότε, αφού ο Ιακώβ σηκώθηκε, έβαλε τα παιδιά του και τις γυναίκες του επάνω στις καμήλες και απήγαγε όλα τα χτίνη του και όλα τα αγαθά του που απέκτησε, το κοπάδι της απόκτησής του που απέκτησε στην Παδάν Αραμ, για να πάει στον Ισαάκ, τον πατέρα του, στη γη Χανάν. Και ο Λάβαν είχε πάει να κουρέψει τα πρόβατά του. Η δε Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της. Ο δε Ιακώβ έκρυψε τη φυγή του στο Λάβαν, το Σύριο, μη αναγγέλλοντας σε αυτόν ότι αναχωρεί. Και αυτός έφυγε με όλα τα υπάρχοντά του και σηκώθηκε και διάβηκε τον ποταμό και κατευθύνθηκε προς το βουνό Γαλάδ. Και την τρίτη ημέρα αναγγέλθηκε στο Λάβαν ότι ο Ιακώβ έφυγε και παίρνοντας μαζί του τους αδελφούς του, τον καταδίωξε κατά πίσω, ένα δρόμο 7 ημερών, και τον πρόφτασε στο βουνό Γαλάδ. Και ο Θεός ήρθε στο Λάβαν, το Σύριο, σε όνειρο τη νύχτα και του είπε «Φυλάξου, μη μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ». Ο Λάβαν λοιπόν πρόφτασε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ είχε στήσει τη σκηνή του επάνω στο βουνό, και ο Λάβαν μαζί με τους αδελφούς του σκήνωσαν επάνω στο βουνό Γαλάδ. Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ «Τι έκανες? Και γιατί μου έκρυψες τη φυγή σου και απήγαγες τις θυγατέρες μου σαν εχμαλώτους του πολέμου? Γιατί έφυγες κρυφά και έκλεψες τον εαυτό σου από μένα και δεν μου το φανέρωσες? Επειδή εγώ θα σε εξαπέστελνα με εφροσύνη και με τραγούδια, με τύμπανα και με κιθάρες, και δεν με αξίωσες ούτε να φιλήσω τους γιους μου και τις θυγατέρες μου. Τώρα με αφροσύνη το έκανες αυτό. Είναι δυνατό το χέρι μου να σας κακοποιήσει? Αλλά ο Θεός του πατέρα σας είπε σε μένα χθες τη νύχτα λέγοντας «Φυλάξου, μη μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ». Τώρα λοιπόν, έστω, αναχώρησες, επειδή επιθύμησες πολύ την οικογένεια του πατέρα σου. Γιατί όμως έκλεψες τους θεούς μου? Και όταν ο Ιακώβ αποκρίθηκε, είπε στο Λάβαν «Έφυγα επειδή φοβήθηκα, επειδή είπα μήπως αφαιρέσεις τις θυγατέρες σου από μένα. Σε όποιον όμως βρεις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Μπροστά στους αδελφούς μας δες τι βρίσκεται σε μένα από τα δικά σου και πάρε». Επειδή δεν ήξερε ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ τους είχε κλέψει. Μπήκε λοιπόν ο Λάβαν στη σκηνή του Ιακώβ και στη σκηνή της Λίας και στις σκηνές των δύο υπηρετριών, αλλά δεν τους βρήκε. Τότε βγήκε από τη σκηνή της Λίας και μπήκε στη σκηνή της Ραχήλ. Και η Ραχήλ είχε πάρει τα έδωλα και τα είχε βάλει στο σαμάρι της καμήλας και καθόταν πάνω σε αυτά. Και καθώς ο Λάβαν ερεύνησε ολόκληρη τη σκηνή, δεν τα βρήκε και εκείνη είπε στον πατέρα της: «Ας μη φανεί βαρύς τον κύριό μου, επειδή δεν μπορώ να σηκωθώ μπροστά σου, επειδή έχω τα γυναικεία». Και αυτός ερεύνησε, αλλά δεν βρήκε τα είδωλα. Και ο Ιακώβ οργίστηκε και επέπληξε το Λάβαν. Και αποκρινόμενος ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν: «Τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμαρτημά μου, ότι καταδίωξες κατά πίσω μου? Αφού ερεύνησες όλα τα σκεύη μου, τι βρήκες από όλα τα σκεύη του σπιτιού σου? Βάλ το εδώ μπροστά στους αδελφούς μου και τους αδελφούς σου για να κρίνουν ανάμεσα στους δύο μας. Είναι 20 χρόνια τώρα από τότε που είμαι μαζί σου. Τα πρόβατά σου και οι κατσίκες σου δεν ατεκνώθηκαν και τα κρυάρια του κοπαδιού σου δεν έφαγα. Σπαραγμένο από θηρία δεν σου έφερα. Εγώ το πλήρωνα. Από το χέρι μου ζητούσες ό,τι μου κλεβόταν την ημέρα ή ό,τι μου κλεβόταν τη νύχτα. Την ημέρα κι εγώ ήμουν από τον καύσωνα και τη νύχτα από τον παγετό και ο ύπνος έφευγε από τα μάτια μου. Βρίσκομαι 20 χρόνια κιόλας στο σπίτι σου. 14 χρόνια σου δούλεψα για τις δύο θυγατέρες σου και 6 χρόνια για τα πρόβατά σου και άλλαξες το μισθό μου 10 φορές. Αν ο Θεός του πατέρα μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήταν μαζί μου, βέβαια άδειον θα με εξαπέστελνες τώρα. Ο Θεός είδε την ταλαιπωρία μου και τον κόπο το χεριό μου και σε έλεγξε χθες τη νύχτα». Και αποκρινόμενος ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Οι θυγατέρες αυτές είναι θυγατέρες μου και η γη αυτή γη μου και τα πρόβατα αυτά πρόβατά μου και όλα όσα βλέπεις είναι δικά μου. Και τι να κάνω σήμερα σε αυτές τις θυγατέρες μου ή στα παιδιά τους τα οποία γέννησαν? Έλα λοιπόν, τώρα ας κάνουμε συνθήκη, εγώ και εσύ, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα». Και ο Ιακώβ πήρε μια πέτρα και την έστησε ως στήλη. Και ο Ιακώβ είπε στους αδελφούς του: «Μαζέψτε πέτρες». Και πήραν πέτρες και έκαναν ένα σωρό και έφαγαν εκεί επάνω στο σωρό. Και ο Μεν Λάβαν τον αποκάλεσε Ιεγάρ Σαχαδουθά, ενώ ο Ιακώβ τον αποκάλεσε Γαλέεδ. Και ο Λάβαν είπε: «Ο σωρός αυτός είναι σήμερα μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα. Γι' αυτό το όνομα του αποκλήθηκε Γαλέεδ και Μισπά, επειδή είπε: ας επιβλέψει ο Κύριος ανάμεσα σε μένα και σένα, όταν αποχωριστούμε ένας από τον άλλον. Αν ταλαιπωρήσεις τις θυγατέρες μου ή αν πάρεις άλλες γυναίκες, εκτός από τις θυγατέρες μου, δεν είναι κανένας μαζί μας. Βλέπε, ο Θεός είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα». Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Να αυτός ο σωρός και να αυτή η στήλη που έστησα ανάμεσα σε μένα και σένα. Ο σωρός αυτός είναι μαρτυρία και η στήλη μαρτυρία, ότι εγώ δεν θα διαβώ αυτό το σωρό προς εσένα, ούτε εσύ θα διαβείς αυτό το σωρό και αυτή τη στήλη προς εμένα για κακό. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ, ο Θεός του πατέρα τους, ας κρίνει ανάμεσά μας». Και ο Ιακώβ ορκίστηκε στο φόβο του πατέρα του, του Ισαάκ. Τότε ο Ιακώβ θυσίασε μία θυσία πάνω στο βουνό και προσκάλεσε τους αδελφούς του για να φάνε ψωμί. Και έφαγαν ψωμί και διανυχτέρευσαν πάνω στο βουνό. Και αφού ο Λάβαν σηκώθηκε νωρίς το πρωί, φίλησε τους γιους και τις θυγατέρες του και τους ευλόγησε. Και ο Λάβαν αναχώρησε και επέστρεψε στον τόπο του. Γένεση κεφάλαιο 32. Και ο Ιακώβ πήγε στο δρόμο του και τον συνάντησαν οι άγγελοι του Θεού. Και όταν ο Ιακώβ τους είδε, είπε: «Αυτό είναι στρατόπεδο του Θεού». Και αποκάλεσε τον όνομα εκείνου του τόπου Μαχαναΐμ. Και ο Ιακώβ έστειλε μπροστά του μηνυτές στον αδελφό του τον Ισάβ, στη γη Σιήρ, στον τόπο του Εδόμ. Και τους παρήγγειλε λέγοντας: «Τούτο θα πείτε στον κύριό μου τον Ισάβ. Έτσι λέει ο δούλος σου ο Ιακώβ: παρήκησα μαζί με τον Λάβαν και έμεινα μέχρι τώρα. Και απέκτησα βόδια και γαϊδούρια, πρόβατα και δούλους και δούλες. Και έστειλα να αναγγείλω στον κύριό μου για να βρω χάρη μπροστά σου». Και επέστρεψαν οι μηνυτές στον Ιακώβ λέγοντας: «Πήγαμε στον αδελφό σου τον Ισάβ και μάλιστα έρχεται σε συνάντησή σου και μαζί του 400 άνδρες». Και ο Ιακώβ φοβήθηκε υπερβολικά και ήταν σε αμηχανία. και διέρεσε το λαό που είχε μαζί του και τα κοπάδια και τα βόδια και τις καμήλες σε δύο καταβλισμούς, λέγοντας «Αν έρθει ο Ισαύ στον ένα καταβλισμό και τον χτυπήσει, ο καταβλισμός που θα μείνει θα διασωθεί». Και ο Ιακώβ είπε «Θεέ του πατέρα μου, του Αβραάμ, και Θεέ του πατέρα μου, του Ισαάκ, Κύριε, που μου είπες «Επίστρεψε στη γη σου και στη συγγένειά σου και θα σε αγαθοποιήσω». Είμαι πολύ μικρός απέναντι σε όλα τα ελέη και σε ολόκληρη την αλήθεια που έκανες στο δούλο σου. Επειδή με τη ράβδο μου διάβηκα αυτό τον Ιορδάνη και τώρα έγινα δύο καταβλισμοί. Σώσε με, σε παρακαλώ, από το χέρι του αδελφού μου, από το χέρι του Ισαύ, επειδή τον φοβάμαι, μήπως όταν έρθει με πατάξει και τη μητέρα μέχρι τα παιδιά. Εσύ μου είπες ακόμα, σίγουρα θα σε αγαθοποιήσω και θα κάνω το σπέρμα σου όπως την άμμο της θάλασσας που από το πλήθος της δεν μπορεί να απαριθμηθεί. Και κοιμήθηκε εκεί, εκείνη τη νύχτα, και πήρε από όσα βρέθηκαν στο χέρι του δώρο στον Ισαύ, τον αδελφό του. 200 κατσίκες και 20 τράγους, 200 πρόβατα και 20 κρυάρια, 30 καμήλες που θύλαζαν μαζί με τα παιδιά τους, 40 δαμάλια και 10 τάβρους, 20 γαϊδούρια θηλυκά και 10 πουλάρια. Και τα παρέδωσε στα χέρια των δούλων του, κάθε κοπάδι χωριστά, και είπε στους δούλους του «Περάστε μπροστά μου και αφήστε απόσταση ανάμεσα από κοπάδι σε κοπάδι». Και στον πρώτο παρήγγειλε λέγοντας «Όταν σε συναντήσει ο αδελφός μου ο Ισαύ και σε ρωτήσει λέγοντας «Τι νους είσαι και πού πηγαίνεις και τι νους είναι αυτά που έχεις μπροστά σου», τότε θα πεις «Αυτά είναι του δούλου σου του Ιακώβ που στέλνονται ως δώρα στον κύριό μου τον Ισαύ. Και να, και αυτός είναι πίσω από μας». Το ίδιο παρήγγειλε και στο δεύτερο και στο τρίτο και σε όλους που ακολουθούσαν πίσω από τα κοπάδια λέγοντας «Σύμφωνα με τα λόγια αυτά θα μιλήσετε στον Ισαύ όταν τον βρείτε και θα πείτε «Να, πίσω από μας είναι και αυτός ο δούλος σου, ο Ιακώβ». Επειδή έλεγε «Θα εξηλαιώσω το πρόσωπό του με το δώρο που προπορεύεται μπροστά μου και ύστερα από αυτά θα δω το πρόσωπό του. Ίσως θα με δεχτεί». Το δώρο λοιπόν πέρασε μπροστά του. Αυτός όμως έμεινε εκείνη τη νύχτα στον καταβλισμό. Και αφού σηκώθηκε εκείνη τη νύχτα, πήρε τις δύο γυναίκες του και τις δύο υπηρέτριές του και τα 11 παιδιά του και διάβηκε το πέρασμα του Ιαβόκ. Και τους πήρε και τους διαπέρασε από το χήμαρο, διαπέρασε και τα επάρχοντά του. Και ο Ιακώβ έμεινε μόνος. Και επάλευε μαζί του ένας άνθρωπος μέχρι τα χαράματα της αυγής. Και βλέποντας ότι δεν υπερίσχυσε εναντίον του, άγγιξε την άρθρωση του μυρού του και μετατοπίστηκε η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ καθώς πάλευε μαζί του. Και εκείνος είπε «Άφησέ με να φύγω, επειδή χάραξε η αυγή». Και αυτός είπε «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις, εάν δεν με ευλογήσεις». Και του είπε «Τι είναι το όνομά σου». Και εκείνος είπε «Ιακώβ». Και αυτός είπε «Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός». Και ο Ιακώβ ρώτησε λέγοντας «Φανέρωσε μου παρακαλώ το όνομά σου». Και εκείνος είπε «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου». Και τον ευλόγησε εκεί. Και ο Ιακώβ αποκάλυψε το όνομα εκείνου του τόπου Φανουήλ, λέγοντας «Επειδή είδα το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και φυλάχθηκε η ζωή μου». Και ανέτειλε ο ήλιος επάνω του, καθώς διάβηκε το Φανουήλ και χόλαινε στο μυρό του. Γι' αυτό η γη Ισραήλ μέχρι σήμερα δεν τρώνε τον μη του μυρού που ναρκώθηκε, ο οποίος είναι στην άρθρωση, επειδή εκείνος άγγιξε την άρθρωση του μυρού του Ιακώβ στο μη που ναρκώθηκε. Ψαλμός 33. Αγάλεστε δίκαιοι στον Κύριο. Στους ευθύς ταιριάζει η ένεση. Υμνείτε τον Κύριο με κιθάρα, με 10χορδο ψαλτήρι ψαλμωδίστε σε αυτόν. Ψάλετε σε αυτόν νέο τραγούδι. Παίζετε καλά τα όργανά σας με αλλαλαγμό. Επειδή ο λόγος του Κυρίου είναι ευθύς και όλα τα έργα του με αλήθεια. Αγαπάει δικαιοσύνη και κρίση. Από το έλεος του Κυρίου είναι γεμάτη η γη. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και με την πνοή του στόματός του ολόκληρη η στρατιά τους. Συγκέντρωσε τα νερά της θάλασσας σαν σωρό, έβαλε τις αβύσσους σε αποθήκες. Ας φοβηθεί τον Κύριο ολόκληρη η γη. Ας τρομάξουν από αυτόν όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης. Επειδή αυτός είπε και έγινε. Αυτός πρόσταξε και στερεώθηκε. Ο Κύριος ματιώνει τη Βουλή των Εθνών, ανατρέπει τους συλλογισμούς των λαών. Η Βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδιάς του από γενεά σε γενεά. Μακάριο το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός που έκλεξε για κληρονομιά του. Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό. Είδε όλους τους γιους των ανθρώπων. Από τον τόπο της κατοίκησής του θωρεί όλους τους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τις καρδιές τους. Γνωρίζει όλα τα έργα τους. Ο βασιλιάς δεν σώζεται με πλήθος στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερώνεται με την μεγάλη του ανδρεία. Μάταιο το άλογο για σωτηρία και δεν θα σώσει με την πολύ του δύναμη. Δες, το μάτι του Κυρίου βρίσκεται επάνω σε εκείνους που τον φοβούνται, επάνω σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του, για να ελευθερώσει τη ψυχή τους από θάνατο και σε καιρό πείνας να τους διαφυλάξει σε ζωή. Η ψυχή μας προσμένει τον Κύριο. Αυτός είναι βοηθός μας και ασπίδα μας. Επειδή σε αυτόν θα εφρανθεί η καρδιά μας, μια και στο όνομα του το Άγιο ελπίσαμε. Κύριε, ας πραγματοποιηθεί το έλεος σου επάνω μας, καθώς ελπίσαμε σε σένα. Ψαλμός 34. Ψαλμός του Δαβίδ όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεχ και εκείνος τον άφησε και έφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή. Η άνεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε μαζί μου τον Κύριο και ας υψώσουμε μαζί το όνομά του. Εκζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Απέβλεψαν σε αυτόν και φωτίστηκαν και τα πρόσωπά τους δεν τροπιάστηκαν. Αυτός ο φτωχός έκραξε και ο Κύριος τον εισάκουσε και από όλες τις λήψεις του τον έσωσε. Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που το φοβούνται και τους ελευθερώνει. Γευθείτε και δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Μακάριος ο άνθρωπος, εκείνος που ελπίζει σε Αυτόν. Φοβηθείτε τον Κύριο οι Αγίοι Του, επειδή δεν υπάρχει στέρηση σε εκείνους που το φοβούνται. Οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αλλά εκείνοι που εκζητούν τον Κύριο δεν στερούνται κανένα αγαθό. Ελάτε, παιδιά, ακούστε με. Θα σας διδάξω τον φόβο του Κυρίου. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει ζωή, αγαπάει ημέρες για να δει καλό? Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακό και τα χείλη σου από το να μιλούν δόλο. Ξέκλινε από το κακό και πράττε το αγαθό. Ζήτα ειρήνη και κυνήγα την. Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω στους δικαίους και τα αυτιά του στην κραυγή τους. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι ενάντια σε εκείνους που πράττουν κακό, για να αφανίσει από τη γη την ανάμνησή τους. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισάκουσε και από όλες τους τις λήψεις τους ελευθέρωσε. Ο Κύριος είναι κοντά σε εκείνους που είναι συντριμμένοι στην καρδιά και σώζει τους ταπεινούς στο πνεύμα. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Αυτός φυλάτει όλα τα κόκαλά του. Κανένα από αυτά δεν θα συντριφθεί. Η κακία θα θανατώσει τον αμαρτωλό και εκείνοι που μισούν το δίκαιο θα χαθούν. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων του και δεν θα χαθούν όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε Αυτόν.
2: Κεφάλαιο 3. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. Πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι, «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». Και τους ρωτάει, «Επιτρέπει ο νόμος το Σάββατο να κάνει κανείς καλό ή να κάνει κακό? Να διασώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Αυτοί σιωπούσαν. Και αφού έριξε μια ματιά γύρω του με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδίας τους, λέει στον άνθρωπο, «Τέντωσε το χέρι σου». Και εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του. Βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και αμέσως συσκέφτηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του κατευθύνθηκε προς τη λίμνη. Τον ακολούθησε πολλοί κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίσης πολλοί κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα. Όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στους μαθητές του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιες να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Και οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα να μην φανερώσουν ποιος είναι. Ο Ιησούς τότε ανεβαίνει σε ένα βουνό, καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε και αυτοί ήρθαν σε αυτόν. Διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να κηρύττουν και ακόμη για να έχουν την εξουσία να διώχνουν τα δαιμόνια. Και έδωσε στο Σίμωνα το όνομα Πέτρος και στον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδερφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανηριές που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανέος και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Έρχεται ο Ιησούς σε ένα σπίτι, εκεί μαζεύτηκε τόσο πολλής κόσμος που δεν μπορούσαν αυτός και οι μαθητές ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν να τον συγκρατήσουν γιατί νόμιζαν ότι έχασε τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του τον Βεελζεβούλ και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο Σατανάς να διώχνει τον Σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, θα διαλυθεί. Και αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί κι αυτή. Και αν ο Σατανάς στράφηκε εναντίον του εαυτού του και διχάστηκε, δεν μπορεί να σταθεί, αλλά τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, εάν πρωτήτερα δεν δέσει τον δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του. Σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα του Άγιο, δεν θα συγχωρεθεί ποτέ, γιατί διαπράττει αμάρτημα ασυγχώρητο για πάντα. Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέρφια του Ιησού και περιμένοντας έξω από το σπίτι έστειλαν να τον φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθος και του λένε «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου είναι έξω και σε ζητούν». Και εκείνος απαντώντας τους λέει «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδερφοί μου?» Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρά σε αυτούς που κάθονταν γύρω του, λέει «Να η μητέρα μου και τα αδέρφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδερφός μου και αδερφή και μητέρα». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς δίπλα στη λίμνη και μαζεύτηκε γύρω του πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο στη λίμνη, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε κατά τη διδασκαλία του «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει». Και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έβαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Και άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Και τους έλεγε «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά». Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν μαζί του, καθώς και οι 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Και εκείνος τους έλεγε «Σε εσάς έχει δοθεί το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Σε όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο κι αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο κι αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως έτσι μετανοήσουν και τους συγχωρέσει ο Θεός. Τους λέει ο Ιησούς, αφού αυτή την παραβολή δεν την καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο, εννοούνται εκείνοι στους οποίους σπέρνεται ο λόγος, και μόλις τον ακούσουν αμέσως έρχεται ο Σατανάς και τους παίρνει το σπαρμένο λόγο. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως το δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μένουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό, άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς, «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη, «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει, θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και όσο έχει, θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε, «Με την Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ότι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα, και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρι, ύστερα στάχι και τέλος μεστομένο στάρι στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με συναπόσπορο, που όταν τον σπείρουμε στη γη, είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να κουρνιάζουν στη σκιά του». Και με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυτε το μήνυμα του, σύμφωνα με την δυνατότητα που είχαν να καταλάβουν. Χωρίς παραβολές δεν τους μιλούσε, όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού άφησαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν σε ένα πλοιάριο και έφυγαν. Και άλλα πλοιάρια το συνόδευαν. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να γεμίζει νερά. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε, «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα, «Σώπα, φιμώσου». Σταμάτησε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές, «Γιατί είστε δειλοί, ακόμη δεν πιστέψατε?» Τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους, «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εσύ δέχτηκες τη δοξολογία, τη λατρεία, την ευχαριστία, την αγάπη μας, τον ενθουσιασμό μας για σένα, Ιησού Άγιε. Τώρα είμαστε στα πόδια σου. Και έχουμε ανάγκη από τους λόγους σου, έχουμε ανάγκη, Κύριε, από ενίσχυση, από στήριξη. Έχουμε ανάγκη από ενδυνάμωση της πίστης μας, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμη της προσμονής της παρουσίας σου. Να μην αποκάμουμε, Ιησού. Έλα και μίλησέ μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο δάσκαλός μας. Στα πόδια σου παραδεινόμαστε εντελώς, Κύριε. Και δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση σε σένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος όρισε ορισμένες περιόδους αναμονής για το λαό του. Προσμονής. Είπαμε ότι ο Λόγος του είναι προφητικός. Και προφητεία, προφητεύω, το ρήμα σημαίνει προθυμή, προλέγω. Δεν είναι φυτεύω από πιο μπροστά, δεν είναι αυτό, είναι από το θυμή. Το αρχαίο ρήμα που θα πει

Εφεσίους 1:4 λέει, ώστις εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας εξέλεξεν ημάς εν αυτό, εν το Χριστό. Πότε μας εξέλεξε? Στο λέει, και αυτό είναι θα λέγαμε ανάποδη προφητεία, το έχει κάνει ο Θεός εκεί μέσα στη Βουλή Του και τώρα το βλέπουμε να έχει λάβει χώρα. Όρισε ορισμένες περιόδους όπου οι Άγιοι Του, ο λαός Του έπρεπε να προσμένει τον Λόγο που ο Θεός λάλησε. Και δεν το κάνει αυτό μια φορά μόνο. Μίλησε στον Αβραάμ και του λέει έξευρε, βεβαίως όταν έκανε τη Διαθήκη προς τον Αβραάμ, και του λέει έξευε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα ταλαιπωρηθεί στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. Και μετά από 400 χρόνια θα βγουν με δόξα και πλούτο. Και περίμενα. Περίμενα. Και ρωτάω. Εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού, ναι ή όχι? Εκπληρώθηκε. Βρήκε τον Μωυσή, τον έστειλε, τον έχρισε και ο Θεός τους έβγαλε με κρατεά χείρα, λέει ο λόγος του Θεού. Με ισχυρό χέρι του, δεξιά του. Εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση. Τους λέει μετά, θα μπείτε στη γη Χαναάν. Μάλιστα αυτό ήταν και μέρος της υπόσχεσης. Μετά θα σας φέρω στη γη Χαναάν. Πόσα χρόνια περιμένανε για να μπουν στη γη Χαναάν? Από τότε που βγήκανε. 40. Ερχόμαστε στον καιρό που ήταν να έρθει ο Χριστός. Ήτανε η μεγάλη προσδοκία. Να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού. Το Άγιο Σπέρμα, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού θα ερχόταν γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου, της Μαρίας. Θα φανερωνόταν ο Θεός από μέσα Του. Το όνομά Του, ένας τίτλος δηλαδή, θα ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Τι θα ήταν αυτός και τι θα έκανε? Τι λέγανε οι Ισραηλίτες? Καθένας βέβαια έχει τη δική του προσμονή. Προσέξτε το αυτό. Τι λέγανε? Θα έρθει ο Χριστός, θα πιάσει τους Ρωμαίους, θα διαλύσει και θα γίνει με βασιλεία. Πρόσεχε τι προσμένεις. Η προσμονή μας, αδελφοί, πρέπει να είναι ακριβώς και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με την καρδιά του Θεού, με αυτά που το Πνεύμα του Θεού έχει ορίσει. Γιατί έτσι απογοητεύονται οι άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά που θέλουν και περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός έχει λάθος. Κάνει λάθη ο Κύριος, αδελφοί. Δηλαδή, πας άνθρωπος ψεύτης και ο Θεός αληθής. Αληθής. Και έχουμε τώρα την Άννα, την προφήτισσα, η οποία λέει στο Λουκά 2:38 για την Άννα. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, πότε δηλαδή, έφτασε την ώρα εκείνη που τον πήγανε για περιτομή και τον πήρε στα χέρια του ο προφήτης ο Σιμεών και είπε, τώρα μπορείς να απολέσεις τον δούλο σου δέσποτα, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Περίμενε. Ειδοποιημένος από το Πνεύμα του Θεού. Η Άννα ταυτόχρονα έφτασε, λέει, εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Κύριο και λαλούσε περί αυτού προς όλους όσους πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Πρόσμενα. Υπήρχαν άνθρωποι που είπαν πρόσμενα. Τι είπε προσμένο? Περιμένω. Πρόσμεναν με πίστη πού? Στον λόγο που ο Θεός έδωσε. Θα σηκώσω προφήτη

0: σαν το Μωυσή. Και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και η ψυχή που δεν θα ακούσει θα απολεστεί. Το έκανε ο Θεός. Ο Κύριος είπε, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν λαλώ από τον εαυτό μου. Ο Πατήρ είναι μη μένον ποιεί τα έργα αυτού. Εκπλήρωσε το λόγο του αδελφή. Αυτοί που περίμεναν, αναμύφθηκαν, είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, να είμαστε, ήρθε η δική μας σειρά. Προσμένουμε τον Κύριο. Πόσοι πραγματικά το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί, ώστε να τον προσμένουμε. Και πού πατάμε στην προσμονή μας. Γιατί η προσμονή δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει ζωντανή πίστη. Και η πίστη που πατάει. Στο γραμμένο, στο λόγο του Θεού. Επειδή εκείνος το είπε και ο Θεός δεν λέει ψέματα, είναι πάντα αληθινός, βγαίνει στο λόγο του ακέραιος κάθε φορά, μπορεί να κουνηθεί η γη και ο ουρανός, ο λόγος του είναι εκεί, δεν κουνιέται. Και αυτό με όλα τα παραδείγματα που έχουμε δει μέσα από το λόγο του Θεού μας κινεί να προσμένουμε με πίστη. Ξέρετε, η προσμονή δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Πόσοι έχουμε περιμένει σε μια μακρινή ουρά. Είσαι στο αεροδρόμιο, θες να φύγεις, ξαφνικά λέει η πτήση για το τάδε-τάδε μέσα αναβάλλεται, θα περιμένετε 2 ώρες. Πώς περιμένουμε, άραγε. Υπάρχουν, ξέρετε, 2 ειδών τρόποι αναμονής και προσμονής. Ελάτε να σας διαβάσω λίγο το εδάφιο αυτό. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Λέει στον Ισαΐα 40:31. Αλληπροσμένονται στον Κύριο. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Το θες αυτό. Εάν δεν προσμένεις στον Κύριο, τι θα γίνει η δύναμή σου. Δεν θα έχεις δύναμη. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με φτερά. Ως αετοί. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να ατονίσει. Οι προσμένοντες τον Κύριο. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 6, η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο. Μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Έχουμε αυτού του είδους την προσμονή, αδελφοί. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Στους Τρίνους 3:25 λέει, αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας Αυτόν. Εις την ψυχήν την εξητούσαν αυτόν. Σε βάζει να περιμένεις, αλλά ενώ περιμένεις θέλει ο Θεός να σε ευεργετήσει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται μέσα μας όταν και εφόσον περιμένουμε. Περιμένουμε με πίστη. Δεν περιμένουμε αδρανής παθητική. Όποτε θέλει, ας έρθει. Εάν περιμένεις έτσι, ποιος μπορεί να πει τι θα πάθεις, τι θα σου γίνει. Θα κοιμηθείς. Θα σε πάρει ο ύπνος. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Ναι, οι 10 παρθένες. Περίμεναν τον νηφίο. Περίμεναν τον νηφίο, αλλά ο νηφίος άργησε. Και τι πάθανε. Η καρδιά τους δεν ήταν εκεί που ο Θεός ήθελε να είναι. Γι' αυτό και ήταν και παρθένες. Δηλαδή όχι οι νύμφοι. Εδώ που βλέπουμε το ρήμα προσμένοντες, θέλω να σας να μπούμε λίγο στα εβραϊκά μέσα να δούμε κάτι πολύτιμο. Είναι το ρήμα καβά στα εβραϊκά. Καβά. Και θα πει στρίβω. Τεντώνω. Και εννοεί τώρα το τέντομα της υπομονής. Της προσμονής. Και σημαίνει προσμένο. Ισχύω. Δηλαδή, κρατάω και δυναμώνομαι σε αυτό και επίσης, λέει το λεξικό, αναφέρει στον κλόνο του σκοινιού. Στον κλόνο του σκοινιού. Λέει το λεξικό αυτό, το Ταργούμ λέει καβίν. Καβίν. Και αναφέρεται στο νήμα της αράχνης. Δηλαδή το νήμα που βγάζει αράχνη από το σώμα της. Και το κοίταξα λίγο. Λέει για σκηνή, λέει για κλόνους. Δηλαδή ο Κύριος θέλει να πλέξει πράγματα μέσα σου για να ενισχυθεί η υπομονή σου. Και όχι μόνο αυτό, θέλει όλοι μαζί να έχουμε το πνεύμα αυτό και κάθε ένας από εμάς είναι και ένας κλόνος και ενισχύουμε ένας τον άλλον να σταθούμε και να προσμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα εκείνη. Αμήν. Κοίταξα λίγο το λεξικό γιατί μου δημιουργήθηκε η απορία. Αυτή η αράχνη είναι ένα τρομερό πλάσμα. Ξέρετε ότι μπορεί να ταξιδεύει ο ωκεανός ολόκληρος. Φτιάχνει νήμα, περιμένει τον άνεμο και όταν τη φυσήξει ο άνεμος, το νήμα αυτό γίνεται μόνο το από πίσω. Και ταξιδεύει και πάει σε άλλες υπήρους, λέει το λεξικό. Και λέει, αποδεικνύεται ότι η Ίνα αποτελείται από μια σειρά από νανοκλονίδες. Το νήμα της αράχνης είναι μετάξι. Όχι μετάξι, είναι μεταξωτό δηλαδή, μετάξι, έτσι. Το λέει αυτό ένας σιεπ. Και λέει, κάθε νανοτράβηγμα, δηλαδή που τραβιέται η ουσία αυτή από την αράχνη, είναι ένα λεπτό νήμα από πρωτεΐνη με διάμετρο λιγότερο από ένα εκατομμυριωστό της ίντσας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένα τυπικό νήμα από μετάξι απομονωμένο αποτελείται από περίπου 2.500 νανοζώνες. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να πλεχθούμε στις υποσχέσεις του Θεού με πίστη για να αντέξουμε στην υπομονή που ο Κύριος θέλει να έχει η Εκκλησία μέχρι να γίνει το έργο του Θεού και να τον δούμε στο μεσουράνημα. Αμήν. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε ένα σώμα. Και μιλάω για όλο το λαό του Θεού. Τους αναγεννημένους. Η προσμονή των ανθρώπων που έχουν μια χλιαρή καρδιά. Είναι χλιαρή στα πνευματικά. Θα τους οδηγήσει σε νησταγμό και ύπνο πνευματικό. Δεν υπάρχει τίποτα πρόβλημα με τον φυσικό ύπνο. Μέσα η καρδιά και η ψυχή να μην κοιμηθούμε πνευματικά. Λέει στον Ισαΐα 56:10, οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άραλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσουν, δεν μπορούν να γαυγίσουν δηλαδή. Κοιμόμενοι, τι θα έλεγες, να σε φύλαγε κάποιος φύλακας που είναι υπναράς. Παιδιά, πάω στη Σκοπιά, γεια. Δεν θα ήθελα να με φυλάει αυτός το βράδυ. Με τίποτα. Και έχω κάνει Σκοπιά μπόλικες ώρες. 2 ώρα και 3 ώρα μάλιστα. Ξέρω πώς είναι. Αγαπώντες νησταγμών, λέει. Ματθαίος 25:5 λέει, και επειδή ο νηφίος σε βράδυ οι 10 αυτές παρθένες ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι εικόνα της Εκκλησίας. Θα τη δούμε την εικόνα της Εκκλησίας παρακάτω. Νίσταξαν όλες και κοιμώντουσαν. Όλοι, ναι, και κοιμώντουσαν. Μάρκος 14:37. Την ώρα που ο Κύριος περνούσε την αγωνία της Γετσιμανής, την άλλη μέρα, 9 η ώρα, θα ήταν στο σταυρό, τον είχαν βασανίσει, τον είχαν κατακόψει και τον στείνανε στα καρφιά στο σταυρό. Το βράδυ εκείνο είχε ανάγκη από προσευχή. Και τι είπε στους μαθητές του? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μάρκος 14:37. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπόρεσες μία ώρα να αγρυπνήσεις? Είχαν φάει το αρνάκι του Πάσχα, ήπιανε και το κρασάκι και πρόσεξε. Τι είπε ο Κύριος, τι να προσέξουμε? Για να μην βαρενθούν οι καρδιές μας, τρία πράγματα μας είπε. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέρημνες. Ελάτε να το δούμε τώρα σε λίγο. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Εάν δεν είσαι ενωμένος με τον Κύριο, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν κοχλάζει από μέσα σου να έχεις ζήλο και αγάπη για τον Κύριο, να προσεύχεσαι, να πάρεις τα βάρη και τις δυσκολίες του σώματος, να τα σηκώνεις τον Κύριο, θα κοιμηθείς. Και δεν είναι αστείο. Όλοι έχουμε περάσει το να θέλουμε να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ιδιαίτερα οι οδηγοί. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό? Ναι, δύο φορές με φύλαξε ο Κύριος. Το πιο επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι? Να νομίζεις ότι βλέπεις ενώ είναι τα μάτια σου κλειστά. Ναι, είναι κλειστά τα μάτια σου και εσύ βλέπεις το δρόμο. Φοβερά επικίνδυνο. Πολλοί χριστιανοί έτσι είναι σήμερα. Νομίζουν ότι βλέπουν. Και εύχομαι κανείς από μας να είναι έτσι. Κανείς. Και μιλάω και για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Και εγώ αγωνίζομαι όπως όλοι μας. Κοιτάξτε τι λέει στην Α' Θεσσαλονικής 5:6. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά σαν γρυπνόμενοι. Πώς να προσμένουμε? Να αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Α, να εγκρατευόμαστε από τι? Γιατί η δύναμη του σατανά είναι ο πειρασμός, αδελφοί. Θα έρθει πειρασμός πάνω σε όλους τους κατοικούντας επί τη γη. Ο άνθρωπος που ξέρει και εγκρατεύεται, δηλαδή βάζει πρώτα το θέλημα του Θεού, πρώτα το θέλημα του Κυρίου, και μετά τις ανάγκες, τις ατομικές, οικογενειακές και οτιδήποτε άλλο. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Και μην νομίζω ότι μιλάει τόσο για το πιωτό. Ποια είναι αυτή που βλέπουμε να μεθάει τον κόσμο? Δυνατά. Η Βαβυλώνα. Λέει ο Ιωάννης ότι ο άγγελος του έδειξε μια γυναίκα πόρνη να κάθεται πάνω σε αυτό το θηρίο με τα 7 κεφάλια και να κρατάει στο χέρι της ένα ποτήριο γεμάτο βδελίγματα και με αυτό έχει μεθύσει τους άρχοντες, τους βασιλιάδες και όλους τους κατοικούντες επί τη γη. Οι κατοικούντες επί τη γη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Αυτή είναι. Από τη μέθη του κόσμου. Μα όλοι έτσι λένε. Εσείς τι είστε δηλαδή? Ένα πολύ κοινό ρητό του κόσμου. Ποιοι είμαστε? Είμαστε παιδιά του Θεού. Οι και θυγατέρες του υψίστου. Αμήν. Ο Κύριος μας αποκαλύφθηκε. Μας κάλεσε έναν. Άνοιξε τους λόγους του, μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας έδωσε χαρίσματα πνευματικά, μας έδωσε όραση και κλίση για να κάνουμε το θέλημά Του. Αυτοί είμαστε. Άλλοι εμείς, λέει να μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Άλλο γκρουπ είναι αυτό. Αλλά εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, λέει ο Παύλος, η Εκκλησία. Όντες της ημέρας, ενώ είμαστε της ημέρας δηλαδή, ας εγκρατευόμεθα εντιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς είμαστε της ημέρας και όχι της νύχτας. Αμήν. Αμήν. Αγαπάμε το φως. Μας αρέσει η καθαρότητα. Ο αγιασμός. Η αφιέρωση στον Κύριό μας, τον οποίο θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρετε ότι κανείς δεν θα ξεφύγει από αυτό. Το θέμα είναι, θα τον δεις με την Εκκλησία ή θα τον δεις στο τέλος όταν ξεχωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Γιατί όσοι το δουν τότε θα είναι ερήφια για να το δουν. Όσοι ξέρετε από τα σκατολογικά και τις κρίσεις. Λουκάς 21:34. Μιλάει για τα σκατολογικά ο Κύριος. Προσέχετε δε σε αυτούς. Μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών. Πώς βαραίνει η καρδιά μου. Ξέρετε, η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων. Περικλείεται η λογική, ο νους, όλες οι αναμνήσεις που έχουμε, τα συναισθήματά μας, είναι μέσα στην καρδιά συν τη συνείδησή μας. Είναι και γιατί η καρδιά κρίνει. Για να κρίνει, αυτό μόνο το κάνει η συνείδηση. Και όταν η καρδιά σου είναι καθαρή μπροστά στον Κύριο, ο Θεός δουλεύει μέσα, είναι ζωντανή και ξέρει να κρίνει το σωστό από το λάθος. Ξέρει να αγαπάει το Θεό, ξέρει να αγαπάει τη δικαιοσύνη, ξέρει να στέκεται για το δίκαιο. Γιατί η καρδιά σου είναι πια λυτρωμένη και εργάζεται ο Θεός μέσα. Η καρδιά όμως, η οποία αρχίζει και βαραίνει, δεν μπορεί να διακρίνει σωστά. Δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Δεν μπορεί να σταθεί σωστά σε πράγματα. Και αρχίζει και κάνει λάθος επιλογές. Βαραίνει η καρδιά. Τι λέει, από τι, από κρεπάλι. Ασυδοσία δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι που πάνε, ας πάμε και ας πιούμε, αύριο πεθάνουμε. Αυτή είναι η επικουρική φιλοσοφία. Σιγά τώρα, ποιος θα πιστεύει. Αυτό ο κόσμος, όταν σε πάρει από κάτω και ιδιαίτερα παρέες, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, υπάρχει μια δύναμη που σε τραβάει προς το κακό και στέκομαι εγώ ένοχος σε αυτό. Με τράβηξε 14 χρονών αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις του, ξέρω τι κάνει, το έχω ζήσει, αλλά ευχαριστώ τον Κύριο που με έβγαλε από αυτό. Και κάθε νέο ο Θεός θα τον ελευθερώσει εφόσον ζητάς τον Κύριο. Εφόσον θέλεις. Κρεπάλι. Πρόσεξε το χρόνο σου. Δεν μπορείς να το... Εντάξει, δεν λέω να μην περάσεις όμορφα, να παίξεις τα παιδιά, έτσι, να πάνε να παίξουν μπάλα, να παίξουν. Πάνε στην παραλία, ξέρω εγώ, να ξεφαντώσουν στη θάλασσα, όλα αυτά, αγόρια, κορίτσια, έτσι το κάνουμε, χώρια. Αμήν, να πάνε. Να πάνε με τις οικογένειές τους, οικογένειάρχες, να περάσουν όμορφα. Να δώσουν ωραίες στιγμές και ομορφιές στα παιδιά τους. Αμήν. Δεν είναι κρεπάλι αυτό. Τι είναι κρεπάλι. Κρεπάλι είναι όταν κάνεις τη διασκέδαση κύριο στόχο της ζωής σου. Και έχεις αφήσει τα πιο ουσιώδη, τα πιο ουσιαστικά πράγματα. στην άκρη. Και ποιο άλλο είναι? Μέθη. Η μέθη. Τόσο η φυσική όσο και από το ποτήρι της Βαβυλώνας. Μην την αφήσεις να σε ποτίσει. Εάν πιείς θα μεθύσεις. Τι σημαίνει ο μεθυσμένος? Δεν μπορεί να σκεφτεί. Θολώνει το μυαλό του. Βλέπει άλλαν τ' άλλον. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει τι κάνει, πού πάει. Και την άλλη μέρα δεν ξέρει, βρίσκει τον εαυτό του και λέει πώς βρέθηκα εδώ, τι έγινε. Ναι, έχει τέτοιες δυνάμεις ο ίνος αυτός της Βαβυλώνας. Και δεν είναι μόνο ένας, είναι βασιλιάδες και...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Και... Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι άλλο, βαραίνουν την καρδιά. Μέριμνες βιωτικές. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν μπορώ να πάω εδώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, γιατί έχω δουλειά. Έχω δουλειά. Εντάξει. Ο Κύριος ξέρει ότι και μας λέει ο μη εργαζόμενος μη δε αιστεία του. Η δουλειά έχει τη θέση της. Μπορούμε να πούμε αμήν. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Δεν θα κάνουμε είδωλο τη δουλειά ή τις ανάγκες, οι οποίες ποτέ δεν τελειώνουν και ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς το καταλαβαίνουν αυτό? Ναι, ποτέ. Άκουγα, έχει λέει στην τράπεζα 2 δις, αλλά θέλει να κάνει περισσότερα για να φτάσει τον άλλον που έχει 10. Δεν σταματάει αυτό, μια ανοησία. Τι σου είπε ο Κύριος για να σε ελευθερώσει? Τον άρτον ημών των εμποιούσεων δώσει μην σήμερον. Αμήν. Το άλλο της αύριο, τι θα κάνουμε και πώς θα βάλω τα αγαθά μου που έλεγε ο πλούσιος και τι θα κάνω και αγχώθηκε, αυτό δεν ανοίξει σε σένα, γιατί το βράδυ πήγε ο άγγελος στον πλούσιο και του λέει άφρον, άφρον, αυτή τη νύχτα την ψυχή σου ζητούν από σένα. Όλα αυτά που ετοίμασες, τίνος θα είναι. Θέλει ο Κύριος να βάλουμε τα πρώτα πράγματα στη θέση. Μας θέλει να προοδεύουμε. Θέλει να έχουμε όμορφες οικογένειες, τα παιδάκια να μεγαλώνουν σωστά. Με πολλή αγάπη και προσοχή. Οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους χρόνο. Να μην είναι οι άγνωστοι, ούτε ο μπαμπάς ούτε η μάμα. Παγορεύεται. Αλλά μην αφήσεις όλα αυτά που είπε ο Κύριος να βαραίνουν την καρδιά σου. Ξέρεις πότε θα καταλάβεις ότι έχει βαρυνθεί η καρδιά σου? Όταν ξέρεις από μέσα σου υπάρχει αυτή η όθηση και ο Κύριος σου λέει σήκω, πήγαινε, προσευχή σου. Και εσύ τι λες? Αύριο, Κύριε, κάτι έχει ξεκινήσει εκεί. Γιατί ξέρεις, είμαστε να γρυπνούμε στην προσευχή. Όχι, δεν θα κλείσω μάτι όλη νύχτα, δεν εννοεί αυτό. Αλλά την ώρα της προσευχής θα την ξεχωρίσω και θα δουλέψω προσευχόμενος στην παρουσία του Κυρίου. Θα κοιτάξω να μου ανοίξει τον ουρανό, να κατέβει ο Κύριος, να του πω αυτά που θέλω, να μου πει αυτά που θέλει, να τον αγαπήσω, να τον λατρεύσω και έτσι η προσευχή μου έχει θέση στα ουράνια. Φέρνει καρπό και ευλογία. Δεν κοιμάμαι. Μήποτε βαρυνθώσουν οι καρδίες της αποκρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάση της γης. Για ποιους μιλάει εκεί? Για τους πιστούς ή τους άπιστους? Για τους άπιστους. Οι πιστοί θα είναι ξύπνοι όλοι. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό. Για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά. Κοιτάξτε τι έχει μέσα η προσμονή. Δεν περιμένω παθητικά. Έχω δουλειά να κάνω περιμένοντας. Μας έχει δώσει ο Κύριος ένα σωρό πράγματα που πρέπει εμείς να κάνουμε. Για να μπορεί ο Κύριος να κάνει το δικό του μέρος. Να εκφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να εκφύγουμε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, τι να σας πω. Την έχω διδάξει, την έχω κηρύξει σε όλα τα έθνη που έχω πάει, ότι θα εκφύγουμε. Αμήν. Δεν θα διαφύγουμε. Αμήν. Αμήν. Πάντα αυτά τα μέλλοντα να γίνονται και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού, του ανθρώπου. Ακούστε τη λέξη της παροιμίας στο 12:25. Η λύπη, αλλά στο κείμενο λέει το άγχος. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου ταπεινώνει, αλλά λέει στο κείμενο βαραίνει αυτήν. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου την βαραίνει. Πόσοι έχουμε άγχος? έχει βαρυνθεί η καρδιά σου και δεν το ξέρεις. Γιατί αν δεν έχει βαρυνθεί, δεν θα έχεις άγχος. Δεν θα έχεις άγχος. Ποια είναι η στάση σου καθώς περιμένεις. Μέσα. Τι είναι αυτό που σε κρατάει. Η προσμονή είναι συνδεδεμένη με το δόγμα της κυριαρχίας του Θεού. Ο Θεός είναι ο παντοκράτορ. Ο κυρίαρχος. Ο διάβολος είναι και οι δαίμονες κάτω από τον Θεό. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτός είναι που είναι πάνω από όλους και όλα. Και πρέπει να έχεις την ενσυνείδηση ότι ολόκληρη η ζωή σου, το είναι σου, κάθε μόριο του σώματός σου εξαρτάται από τον Θεό. Αμήν. Πώς το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Σε βλέπει ο Κύριος. Σε ξέρει πριν υπάρξεις. Σε έχει καλέσει Χριστό Ιησού. Εκείνος είναι που σε απόσπασε, σε μόρφωσε μέσα στην κοιλιά της μαμάς και σε απόσπασε και σου κράτησε τα χέρια να μεγαλώσεις. Έτσι λέει. Εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν. Πρέπει αυτό να το αφήσεις να μπει μέσα. Μα άμα εγώ δεν δουλέψα με τα χέρια μου και αν πάθεις κάτι ομιγέννητο, βρε παιδί μου, τι θα γίνει, ο Θεός θα σε αφήσει. Άμα δεν οργώσω να σπείρω και αν δεν βρέξει. Για ρώτα την Αιθιοπία να δεις. Οι άνεμοι έχουν πάρει όλο το χώμα, έχουν γυμνώσει τη γη και είναι βράχος. Και να σπείρουν έχει τέτοια ξηρασία και ο αέρας τις παίρνει και το χώμα και τους σπόρους. Άντε, δούλεψε. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ατομιστής. Θέλουμε την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, όπως το θέλουμε. Αδελφοί μου, αυτό είναι ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι εξαρτώμαστε από τον Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν. Η ισορροπία μέσα στο σπίτι αυτό που μας έβαλε, που λέγεται γη, εξαρτάται από τόσες λεπτές, τόσες λεπτομέρειες, τόσο... Αν κάθε συμβεί με τις μέλισσες και ψοφήσουν οι μέλισσες όλες, τελείωσε η ζωή. Τελείωσε το ένα. Οι μέλισσες. Εάν χαθούν τα κουνούπια, το 1/3 της ισορροπίας της γης σαλεύεται. Τα κουνούπια, ναι, δεν το ξέρεις. Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμη. Που ο Θεός μας προσέχει. Και είναι ένα θαύμα όλο αυτό το οποίο γίνεται. Όσο μπαίνεις μέσα στη φυσική, μέσα στη δημιουργία του Θεού, είναι να τρομάζεις. Το τι έχει κάνει ο Θεός με τόση λεπτομέρεια, με τόση ακρίβεια. Είτε κοιτάξεις μέσα στο βάθος του μικρού κόσμου, είτε στο υπερπέραν του μακρόκοσμου, τι βλέπουμε. Ένα χέρι θαυμάσιο. Ο Θεός τι σου λέει. Παιδί μου, εμπιστεύσουμε. Εμπιστεύσουμε. Δες τον εαυτό σου όπως ο Πέτρος είδε τον Κύριο να περπατάει στο νερό και τι του είπε. Να έρθω, Κύριε. Ο Χριστός, όχι, όχι, μην έρθεις γιατί μπορεί να πληγείς. Αυτό λένε οι άνθρωποι, τα θρησκεύματα. Ο Κύριος τι σου λέει. Έλα. Τόλμησε. Τόλμησε. Γιατί η πίστη θέλει τόλμη, θάρρος. Τόλμησε να τον εμπιστευθείς. Να διαλέξεις εκείνον πρώτα. Να δώσεις αυτόν την πρώτη μερίδα της ζωής σου. Και όλα τα άλλα τι λέει. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Τον εμπιστευτούμε, αδερφοί. Να τον περιμένουμε. Η προσμονή έχει πίστη. Αλλά λέει, αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Το θέλουμε αυτό? Αμήν. Αμήν. Ξέρουμε ότι είμαστε πρόσκαιροι, αδερφοί. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, ήμουνα... Πόσο ήμουνα? 30 χρονών. Λοιπόν, και όταν είσαι νέος, ξέρω, άμα ακούσετε τα παλιά κηρύγματα, είναι διαφορετικά. Και ο Κύριος φέρνει, έφερε πολλούς νέους. Νέες, νέους, νέα ζευγάρια, νέος κόσμος. Και δεν είχαμε στο νου μας ποτέ ότι κάποτε θα γεράσουμε. Μέχρι που πήγα κάτω στο Johannesburg και υπηρέτησα αυτή την ελληνική εκκλησία, ξέρετε, για αρκετό καιρό. Και ήταν όλοι υπερήλικες. Άντρες, γυναίκες. Και έπαιρνα τηλέφωνο, τι κάνουνε, μέχρι να ξαναπάω. Αδερφέ, ο αδερφός ο τάδε μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Πάω κάτω. Ξέρεις, η τάδε αδερφή μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Κύριε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Και άρχισα να συνειδητοποιώ μέσα μου. Γιατί δεν ήμουν ποτέ, δεν σκεφτόμουν ποτέ αρνητικά. Μέχρι που συνειδητοποίησα πολύ περισσότερο πόσο πρόσκαιροι είμαστε εδώ και πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός να ζούμε εδώ. Αμήν, οι άνθρωποι λένε, ο Θεέ μου, έλα να μας πάρεις. Εγώ λέω, Κύριε, κράτησέ με να τελειώσουμε το έργο Σου. Και θα φύγουμε αφού έχουμε τελειώσει τα πάντα. Και αφού έχουμε καταπολεμήσει τα πάντα, να σταθούμε. Έτσι λέει ο Παύλος. Πρόσμενε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 29. Και εκκίνησεν ο Ιακώβ και υπήγεν εις την γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και ιδού φρέαρεν τη παιδιάδη. Και ιδού εκεί τρία πίμνια προβάτων αναπαυόμενα πλησίων αυτού, διότι εκ του φρέατος εκείνου επότιζον τα πίμνια. Λίθος δε μέγας ή το επί το στόμιον του φρέατος. Και ούτε συνήγοντο εκεί πάντα τα πίμνια, απεκύλιον των λίθων από του στομίου του φρέατος και επότιζον τα πίμνια. Επιτέθετον πάλιν των λίθων επί το στόμιον του φρέατος εις τον τόπον αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ, «Αδελφοί, πόθεν είστε, ιδέ είπον εκ της χαράν ήμεθα». Και είπε προς αυτούς, «Γνωρίζετε Λάβαν τον ιόν του Ναχώρ?» Ιδέ είπον «Γνωρίζομεν». Και είπε προς αυτούς, «Υγιένη?» Ιδέ είπον «Υγιένη». Και ιδού Ραχήλ η θυγάτηρ αυτού έρχεται μετά των προβάτων. Και είπεν, «Ιδού μένει ακόμη η μέρα πολύ, δεν είναι ώρα να συρθώσει τα κτίνη. Ποτίσατε τα πρόβατα και υπάγετε να βοσκίσετε αυτά». Ιδέ είπον «Δεν δυνάμεθα, εωσού συναχθώσει πάντα τα πίμνια και να αποκυλήσουσι των λίθων από του στομίου του φρέατος. Τότε ποτίζομεν τα πρόβατα». Και ενώ ακόμη ελάλη προς αυτούς, ήλθεν η Ραχήλ μετά των προβάτων του πατρός αυτής, διότι αυτή έβοσκε. Και ως είδεν ο Ιακώβ την Ραχήλ, θυγατέρα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, και τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, επλησίασεν ο Ιακώβ και απεκύλησε τον λίθων από του στομίου του φρέατος και επότισε τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού. Και εφίλησεν ο Ιακώβ την Ραχήλ και υψώσα στην φωνήν αυτού έκλαυσε. Και απήγγειλεν ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατρός αυτής και ότι είναι υιός της Ρεβέκας. Και εκείνη δραμούσα απήγγειλε τούτο εις τον πατέρα αυτής. Και ως ήκουσε ο Λάβαν το όνομα του Ιακώβ του υιού της αδελφής αυτού, έδραμεν η συνάντησιν αυτού. Και εναγκαλιστή σε αυτόν, εφίλησεν αυτόν και έφερε αυτόν εις την οικίαν αυτού. Και διηγήθη ο Ιακώβ προς τον Λάβαν πάντα τα γενόμενα. Και είπε προς αυτόν ο Λάβαν, «Βέβαια, οστούν μου και σάρξ μου είσαι». Και κατόκισε με ταυτού ένα μήνα. Και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Επειδή είσαι αδελφός μου, δια τούτο θέλεις με δουλεύει δωρεάν? Είπε μη, τι θέλει είστε ο μισθός σου?» Είχε δε Λάβαν δύο θυγατέρας, το όνομα της πρεσβυτέρας Λία και το όνομα της μικροτέρας Ραχήλ. Και της μεν Λίας οι οφθαλμοί ήσαν ασθενείς. Η δε Ραχήλ ήτο ευηδής και ωραία την όψην. Και ηγάπησεν ο Ιακώβ την Ραχήλ και είπε, «Θέλω σε δουλεύει 7 έτη δια την Ραχήλ την θυγατέρα σου την μικροτέραν». Και είπεν ο Λάβαν, «Καλύτερα να δώσω αυτήν εισέ παρά να δώσω αυτήν εις άλλον άνδρα. Κατοίκησον με τεμού». Και εδούλευσεν ο Ιακώβ δια την Ραχήλ 7 έτη και εφαίνοντο εις αυτόν ως ημέραιο λίγε δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Και είπεν ο Ιακώβ προς τον Λάβαν, «Δώσ' μου την γυναίκα μου, διότι επληρώθησαν ημέραι μου, δια να εισέλθω προς αυτήν». Και συνήγαγεν ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιον. Και το εσπέρας, λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού, έφερεν αυτήν προς αυτόν. Και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαιναν αυτής, Ζελφάν την θεράπαιναν αυτού. Και το πρωί, ιδού αυτή ήτο η Λία, και είπε προς τον Λάβαν, «Τι τούτο το οποίον έπραξας εις εμέ? Δεν σε δούλευσα δια την Ραχήλ, και δια τι με υπάτησας?» Και είπεν ο Λάβαν, «Δεν γίνεται ούτως εν το τόπο ημών, να δίδωται η μικροτέρα πρώτης πρεσβυτέρας. Εκπλήρωσον την εβδομάδα ταύτης και θέλω σι δώσει και αυτήν, αντί της εργασίας την οποίαν θέλεις κάμει σε με, ακόμη άλλα 7 έτη. Και έκαμεν Ιακώβ ούτο και εξεπλήρωσε την εβδομάδα αυτής. Και έδωκεν εις αυτόν την Ραχήλ την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαιναν αυτής, Βαλάν την θεράπαιναν αυτού. Και εισήλθεν ο Ιακώβ και προς την Ραχήλ. Και ηγάπησε την Ραχήλ περισσότερον παρά την Λίαν. Και εδούλευσεν αυτόν ακόμη άλλα 7 έτη. Και ειδών ο Κύριος ότι εμισεί το η Λία, ίνιξε την μήτραν αυτής. η δε Ραχήλ ητοστήρα. Και συνέλαβε Ηλία και γέννησε Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Ρουβίν, διότι είπεν «Είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσήν μου. Τώρα λοιπόν θέλει με αγαπήσει ο ανήρ μου». Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπεν «Επειδή ήκουσεν ο Κύριος ότι μισούμε, δια τούτο μη έδωκεν ακόμη και τούτον». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιμεών. Και συνέλαβεν ακόμη και γέννησε Ιών και είπε «Τώρα ταύτην την φοράν, ο ανήρ μου θέλει ενωθεί με τεμού, διότι εγέννησε εις αυτόν τρεις ιούς, δια τούτο ονόμασε αυτόν Λεβί». Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπε «Ταύτην την φοράν θέλω δοξολογήσει τον Κύριον». Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού Ιούδαν και έπαυσε να γεννά. Γένεσης, κεφάλαιο 30. Και ότε είδεν η Ραχήλ ότι δεν ετεκνοποίησεν εις τον Ιακώβ, ευθώνησεν η Ραχήλ την αδελφήν αυτής και είπε προς τον Ιακώβ «Δώσ' μη τέκνα, ιδέ μη, εγώ αποθνίσκω». Και εξήφθη ο θυμός του Ιακώβ κατά της Ραχήλ και είπε «Μήπως είμαι εγώ αντί του Θεού, ώστις σε εστέρισεν από καρπού κοιλίας». Ιδέ είπεν «Ιδού η θεράπαινά μου βαλά, ήσελθε προς αυτήν και θέλει γεννήσει επί των γονάτων μου, δια να αποκτήσω κι εγώ τέκνα εξ αυτής». Και έδωκεν εις αυτόν την βαλάν την θεράπαιναν αυτής δια γυναίκα και εισήλθεν ο Ιακώβ προς αυτήν. Και συνέλαβεν η βαλά και γέννησεν Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Ραχήλ «Ο Θεός με έκρινε και ήκουσε και την φωνήν μου και μη έδωκεν Ιών. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού Δαν». Και συνέλαβε πάλιν η βαλά, η θεράπαινα της Ραχήλ και γέννησε δεύτερον Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Ραχήλ «Δυνατήν πάλιν επάλεσα μετά της αδελφής μου και υπερίσχυσα και εκάλεσε το όνομα αυτού Νεφθαλή. Και ότε είδεν Ηλία ότι έπαυσε να γεννά, έλαβε την Ζελφάν την θεράπαιναν αυτής και έδωκεν αυτήν εις τον Ιακώβ δια γυναίκα. Και η Ζελφά, η θεράπαινα της Λίας, εγέννησεν Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν Ηλία «Ευτυχία έρχεται» και εκάλεσε το όνομα αυτού Γάδ. Και εγέννησεν η Ζελφά, η θεράπαινα της Λίας, δεύτερον Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν Ηλία «Μακαρία εγώ, διότι θέλωση με μακαρίζει οι γυναίκες». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ασύρ. Και υπήγεν ο Ρουβίν εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου και έβρικε μανδραγόρας εν το αγρό και έφερεν αυτούς προς την Λίαν την μητέρα αυτού. Είπε δε η Ραχήλ προς την Λίαν «Δώσ' μη παρακαλώ από τους μανδραγόρας του ιού σου». Ιδέ είπε προς αυτήν «Μικρόν πράγμαν είναι ότι έλαβες τον άνδρα μου και θέλεις να λάβεις και τους μανδραγόρας του ιού μου». Και η Ραχήλ είπε «Λοιπόν, ας κοιμηθεί μετά σου ταύτην τη νύχτα δια τους μανδραγόρας του ιού σου». Και ήλθεν ο Ιακώβ το εσπέρας εκ του αγρού και εξελθούσα Ηλία η συνάντησην αυτού είπε «Προς εμέ θέλεις εισέλθει, διότι σε εμίστοσα το όντι με τους μανδραγόρας του ιού μου». Και εκοιμήθη μεταυτής εκείνην τη νύχτα. Και εισήκουσεν ο Θεός της Λίας και συνέλαβε και εγέννησεν εις τον Ιακώβ πέμπτον Ιών. Και είπεν Ηλία «Εδωκέμει ο Θεός των μισθών μου, διότι έδωκα την θεράπαινάν μου εις τον άνδρα μου». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ισάχαρ. Και συνέλαβεν ακόμη Ηλία και γέννησεν έκτον Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν Ηλία «Με πρίκησεν ο Θεός με καλήν πρίκα. Τώρα θέλει κατοικήσει με τεμού ο ανήρ μου, διότι εγέννησα εις αυτόν έξι ιούς». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ζαβουλών. Και μετά ταύτα εγέννησε Θυγατέρα και εκάλεσε το όνομα αυτής Δίναν. Ενεθυμήθη δε ο Θεός την Ραχήλ και εισήκουσεν αυτής ο Θεός και ίνιξε την μήτραν αυτής. Και συνέλαβε και εγέννησε Ιών και είπεν «Ο Κύριος αφήρεσε το όνειδός μου». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιωσήφ λέγουσα «Ο Θεός να προσθέσει εις εμέ και άλλον Ιών». Και αφού η Ραχήλ εγέννησε τον Ιωσήφ είπεν ο Ιακώβ προς τον Λάβαν «Εξαπόστηλών με δια να απέλθω εις τον τόπον μου και εις την πατρίδα μου. Δώσ' μη τας γυναίκας μου και τα παιδεία μου, δια τας οποίας σε εδούλευσα, δια να απέλθω, διότι εσύ γνωρίζεις την δούλευσήν μου την οποίαν σε εδούλευσα». Είπε δε προς αυτόν ο Λάβαν «Παρακαλώ σε να ευρωχάριν εμπροσθέν σου. Εγνώρισα εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτία σου». Και είπε «Διόρισόν μη των μισθών σου και θέλω σι δώσει αυτόν». Ο δε είπε προς αυτόν Συ γνωρίζεις την Ιτρώ πως εδούλευσα και πόσα έγιναν τα κτίνη σου μετεμού. Διότι όσα είχες προεμού ήσαν ολίγα και τώρα ύψησαν εις πλήθος. Και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου. Και τώρα πότε θέλω προβλέψει και εγώ δια τον οίκον μου? Ο δε είπε, τι να σου δώσω? Και ο Ιακώβ είπε, δεν θέλεις μη δώσει ουδέν. Εάν κάμεις είσαι με το πράγμα τούτο, πάλιν θελοποιημένη το ποιμνιόν σου και φυλάτη αυτό. Να περάσω σήμερον διαμέσου όλου του ποιμνίου σου, διαχωρίζον εκείθεν παν πρόβατον, έχων ποικίλματα και κοιλίδας, και παν το μελανοπών μεταξύ των αρνίων, και το έχων κοιλίδας και ποικίλματα μεταξύ των εγών. Και ταύτα να είναι ο μισθός μου. Και εις το εξής, η δικαιοσύνη μου θέλει μαρτυρήσει περί εμού, όταν έλθει εμπροσθέν σου δια των μισθών μου, πάν ότι δεν είναι με ποικίλματα και κοιλίδας μεταξύ των εγών και μελανοπών μεταξύ των αρνίων, θέλει λογιστή κλεμμένον υπ' εμού. Και είπεν ο Λάβαν, «Ιδού, έστω κατά των λόγων σου». Και την ημέραν εκείνην διεχώρησε τους τράγους τους παρδαλούς και κυλιδωτούς και πάσα στα σέγας όσε είχον ποικίλματα και κοιλίδας, πάντα όσα ήσαν διάλευκα και πάντα τα μελανοπά μεταξύ των αρνίων, και έδωκεν αυτά εις τα σχήρας των ιών αυτού, και έθεσε τριών ημερών οδών μεταξύ εαυτού και του Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ επίμενε το υπόλοιπον του ποιμνίου του Λάβαν. Και έλαβεν εις εαυτόν ο Ιακώβ ράβδους χλωράς εκλεύκης και καρίας και πλατάνου, και εξελέπισεν αυτάς κατά τα λεπίσματα λευκά, ώστε εφαίνεται το λευκόν το εις τας ράβδους. Και έθεσε τας ράβδους τας οποίας εξελέπισεν, εις τα αυλάκια του ύδατος, εις τας ποτίστρας, όπου τα πίμνια ήρχοντο να πίνωση, δια να συλλαμβάνωση τα πίμνια, ενώ ήρχοντο να πίνωση. Και συνελάμβανον τα πίμνια βλέποντα τας ράβδους, και εγένων πρόβατα παρδαλά, ποικίλα και κυλιδωτά. Διεχώρησε δε ο Ιακώβ τα αρνία, και έστρεψε τα πρόσωπα των προβάτων του ποιμνίου του Λάβαν, προς τα παρδαλά και προς τα μελανοπά, τα δε εαυτού ποιμνία έθεσε χωριστά, και δεν έθεσε αυτά μεταξύ των προβάτων του Λάβαν. Και καθώσον καιρών τα πρώιμα πρόβατα ήρχοντο εις σύλληψην, ο Ιακώβ έθετε τα ράβδους τα εις τα αυλάκια έμπροσθεν των οφθαλμών του ποιμνίου, δια να συλλαμβάνωση βλέποντα προς τα ράβδους. Ότε δε τα πρόβατα ήσαν όψιμα, δεν έθετε αυτάς. Και ούτω τα όψιμα ήσαν του Λάβαν, τα δε πρώιμα του Ιακώβ. Και ύφξησεν ο άνθρωπος σφόδρα σφόδρα, και απέκτησε ποίμνια πολλά, και δούλας και δούλους και καμήλους και όνους. Ψαλμός λάμδα αλφα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Επισέ Κύριε ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου σώσον με. Κλείνον εισε με το οτίον σου, τάχυνον να με ελευθερώσεις. Γενού εισε με ισχυρός βράχος, οίκος καταφυγής δια να με σώσεις. Διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι, και ένεκεν του ονόματός σου οδήγησόν με και διάθρεψόν με. Έκβαλέ με εκ της παγίδος την οποίαν έκρυψαν δι' εμέ, διότι είσαι η δύναμής μου. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Συ με ελύτρωσας, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα τους προσέχοντας εις τας ματαιότητας του ψεύδους. Εγώ δε επί τον Κύριον ελπίζω. Θέλω αγάλεστε και εφραίνεστε εις το έλεό σου, διότι είδες την θλίψην μου. Εγνώρισα στην ψυχήν μου εν στενοχωρίες και δεν με συνέκλεισας εις την χείρα του εχθρού. Έστησας εν ευρυχωρία τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι εν θλίψη. Εμαράνθη από της λύπης ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η κοιλία μου. Διότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν από ταλαιπωρίας μου η δύναμής μου και τα οστά μου κατεφθάρισαν. Εις πάντα στους εχθρούς μου έγινα όνειδος και εις τους γείτονάς μου σφόδρα και φόβος εις τους γνωστούς μου. Οι βλέποντές με έξω έφευγον απ' εμού. Ελισμονήθην από της καρδίας ως νεκρός. Έγινα ως σκεύος συντετριμένων, διότι ήκουσα των ονειδισμών πολλών. Φόβος ήτο πανταχώθεν, ότε συνεβουλεύθησαν κατ' εμού. Εμηχανεύθησαν να αφαιρέσωση την ζωήν μου. Αλλά εγώ επί σε, Κύριε, ήλπισα. Είπα, σύ είσαι ο Θεός μου. Εις τας χείρα σου είναι η κερί μου. Λύτρωσόν με εκ χειρός των εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπον σου επί των δούλων σου. Σώσον με εν το ελέη σου. «Κύριε, ας μη κατεσχυνθώ, διότι σε επεκαλέσθην. Ας κατεσχυνθώ συν η ασεβής. Ας σιωπήσω συν εν το άδει. Άλαλα ας γίνωσι τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα σκληρός κατά του δικαίου εν υπερηφανία και καταφρονήσει. Πόσον μεγάλη είναι η αγαθότη σου, την οποίαν εφύλαξας εις τους φοβουμένουσε και ενήργησας επί τους ελπίζοντας επί σε, έμπροσθεν των ιών των ανθρώπων, θέλεις κρύψει αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από της αλαζονίας των ανθρώπων. Θέλεις κρύψει αυτούς εν σκηνή από της αντιλογίας των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος, διότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού προς εμέ εν πόλη ισχυρά. Εγώ δε είπα εν τη εκπλήξη μου, απερίφθηνα πέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Πλην σύ, ήκουσα στις φωνείς των δεήσεών μου, ότε εβόησα προς ε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού. Ο Κύριος φυλάτει τους πιστούς και ανταποδίδει περισσώς εις τους πράττοντας την υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδία σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός Λάμδα Β. Ψαλμός του Δαβίδ. Μασχίλ. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύκτα ευαρύνθη η χείρη σου επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς ε, και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου, και εσύ συνεχώρησα στην ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς ε, εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, ταύτα δεν θέλουν συνεγγίσει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτια από θλίψεως. Αγαλία συν λυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ως ύπος, ως ημίωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει σε, πολλοί μάστιγες του ασεβούς. Τον δε ελπίζονται επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς την καρδίαν.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζουν εν τη ερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξήρχοντο προς αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτε και βαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και έχουν ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, και τρώγον ακρίδας και μέλι άγριον. Και κήρυτε λέγον, «Έρχεται ο ισχυρότερός μου ο πίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος σκύψας, να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν σας εβάπτισα εν ύδατη, αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω». Και εν εκείνες τες ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, και ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθύς, ενώ ανέβαιναν από του ύδατος, είδε τους ουρανούς σχιζωμένους και το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν επ' αυτόν. Και φωνή έγινε εκ των ουρανών, «Σύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Και ευθύς το πνεύμα εκβάλλει αυτόν εις την έρημον. Και ήτο εκεί εν τη έρημο, ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του Σατανά. Και ήτο μετά των θηρίων, και οι άγγελοι υπηρέτουν αυτόν. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, κηρύττων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού, και λέγον, ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον. Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοίς. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Έλθετε ο πίσω μου, και θέλω σας κάμει να γίνετε αλλοίς ανθρώπων». Και ευθύς, αφήσαντες τα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτών. Και προχωρήσας εκείθεν ο λίγον, είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, και αυτούς εν το πλοίο, επισκευάζοντας τα δίκτυα. Και ευθύς εκάλεσεν αυτούς, και αφήσαντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, υπήγον ο πίσω αυτού. Και εισέρχονται εις Καπερναούμ, και ευθύς εν το Σαββάτο εισελθών ο Ιησούς εις την συναγωγήν εδίδασκε. Και εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι δίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν, και ουχή ως οι γραμματείς. Και ήτο εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτον, και ανέκραξε, λέγον, «Φεύ, τι είναι μεταξού ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω τι είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς, λέγον, «Σιώπα, και έξελθε εξ αυτού». Και το πνεύμα το ακάθαρτον, αφού εσπάραξεν αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήλθεν εξ αυτού. Και πάντες εξεπλάγησαν, ώστε συνεζήτουν προς αλλήλους, λέγοντες, «Τι είναι τούτο, τι σ' αυτή η νέα διδαχή, διότι με τα εξουσίας προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούσιν εις αυτόν». Εξήλθε δε η φήμη αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Και ευθύς εξελθώντες εκ της συναγωγής, ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου, μετά του Ιακώβου και Ιωάννου. Η δε πενθερά του Σίμωνος, ήτο ο κατάκητος, πάσχουσα πυρετών, και ευθύς ελάλησαν προς αυτόν περί αυτής. Και πλησιάσας, ήγηρεν αυτήν, πιάσας την χείρα αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθύς και υπηρέτη αυτούς. Αφού δε έγινεν εσπέρα, ότε έδυσεν ο ήλιος, έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και η πόλη όλη ήτο συνηγμένη έμπροσθεν της θύρας. Και εθεράπευσε πολλούς πάσχοντας διαφόρους αρρωστίας. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και δεν άφηνε τα δαιμόνια να λαλώσουν, επειδή εγνώριζον αυτόν. Και το πρωί, ενώ ήτο όρθρος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε, και υπήγεν εις έρημον τόπον, και εκεί προσήφιετο. Και έδραμον κατόπιν αυτού ο Σίμων και η μεταυτού. Και ευρώντες αυτόν, λέγουσι προς αυτόν, ότι πάντε σε ζητούσι. Και λέγει προς αυτούς, «Ας υπάγομεν εις τας πλησίων κομοπόλης, δια να κηρύξω και εκεί, επειδή δια τούτο εξήλθον. Και εκήρυτεν εν τες συναγωγές αυτών, εις όλην την Γαλιλαίαν, και εξέβαλε τα δαιμόνια. Και έρχεται προς αυτόν λεπρός, παρακαλών αυτόν, και γονιπετών έμπροσθεν αυτού, και λέγον προς αυτόν, ότι εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Ο δε Ιησούς, σπλαχνιστής, εξέτεινε την χείρα, και ίγγισεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ως είπε τούτο, ευθύς έφυγεν από αυτού η λέπρα και εκαθαρίστη. Και προστάξες αυτόν εντόνος, ευθύς απέπεμψεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, «Πρόσεχε, μη είπεις προς μηδένα μηδέν». Αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου όσα προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αλλά εκείνος εξελθών ήρχισε να κηρύττει πολλά και να διαφημίζει τον λόγον, ώστε πλέον δεν είναι δύνατο αυτός να εισέλθει φανερά εις πόλην, αλίτο έξω εν ερήμης τόπης και ήρχοντο προς αυτόν πανταχώθεν. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο δεύτερο. Και μεθημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ και οικούσθη ότι είναι εις οίκον. Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα, και εκήρυτεν εις αυτούς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν, φέροντες παραλυτικών, βασταζόμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο, και διατρυπήσαντες, καταβιβάζωση των κράβατων, εφού κατέκειτο ο παραλυτικός. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, «Τέκνον, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτία σου». Ήσαν δε τινές των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών, «Γιατί ούτως λαλεί τι αυτάς βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημί εις ο Θεός?» Και ευθύς νοήσας ο Ιησούς, δια του πνεύματος αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, είπε προς αυτούς, «Διατί διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας? Τι είναι ευκολότερον να είπε προς τον παραλυτικόν, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτίες σου, ή να είπω, σηκώθητη και έπαρε τον κραβατόν σου και περιπάτη? Αλλά δια να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικόν, προσέλεγω, σηκώθητη και έπαρε τον κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθη ευθύς και σηκώσας τον κράβατον, εξήλθεν ενώπιον πάντων, ώστε εξεπλήττον το πάντες και εδόξασον τον Θεόν, λέγοντες, ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Και εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν, και πας όχλος ήρχε το προς αυτόν και εδίδασκεν αυτούς. Και διαβαίνον είδε Λεβίν τον του Αλφαίου, καθήμενον εις το τελώνιον και λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημοι», και σηκωθείς οικολούθησαν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν εν τη οικία αυτού, συνεκάθιντο και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού, διότι ήσαν πολλοί και οικολούθησαν αυτόν. Οι δε γραμματείς και φαρισαίοι, ειδώντες αυτόν τρώγοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, έλεγον προς τους μαθητάς αυτού, «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών τρώγει και πίνει?» Και ακούσας ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλοί πάσχοντες. Δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Οι μαθητέ δε του Ιωάννου και οι των Φαρισαίων ενίστευον, και έρχονται και λέγουσι προς αυτόν, «Διατί οι μαθητέ του Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε μαθητέ σου δεν νηστεύουσι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως δίνανται η ιή του νυμφώνος, ενώσο ο νυμφίος είναι με ταυτόν, να νηστεύωσιν? Όσον καιρόν έχουσιν των νυμφίων μεθε αυτόν, δεν δίνανται να νηστεύωσι. Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσιν νηστεύσει εν εκείνες τες ημέρες. Και ουδείς ράπτει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιων παλαιών, η δε μη, το αναπλήρωμα αυτού των νέων αφαιρεί από του παλαιού και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Και ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, η δε μη, ο ίνος ο νέος διασχίζει τους ασκούς και ο ίνος εκχέεται και οι ασκοί φθήρονται, αλλά πρέπει ίνος νέος να βάλεται εις ασκούς νέους. Και ό,τι διέβαινεν εν Σαββάτο δια των Σπαρτών, οι μαθητέ αυτού ενώ όδευον ήρχισαν να ανασπώσει τα αστάχια. Και οι Φαρισαίοι έλεγον προς αυτόν, «Ιδού, γιατί πράτουσιν εν τη Σάββασιν εκείνο το οποίον δεν συγχωρείται?» Και αυτός έλεγε προς αυτούς, «Ποτέ δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ, ότε έλαβε χρίαν και επείνασεν αυτός και η μεταυτού. Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού επί Αβιάθαρ του αρχιερέως και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένων ημί εις τους ιερείς να φάγωση και έδωκε και εις τους όντας μεταυτού?» Και έλεγε προς αυτούς, «Το Σάββατον έγινε δια των άνθρωπων, ουχή ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου».
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επουράνια. Και θυμάστε, είχαμε δει από το βιβλίο του Ιώβ και από το βιβλίο των Χρονικών το πώς γίνονται όλα αυτά τα δικαστήρια, αν μπορούμε να τα πούμε μέσα σε αυτάκια, σε εισαγωγικά, τα δικαστήρια αυτά μπροστά στο θρόνο του Θεού και πώς, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο διάβολος σαν κατήγορος στέκει εκεί μπροστά να κατηγορήσει τους αδερφούς, να τους κατηγορεί ασταμάτητα, συνέχεια. Αλλά είπαμε ότι ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία, είναι δοσμένη αυτή η εξουσία σε εμάς, ώστε καθώς μας συνεκάθισε, λέει, στα επουράνια, λέει στην προσεφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και μας έχει δώσει, στο έκτο εδάφιο, είναι β' 6 στην προσεφεσίους, μας έχει δώσει αυτή την εξουσία να είμαστε μαζί Του και από τη θέση αυτή της εξουσίας να μπορούμε και εμείς να εξουσιάζουμε μαζί Του. Και διαβάζω από τον Ιούδα για να δούμε άλλη μια αναφορά για το πώς γίνεται η μάχη. Και λέει στο ένατο εδάφιο του Ιούδα. Εδώ έχουμε την, μας λέει ο Ιούδας, όλη την ιστορία, το πώς αφού πέθανε ο Μωυσής, ο Κύριος έστειλε τον Μιχαήλ για να πάρει το σώμα του, αλλά ο διάβολος έκανε μάχη για να το πάρει αυτός. Και λέει, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσφημων. Αλείπεν ο Κύριος επιτιμήσει. Και τώρα να το διαβάσουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωυσέως. Λέει, διακρινόμενος διελέγετο με τον διάβολο. Και αυτές οι δύο λέξεις φανερώνουν το πώς γίνεται η μάχη πνευματικά, ανάμεσα στα πνεύματα. Γίνεται μία μάχη η οποία είναι διάκριση στα λόγια και στις διεκδικήσεις ως προς το τι είναι νόμιμο ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ποιος έχει το νομικό δικαίωμα για να γίνει η σωστή ενέργεια που πρέπει να γίνει και ποιος δεν την έχει, δεν έχει το νομικό δικαίωμα. Είναι σαν όπως είναι στα δικαστήρια μπροστά που προσπαθούν να, οι δικηγόροι να διακρίνουν το δίκαιο ώστε να βγάλουν το αποτέλεσμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Και λέει, διακρινόμενος διελέγεται. Από πού βγαίνει η λέξη διελέγεται? Διαλέγομαι, διάλογος, διαλέγομαι ή διάλογος. Δηλαδή, γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος, προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε εμείς διάλογο με το διάβολο, αλλά έχει να μας δείχνει πώς γίνεται η μάχη. Πώς γίνεται? Με το λόγο. Έχεις να κάνεις τη μάχη σου στην προσευχή σου, έχεις να κάνεις τη μάχη σου όταν κηρύττεις το Ευαγγέλιο και βγάζεις τους λόγους αυτούς της εξουσίας που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και λέει, δεν ετόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Αυτό θα έπρεπε, αυτό ήταν, θα έπρεπε, αυτό ήταν, θα άξιζε, αλλά δεν τόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Τι του είπε? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Βλέπουμε ότι μέσα σε κάθε πρόβλημα, μέσα σε κάθε κατάσταση, ποιος κρύβεται από πίσω, αδερφοί, που δημιουργεί? Ο εχθρός. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι η δύναμή μας. Εάν ο Μιχαήλ είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει, σκεφτείτε την ανάγκη που έχουμε εμείς να βαδίσουμε με αυτή τη δύναμη του Κυρίου, η οποία είναι δοσμένη. Είναι δοσμένη. Και εδώ μας συνδέει ο Κύριος

να ρίχνει το τρίτο των αστέρων με την ουρά του και είπαμε ότι η ουρά ποιος είναι? Ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι πώς θα πέσει το τρίτο των αστέρων? Με λόγους. Με λόγους. Δεν θα πέσει με άλλους τρόπους. Το πρόβλημα της Εκκλησίας, αδερφοί, των πραγματικών παιδιών του Θεού, ποτέ δεν ήταν η διωγμή. Ποτέ. Γιατί το αντίθετο, μάλιστα, όταν ο διάβολος σήκωνε διωγμούς, η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Το πρόβλημα πάντα ήταν στην πλάνη. Στην πλάνη και στα εσωτερικά προβλήματα που γίνονται εξαιτίας της διχόνοιας των ανθρώπων. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε, και ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει λόγια πλάνης. Λέει, θα έρθει και θα μιλάει σαν αρνείο. Που σημαίνει ότι θα ξέρει τη γλώσσα της γραφής, θα, όπως ο διάβολος ακριβώς, όταν ήρθε να πειράξει τον Κύριο. Τι του είπε, αδερφή? Τι του είπε? Εδάφια του είπε. Εδάφια τα οποία ξεκόλλησε από τη θέση τους, τα χρησιμοποίησε μισά, με διαστρεβλωμένη έννοια της θεολογίας, ώστε να ρίξει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος είχε τη γνώση του λόγου και εκείνη την ώρα τι έγινε? Διάλογος. Εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, τι του είπε ο Κύριος? Είπα και πίσω μου είναι γεγραμμένο το σωστό, τον Κύριο θα προσκυνήσεις, αυτόν θα λατρεύσεις. Εάν πέσεις κάτω, μη σε νοιάζει, δεν θα συμβεί τίποτα. Να μην προσκόψεις σελίδα τον πόδα σου. Πράγμα το οποίο τη λάθος θεολογία τη χρησιμοποιούσαν και οι μαθητές, το έχουμε δει. Έρχεται ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές το παράδειγμα, επειδή δεν τους έδιναν σπίτι να ετοιμάσουν για να κάνουν το Πάσχα, Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και ο Ηλίας το έκανε. Αφού το έκανε ο Ηλίας, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς. Λάθος. Διάκριση του λόγου. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίζουμε με το λόγο. Γι' αυτό θέλει, γι' αυτό διδασκόμαστε το λόγο. Και δεν είναι ο λόγος κάθε Τρίτη, κάθε Σάββατο. Τι είπε ο Κύριος τον, τι λέει? Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Με αυτό θα μιλάς στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, όταν γύρισε το πρωί, όταν περπατάς στην ημέρα σου και όταν γυρίζεις πίσω. Με το λόγο. Με αυτό γίνεται όλα. Διαβάζω την προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Λέει ο Παύλος, «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργεια του κράτους της ισχύως ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εν εκ δεξιών αυτού της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος». Βλέπουμε ότι ανάστησε τον Κύριο με την ενέργεια του κράτους της ισχύως, η οποία αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της ισχύως του Κύριου, του κράτους της ισχύως. Ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως του? Το κράτος, όταν λέμε το ελληνικό κράτος, περιλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων. Το σύνολο των δυνάμεων. Και αυτό το κράτος της ισχύως, ο Κύριος τώρα σε ποιους το ενεργεί? Πάμε λίγο πιο πίσω να το δούμε. Πιο πίσω, στο 19. Στους πιστεύοντας. Στους πιστεύοντας. Που σημαίνει ότι αν δεν πιστεύεις αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, το οποίο ενέργησε για να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς, η δύναμη αυτή δεν μπορεί να έχει εξουσία μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργήσει η ενέργεια αυτή μέσα στη ζωή σου. Λέει, τον ανέστησε, τον κάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και στο 21 λέει, πάνω από κάθε αρχή, υπεράνω κάθε αρχής εξουσίας, δυνάμεως, κυριότητας και από κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μόνο σε αυτό τον αιώνα αλλά και στον μέλλοντα αιώνα, και τα πάντα υπόταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε την Εκκλησία που είναι το σώμα του, το σώμα αυτινού λέει, ο οποίος πληρεί τα πάντα, και η κεφαλή του σώματος

0: είναι ο Χριστός, τα οποία ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Άρα, εάν έχουμε την κεφαλή, το σώμα, τα πόδια, γι' αυτό να μην παραπονιέσαι αν... Μην νομίζεις, Κύριε, εγώ ποιος είμαι, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ένα πόδι είμαι. Τι είναι κάτω τα πόδια σου? Τα πάντα. Λέει, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε δύναμη, πάνω από κάθε κυριότητα. Ονόμασε ό,τι θέλεις. Ονόμασε το. Ο Κύριος τα έχει βάλει όλα κάτω από τα πόδια μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Πάνω από όλα αυτά. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προσεφεσίου, στο 8ο εδάφιο. Λέει, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Και τον ευχαριστούμε, γιατί όλα αυτά μας ανήκουν δια της χάριτος εκ πίστεως. Βλέπετε γιατί δεν χρειάζεται εσύ και ο κάθε ένας από εμάς, τέλος πάντων, να ασχολείται με το τι αξίζει ή το τι δεν αξίζει. Εγώ δεν είμαι. Σε μένα δεν λειτουργεί αυτό. Καταρχήν, αν σκέφτεσαι έτσι, εννοείται ότι δεν λειτουργεί, γιατί είπαμε ότι τι χρειάζεται. Λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι διά της πίστεως. Όλο λειτουργεί διά της πίστεως. Δεν λειτουργεί διά του συναισθήματος. Σήμερα είμαι καλά, αισθάνομαι δυνατός. Αύριο δεν είμαι και πολύ καλά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τι λέει? Λέει, δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Κύριος πιο ξεκάθαρα? Ότι δεν είναι από σένα ούτε από μένα. Τι είναι? Θεού το δώρο. Θεού το δώρο. Μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα δώρο. Μπορούμε να το δεχτούμε? Το δεχόμαστε? Ποιο είναι αυτό το δώρο? Ότι σε συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σε έχει ευλογήσει, διάβασε το πρώτο κεφάλαιο της προσεφεσίους, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Πάρε το με πίστη και δέξου το σαν δώρο. Αμήν. Να μην είμαστε ακατάδεκτοι. Δεν πρέπει να είμαστε ακατάδεκτοι. Ας είμαστε μια φορά καταδεκτικοί να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που μας έχεις ήδη ευλογήσει. Ήδη ευλογήσει. Ψαλμός 48, 1. Βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με την εξουσία. Με την εξουσία. Και ο Κύριος θέλει να τα διεκδικήσουμε, γιατί θα λέγαμε είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας μας στη μάχη που έχουμε να κάνουμε εναντίον του διαβόλου. Αυτή είναι η τίτλη ιδιοκτησίας μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τίτλος διαφορετικός. Όλα είναι διαπίστεως. Και είναι εδώ γραμμένα. Όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουμε είναι γραμμένα μέσα στο λόγο και είναι αδιαφυσβήτητα. Έχουμε όλους τους Αγίους οι οποίοι περπάτησαν πριν από εμάς και νίκησαν με τον ίδιο τρόπο και τώρα είμαστε και εμείς εδώ να νικήσουμε με τον ίδιο τρόπο. 48.1. Μέγας ο Κύριος και ενετός φόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίο τη θέση, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Το όρος Ιών, προς τα πλάγια του βορρά, ή στο εβραϊκό λέει, στα άκρα του βορρά. Πού το βλέπει ο ψαλμωδός το όρος Ιών? Στα άκρα του βορρά. Ξέρετε που είναι αυτό? Τα επουράνια. Αυτό είναι τα επουράνια. Όταν, αν διαβάσει τον Ισαΐα στο 14, που αναφέρεται, μιλάει για τον διάβολο, λέει ο διάβολος στον εαυτό του, θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω τον άνθρωπο του Θεού και θα καθίσω επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Εκεί ήθελε να βάλει τη θέση του. Και τώρα βλέπει ο ψαλμωδός στα μέρη του βορρά, τη Σιών, να δοξάζει τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Στα επουράνια. Ο διάβολος είναι κάτω από τα πόδια μας, αδελφοί, μόνο εάν πιστέψουμε. Εάν μόνο πιστέψουμε, είναι εκεί. Λέει στην Κολοσσαής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Αυτό τώρα ήτανε πριν. Μην λέμε τώρα, εμείς είμαστε νεκροί, είμαστε... Το έχω ακούσει πολλές φορές. Αισθάνομαι σαν νεκρός. Αυτό ήταν κάποτε. Θα ήταν καλό να αισθανόμαστε νεκροί ως προς το σκοτάδι και την αμαρτία.
1: Και ζώντες εν Χριστώ.
0: Συνεζοποίησε με ταυτού. Πότε. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Είναι κανείς εδώ απόψε που να έχει κατάκριση μέσα του? Εάν έχεις κατάκριση, πάρε αυτό το εδάφιο. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Συνιστάμενο σε διατάγματα το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Αυτό το χειρόγραφο, αδερφοί, με τις αμαρτίες, ξέρετε τι έκανε? Αυτό έδινε όλη την εξουσία στο διάβολο να στέκεται στο Θεό μπροστά και να σε κατηγορεί μέρα νύχτα για αυτά που ήσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος ότι το εξάλειψε, το αφαίρεσε, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό και αφού το έκανε αυτό, λέει στο 15, και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Και βλέπουμε ότι τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι παρελθοντικός χρόνος. Λέει, απογυμνώσας και θριαμβεύσας. Και εδώ η πράξη αυτή που έχει ήδη γίνει και μας έχει δώσει ο Θεός τη νίκη και το θρίαμβο άσχετα με το πώς αισθάνεσαι. Δεν έχει να κάνει με τα αισθήματά σου. Ο Κύριος μας έχει δώσει το θρίαμβο και έχει απογυμνώσει το διάβολο. Και όλο αυτό είναι δοσμένο σε εμάς νομικά, αισθάνεσαι δεν αισθάνεσαι. Γιατί ο Κύριος το έκανε και περιμένει τώρα κι εμείς να πάρουμε τη θέση μας. Να πάρουμε τη θέση μας. Εννοείται χωρίς αμαρτία. Χωρίς αμαρτία. Γιατί ο Κύριος θέλει να ενεργήσει όλη την εξουσία του από μέσα μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση, αδερφή, ότι ο Κύριος υψώνεται έτσι κι αλλιώς. Δοξάζεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχει έναν τρόπο ο Θεός, ο οποίος Κύριος ξέρει πώς να διασκεδάζει τη βουλή του εχθρού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να καταστρέψει ο διάβολος, ο Κύριος τι κάνει? Το αλλάζει και δοξάζεται. Αλλά σε εμάς δεν θέλει να δεν θέλει ο Θεός να παίρνει τη δόξα όπως την πήρε από τον Φαραώ. Θέλει να δοξάζεται από εμάς καθώς αγιαζόμαστε, καθώς ζούμε αφιερωμένα τη ζωή μας εκείνον και κάνουμε το θέλημά Του. Διάβαζα στις πράξεις σήμερα που πήγαν αυτοί οι 7 γη του Σκεβά. Ήταν τον Παύλο, τι έκανε, επιτιμούσε δαίμονες. Με την εξουσία του Κυρίου μπορούσε να σταθεί κανένας δαίμονας, αδερφοί? Κανένας. Και βλέπετε, οι δαίμονες ήξεραν τον Παύλο. Τον ήξεραν. Γιατί τους έκανε ζημιά. Και ξέρουν το όνομά σου και το όνομά μου και ο Κύριος θέλει να κάνουμε ζημιά στην κόλαση. Και λέει στο 13 εδάφιο, πράξη 19-13, λέει και την έσα από τον περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν απροφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες σας ορκίζομαι εις τον Ιησού τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράττοντες τούτο ήσαν 7 τινές Ιουδαίου αρχιεραίος ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό είπε τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω. Σεις δε τι είστε? Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον είτε το πνεύμα των πονηρών και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Δηλαδή, τους έδιρε, τους έσχισε ο άνθρωπος που ενεργούσαν οι δαίμονες από μέσα του, τους επιτέθηκε, 7 άτομα, τους έκανε μαύρους στο ξύλο, τους έσχισε τα ρούχα και φύγανε, εξαφανιστήκανε. Και θα πει κανείς, τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Αλλά κοιτάξτε μετά τι λέει. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων έρχονταν εξομολογούμενοι και φανερώνονται στις πράξεις τους. Σε κάθε δηλαδή περίσταση ο Κύριος τι κάνει? Δοξάζεται. Δοξάζεται. Εδώ έγινε αυτό το σκηνικό από αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν τι τους γινότανε και ο Κύριος δοξάστηκε και οι άνθρωποι έπεσε φόβος. Ξέρετε τι θα σκεφτόταν όλοι? Μην την πατήσουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ας γίνουμε κι εμείς όπως ο Παύλος. Να είμαστε σίγουροι. Ούτε ξύλο ούτε τίποτα. Ο Παύλος επιτιμούσε και οι δαίμονες έφευγαν και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι. Οπότε σου λέει καλύτερα έτσι παρά απ' την άλλη μεριά να γινόμαστε και ρεζίλοι. Αλλά λέει από αυτό το γεγονός πολλοί πίστεψαν και ερχόταν και εξομολογούταν και φανέρωναν τις πράξεις τους. Και λέω Κύριε, είσαι θαυμάσιος και σώζεις είτε έτσι τα λιώσω. Ο Παύλος λέει κάποιοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο από αγάπη, κάποιοι τον κηρύττουν εξ αντιζηλίας. Γιατί νομίζουν ότι θα μου φέρουν θλίψη στα δεσμά μου. Και αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους σήμερα. Η εκκλησία μας είναι, ενώ εσείς είστε. Εμείς τι θέλουμε, αδελφοί? Για πείτε μου τι θέλουμε. Τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλουμε να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να σωθούν. Αυτό θέλουμε. Οπότε, όταν βλέπουμε και ο Κύριος σώζει οι ψυχές, τι πρέπει να κάνουμε? Να χαιρόμαστε. Και ξέρετε να σας πω κάτι, κάποια στιγμή όταν θα έρθει η ώρα που έρχεται και ο Κύριος θα ενώσει την Εκκλησία Του, όλοι θα είμαστε μαζί και ευλογημένοι. Αμήν. Με πήρε προχθές κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, ο οποίος πάει κάπου τέλος πάντων αλλού, και μου λέει είχαμε έρθει μια φορά και κάνατε προσευχή και εκεί που κάνατε προσευχή ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο το άτομο αυτό για το οποίο προσευχήκαμε. Και σε ευχαριστώ. Δοξάζω τον Κύριο. Λέω, δεν με ευχαριστήσε εμένα, δεν βαπτίζω εγώ. Ο Κύριος βαπτίζει και η δική του είναι η δόξα. Δεν θα πούμε, σε εμάς, αφού εγώ προσευχήθηκα, εκεί θα έρθεις. Να μην ξαναπας εκεί, θα έρθεις εδώ. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Όλα είναι από εκείνον. Από εκείνον είναι και ευλογούμε τους ανθρώπους. Η καρδιά μας είναι να ευλογήσουμε τους ανθρώπους, να ευλογήσουμε το λαό του Θεού και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ακούσουν τη φωνή του Κύριου να ακολουθούν εκείνον. Αμήν. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω στον Ιώβ. Πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Συνεχίζει και λέει και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρημη. Γιατί το ρωτάει ο Κύριος, πόθεν έρχεσαι? Μήπως δεν ήξερε? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για να καταλάβουμε εμείς το τι γίνεται. Και το δεύτερο είναι γιατί βλέπουμε ότι ο διάβολος ασχολείται με τα δικά του πράγματα. Γιατί ο Κύριος δεν ρωτάει τους αγγέλους του? Δεν τους ρωτάει. Γιατί ξέρει, γιατί οι άγγελοι ενεργούν και κάνουν αυτό για το οποίο έχουν σταθεί από τον Κύριο. Δεν κάνουν τα δικά τους όπως κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος τον ρωτάει. Και λέει, αυτός απαντάει, περιελθόν τη γη. Και το ρήμα στα εβραϊκά αναφέρεται στο γρήγορο πέρασμα, στο τρέξιμο. Τι μας θυμίζει αυτό? Άγχος. Είμαι στο τρέξιμο συνέχεια. Ο Κύριος δεν θέλει να στο συνέχεια. Ένα παράξενο πράγμα. Για τη βασιλεία του Θεού που ο Κύριος μας λέει να βιαστούμε, οι άνθρωποι τι κάνουν? Προλαβαίνω. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα τι κάνουν? Τρέχω. Για τίποτα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε, ενώ για τη βασιλεία του Θεού κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει τρέξιμο παντού. Και η ιδέα της έκφρασης, ιδιαίτερα στα αράβικα, έχει όχι απλά τρέξιμο, αλλά τη φωτιά της βιασύνης. Δηλαδή το να έχει ο άνθρωπος φωτιά στα πόδια του για να πρέπει να τρέξει γρήγορα και ασταμάτητα. Και έτσι κινείται ο διάβολος. Αυτό ακριβώς που λέει ο Πέτρος, εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Λέει σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Αυτό κάνει. Τρέχει ασταμάτητα και κοιτάει να δει. Λέει, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσας εν αυτή. Και αυτό έχει να κάνει με παρατήρηση, με γρήγορη περιήγηση παρατήρησης. Πρέπει να πάει παντού γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ενώ ο Κύριος, Β' Χρονικών, 16 κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Το εμπεριπατή σας, αδερφοί, έχει την έννοια της περιπλάνησης. Περιπλανιέμαι. Β' χρονικών 16:9. Διότι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης. Για ποιο λόγο? Ο διάβολος περιέτρεψε για να καταστρέψει τα μάτια του Κυρίου. Για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτόν. Ο Κύριος, οι οφθαλμοί του γυρίζουν πάνω στη γη και ο σκοπός του είναι πώς να ενισχύσει και να δυναμώσει τους Αγίους, να τους ισχυροποιήσει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν, λέει, την καρδιά τους προς αυτόν τέλεια. Ξέρετε τι σημαίνει το να έχεις την καρδιά σου στον Κύριο μπροστά τέλεια? Γιατί από την άλλη μεριά, αν σκεφτείς ότι εντάξει, ποιος τώρα είναι τέλειος με την έννοια που ο κόσμος το θεωρεί τέλειο, αλλά το να έχεις την καρδιά σου τέλεια σημαίνει ότι στο μέτρο της αντίληψής σου βαδίζεις με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι. Και ό,τι άλλο είναι αυτό που ο Θεός σου δείχνει και σου φανερώνει, είσαι αμέσως πρόθυμος να το υπακούσεις. Τώρα. Όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη. Τώρα. Τώρα. Και όλο αυτό που λέει ο διάβολος, η βιασύνη, το εμπεριπατή σας, τη γη, δείχνει όλη την κατάρα που είναι πάνω στο σατανά και έχει να κάνει με αυτό που ο ίδιος είναι. Βλέπετε τους ανθρώπους έξω πώς πάνε, αδελφοί. Λέει ο Ισαΐας στο 57 κεφάλαιο, στο 20. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Η ασεβής είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα. Συνέχεια. Από πού λέτε είναι αυτό το πνεύμα? Ο εχθρός είναι έτσι. Και κάνει τους ανθρώπους έτσι. Να είναι συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση. Στον Ιούδα, στο 13 εδάφιο, λέει: κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτες δια τους οποίους το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο στον αιώνα, δεν έχουν ανάπαυση, δεν έχουν ησυχία. Ο άνθρωπος τον έχει φτιάξει ο Θεός για να έχει ένα τόπο να κατοικεί και να αναπαύεται. Αυτό δεν υπάρχει στον εχθρό. Δεν έχει ανάπαυση. Γι' αυτό τι κάνει, λέει. Θυμάστε όταν ο Κύριος είπε για το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Πάει, περιέρχεται και ζητάει να βρει τόπο για ανάπαυση. Και όταν δεν βρει, λέει, τι κάνει? Γυρίζει πίσω από εκεί που εξήλθε. Τι θέλει? Να βρει τόπο να μπει μέσα. Να μπει μέσα. Και να κάνει τον άνθρωπο να είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα μετά. Σαν την ταραγμένη θάλασσα. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα του, ώστε να μην υπάρχει τόπος να μπει τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 30, εδάφιο 15. Ποιο είναι το αντίθετο, αδερφοί, από όλη αυτή την ενέργεια του εχθρού? Λέει, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν ηθελήσετε. Πού είναι η δύναμή μας, λέει? Στην ησυχία και στην ανάπαυση. Και δεν εννοεί βέβαια το να μην ακούγεται η μιλιά σου. Να είσαι κάπου και να μην ακούγεται η μιλιά σου. Τι εννοεί στην ησυχία και στην ανάπαυση? Να είσαι στην ειρήνη του Θεού μέσα σου, και αυτή η ειρήνη βγαίνει από την επίγνωση της πίστης που ο Θεός θέλει να έχεις. Την επίγνωση του ποιος είναι εκείνος. Και οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να μην ξεκινάς, όχι και τι θα γίνει, όχι και είναι εκείνο και αν γίνει τ' άλλο, και τρέχει ο νου σου και χάνεται και έχεις χαθεί χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Ενώ ο Κύριος θέλει να εμπιστευτείς εκείνον, γιατί λέει και όλες οι τρίχες της κεφαλής σου είναι αριθμημένες. Τις έχει αριθμίσει ο Κύριος. Εάν τον νοιάζει τα πουλάκια και τα ταΐζει και τα κρίνα του αγρού και τα δίνει, τον νοιάζει για μας? Τον νοιάζει, αδερφοί. Τον νοιάζει. Το ίδιο είπε στο Ματθαίος το 11, εδάφιο 28, λέει, έλθετε προς εμέ πάντες σκοπιώντες υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας αναπαύσω. Αλλά η ανάπαυση, για να γίνει, υπάρχει και μία επόμενη προϋπόθεση. Λέει, να πάρουμε πάνω μας τον ζυγό του και να μάθουμε από αυτόν, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, η ανάπαυση στην ψυχή μας πάει μαζί με τι άλλο? Πάει μαζί με το ζυγό του Κυρίου. Το να πάρουμε το ζυγό επάνω του, επάνω μας, το δικό του. Λέει, Ρωμαίους 15, κεφάλαιο, εδάφιο 13, λέει ο Παύλος, ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δια της πίστεως, να μας γεμίσει ο Κύριος με τι, λέει, χαρά και ειρήνη. Βλέπετε πως έρθει η χαρά, αδερφοί? Η χαρά δεν έρθει το να ακούμε καλές αγγελίες συνέχεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά στη ζωή μέσα ακούσε καλά, ακούσε δυσάρεστα. Αλλά η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στο πνεύμα σου δεν έχει να κάνει με τις καταστάσεις. Είναι εκεί, γιατί η χαρά σου είναι εδρεωμένη σε αυτό που ο Θεός είναι και σε αυτό που ο Θεός κάνει και θα κάνει. Και ξέρεις ότι και μετά την τρικυμία ο Θεός θα φέρει γαλήνη. Όπως σε έχει περάσει και σε έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι θα σε φτάσει μέχρι τέλος. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να σε φάει ούτε η άρκτος, ούτε η αρκούδα, ούτε το ίδιο πράγμα είναι, ούτε το λιοντάρι, ούτε ο Φιλιστέος. Θα νικήσουμε. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Όταν κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ το Δαβίδ, και ο Δαβίδ έφευγε από την Ιερουσαλήμ για να γλιτώσει, λέει στον Ψαλμό, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, γιατί εσύ με κατοικίζεις σε ασφάλεια. Υπάρχει ένας λόγος, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να μας διακατέχει έτσι μια σφοδρή επιθυμία και να μην θέλουμε να ησυχάσουμε από μία έννοια. Ποιος είναι αυτός? Τον διαβάσουμε. Διαβάζω στον Ψαλμό 132, εδάφιο 3. Τι είπε ο Δαβίδ? Δεν θα εισέλθω υπό τη στέγη του οίκου μου, δεν θα ανεβώ στην ύλη στρόμνης μου. Δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, νησταγμό στα βλέφαρά μου, έως σου εύρω τόπο για τον Κύριον, κατοικία για τον ισχυρό Θεό Ιακώβ. Ο μόνος λόγος που σου επιτρέπεται και μας επιτρέπεται θέλετε να έχουμε αυτή την επιθυμία της φοδρή και να θέλουμε να μην κοιμηθούμε, είναι αυτός. Είναι αυτός. Ούτε το πώς θα πάει η δουλειά σου, ούτε αν πάρεις τα λεφτά σου, ούτε την οικογένειά σου, το ένα, το άλλο. Ο Κύριος πώς θέλει, τι θέλει να κάνουμε. Να τον εμπιστευόμαστε. Να τον εμπιστευόμαστε για όλα αυτά. Εδώ λέει, δεν θα εισέλθω στη στέγη του οίκου μου, θα ανεβώ στην κλίνη της τρόμης μου, δεν θα κοιμηθώ μέχρι να βρω τον τόπο της κατοίκησης. Και ρωτάω, αδερφοί, για πείτε μου, μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τόπο της κατοίκησης του Κυρίου? Μας ενδιαφέρει? Ποιος είναι ο τόπος της κατοίκησης του? Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Και ρωτάω, πόσο σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να μπαίνει μέσα σε καρδιές ανθρώπων, να τους σώζει και να τους κάνει τόπο κατοίκησης? Γιατί το θέμα δεν είναι τα λόγια. Ποιο είναι το θέμα? Λέμε τι κάνουμε στο διατάφτα. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει. Στο κατά Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, λέει, τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Υπάρχει ένα ζήλος που ο Θεός θέλει να μπει μέσα σου, ώστε να σε καταφάει ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά. Και λέει στο 8ο εδάφιο, και είπε Ιώβ, κεφάλαιο 1ο εδάφιο 8, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού στη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αδερφοί, σίγουρα ο διάβολος είπε στον Κύριο μπροστά για τον Ιησού. Τον ίδιο έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιησού, και δοκιμάστε ο Κύριος 40 μέρες. 40 μέρες πέρασε δοκιμασία, η δοκιμασία που πέρασε ο Κύριος, αδερφοί, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ο Ιώβ. Πολύ μεγαλύτερη. Αλλά υπέμεινε και νίκησε. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν μάχες, υπάρχουν αγώνες που ο Κύριος θέλει να τις κάνουμε. Αλλά όμως αυτό που μετράει είναι ότι μέσα στη μάχη, μέσα στον αγώνα, καθώς στέκεσαι, ο Κύριος ευαρεστείται σε σένα. Ευαρεστείται σε σένα. Και αυτός είναι υπεύθυνος να μας σηκώσει. Αυτός σήκωσε τον Ιώβ, αυτός κράτησε τον Κύριο Ιησού, αυτός, και αυτός είναι που θα μας κρατήσει και εμάς και θα ευαρεστηθεί και στη δικιά μας τη ζωή. Το ότι ο Ιώβ στάθηκε και νίκησε μέσα στη δοκιμασία, αυτό ευαρέστησε το Θεό. Πάρα πολύ. Αμήν. Το να εκλέγεις, να αγαπάς τον Κύριο, να περπατάς Άγιος, να είσαι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να είσαι μέσα στην προσευχή, να είσαι σε ό,τι γίνεται, είναι μια μαρτυρία νίκης ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στο διάβολο, γιατί θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Και είμαστε εδώ για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούμε τον Κύριο και αγαπούμε το λαό Του. Αγαπούμε το λαό Του. Αμήν. Ψαλμός κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει, αλλά μάθετε ότι εξέλεξε ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Κύριος, έβαλες το νου σου. Σημαίνει ότι όλο το είναι του διαβόλου είχε στραφεί ενάντια στον Ιώβ. Όπως στράφηκε ενάντια στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και από αυτό δεν εξαιρείται κανένας Άγιος. Θυμάστε, σας είχα πει ότι εάν υπάρχει ένας μόνο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στο διάβολο, ο διάβολος τι κάνει? Φρύτη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο ένας, ο οποίος δεν υποτάσσεται στον εχθρό, είναι αυτός ο οποίος ευαριστεί τον Κύριο. Ο Θεός χαίρεται, αδερφοί. Χαίρεται. Και δεν ενοχλεί το διάβολο η κυριαρχία που έχει πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και σας είχα πει το παράδειγμα με τους τρεις παιδες. Με τους τρεις παιδες. Δεν τον ένοιαζε τον Ναβουχοδονόσορα που είχε όλα αυτά τα εκατομμύρια υπηκών, μόλις πέσανε τα όργανα όλα αυτά που έπεφταν και προσκυνούσαν την εικόνα του. Τι τον ένοιαζε? Οι τρεις παιδες. Οι τρεις παιδες. Γιατί αυτοί οι τρεις να μην προσκυνάνε? Αυτό τον τρέλαινε τον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί είναι το ίδιο πνεύμα που έχει ο εχθρός. Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο ακριβώς. Και σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπακούει στον Κύριο, πάει κόντρα στο διάβολο, σημαίνει ότι ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Κοιτάξτε έναν άλλον. Στην Εστήρ έχουμε τον Μαροδοχαίο. Την ιστορία του Μαροδοχαίου, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, ήταν ο θείος της Εστήρ και υπήρχε κάποιος, ο Αμάν, πλούσιος, και όλοι τον προσκυνούσαν εκτός του Μαροδοχαίου. Και λέει στην Εστήρ, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, και ότε ο Αμάν είδε ότι ο Μαροδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλίστη θυμού ο Αμάν και εστοχάσει τα ποινά να βάλει χείρα επί μόνο το Μαροδοχαίο, διότι είχε φανερώσει, δηλαδή δεν ήθελε μόνο το Μαροδοχαίο, ήθελε εξαιτίας του Μαροδοχαίου να καταστρέψει όλο το λαό Ισραήλ. Και λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, στο 13, έχει όλες τις τιμές του βασιλιά, αλλά λέει πλην πάντα τα αυτά δεν με ωφελούν, ενώσο βλέπω το Μαροδοχαίο τον Ιουδαίο καθήμενο εν τη πύλη του βασιλέως. Θυμώνει ο εχθρός επειδή εμείς δεν προσκυνούμε. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο? Να ξέρεις ότι έχεις ένα εχθρό ο οποίος κάθε φορά που έρχεσαι και υψώνεις και δοξάζεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό ιτάται και ο Θεός σου παίρνει όλη τη δόξα. Κάθε φορά που πιστεύεις τον Κύριο, που βάζεις την καρδιά σου σε μία δυσκολία να πιστέψεις στο Θεό, ο Θεός χαίρεται και βαρεστείται, ενώ ο εχθρός τι κάνει? Ορίεται. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν έχω ένα θέμα μες στη ζωή μου, μια αδυναμία, βάλε όποια είναι αυτή. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρουμε μια χαμηλής ισχύος, που είναι το να νευριάζεις, παράδειγμα. Έτσι. Να νευριάζεις άμα είσαι, ξέρω εγώ, άνδρας, στη γυναίκα σου ή γυναίκα, στον άνδρα ή στα παιδιά, παράδειγμα. Και εκείνη την ώρα που είναι να βγει ο θυμός, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και ευλογείς το άλλο μέλος. Και ψάλλεις. Εκείνη την ώρα ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός χαίρεται και ο εχθρός ο οποίος έχει συντριφτεί, γιατί αν άνοιγε το στόμα να αρχίσεις να φωνάζεις, θα ήταν ο διάβολος εκεί να χαίρεται. Ενώ εκείνη την ώρα έχεις, με τη συμπεριφορά σου έχεις δώσει τη δόξα στον Κύριο και ο εχθρός έχει λάβει ήττα. Βάλε το τώρα αυτό σε κάθε τομέα της ζωής σου και σε κάθε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζεις, σε κάθε. Είτε μπορεί να είναι μια απιστία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Όταν αποφασίζεις να πιστέψεις τον Κύριο, ο εχθρός συντρίβεται και ο Θεός χαίρεται. Όταν έχεις μέσα σου μια δυσκολία μέσα, μπορεί να είναι σωματική, σαρκική αμαρτία παράδειγμα. Όταν αποφασίσεις έρθει αυτό να σου επιτεθεί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο εχθρός τελείωσε. Μια φορά νίκησες, δεν ξανάρθει ποτέ. Τι κάνει ο διάβολος, αδερφοί? Τον Κύριο, λέει, και αφήσας αυτόν έως καιρού, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα μηχανοραφούσε και σκεφτότανε και έψαχνε να βρει την ώρα την κατάλληλη ώστε να ξαναέρθει. Τι να κάνει τον Κύριο? Να τον πειράξει. Λένε κάποιοι άνθρωποι, αυτό που περνάω εγώ είναι, δε φτιάχνει. Ξέρετε γιατί δεν φτιάχνει? Γιατί λέει ότι το ακάθαρτο πνεύμα όταν εξέλθει από τον άνθρωπο περιέρχεται και ζητάει τόπο να αναπαυθεί, και όταν δεν βρει, τι κάνει? Ξαναπάει πίσω να κάνει επίθεση. Ξαναπάει να κάνει επίθεση στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει εκείνη την ώρα που έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί, τι να πεις? Αντισταθείς στο διάβολο, θα υποταχθείς στο Θεό και ο Κύριος θα χαίρεται και οι άγγελοι και ο διάβολος θα φρύτει και θα φύγει. Και θα φύγει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε τον ουρανό χαρούμενο? Ναι. Σκέψου το. Ότι κάθε φορά που παίρνεις μια νίκη, κάθε μέρα της ζωής σου, σε κάθε νίκη, οι άγγελοι στείλουν χορό και πανηγύρι. Χορό και πανηγύρι. Αμήν. Και δοξάζουν τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, αδερφοί, γιατί σαν να είμαστε μέσα σε ένα κουβούκλιο προστατευμένοι, που δεν περνάνε ούτε βόμβες ούτε τίποτα, και είναι η χάρη του Θεού αυτή η οποία σε φυλάει, καθώς βαδίζεις υπάκους μέσα στο θέλημά Του. Αμήν. Αμήν. Ξέρεις ότι ο Κύριος το έχει κάνει έτσι, αδερφοί, ώστε και αν και λίγοι να είναι οι Άγιοι. Θυμάστε όταν πήγαν οι τρεις άγγελοι να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα και έπιασε τη συζήτηση ο Αβραάμ με τον Κύριο, με τον άγγελο ο οποίος φανέρωνε την παρουσία του Θεού και του λέει ξεκίνησε από τα 50. Και αν είναι 50, στην πόλη θα την καταστρέψεις. 40, 30, 20, 10. Για τους 10 ο Θεός τι είπε? Και 10 να είναι, δεν την καταστρέφω την πόλη. Και 10. Που σημαίνει ότι ενώσο είναι οι Άγιοι πάνω στην παρουσία του προσώπου της γης, ο Κύριος τι κάνει τη γη? Τη φυλάει, τη συντηρεί. Τη συντηρεί, αλλά περιμένει από μας να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε. Οπότε όλο το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Είμαστε εδώ εμείς στη γενιά μας για να κάνουμε τη μάχη μας και να νικήσουμε. Γιατί λέει αυτός ο οποίος θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος να πεις ότι εγώ θα φτάσω στον ουρανό και ας μην νικήσω. Όχι. Θα νικήσεις τον διάβολο, θα νικήσεις τις δυνάμεις του με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου. Και νικώντας θα μπεις με θρίαμβο μέσα στην παρουσία του. Του Θεού. Σκέψου ότι όταν είναι κάποιος αδερφός ηλικιωμένος, ο οποίος φεύγει και μπαίνει μέσα στην παρουσία του Θεού, αυτό που λέμε είναι ότι εντάξει, μπορεί να θλιβόμαστε, αλλά ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Νίκησε! Ο διάβολος τον έχασε για πάντα. Τον έχασε και ασφαλίστηκε μέσα στην παρουσία του Θεού. Οπότε γι' αυτό μονάχα αξίζει να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι, γιατί μπήκε μέσα στη βασιλεία του Θεού και σφραγίστηκε, τελείωσε. Ποιανού είναι το θέμα μετά? Εμάς. Να συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να μπούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους μέσα στην παρουσία του Θεού. Με όλους τους Αγίους θα εφρανθώ εκεί, λέει ο ύμνος. Αμήν. Να χαρούμε μαζί με όλους τους Αγίους στα επουράνια του. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έχουμε μόνο να νικήσουμε ενάντια στο σκοτάδι. Αυτό ακριβώς που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους το 6:12. Τι μας λέει ο Παύλος, πώς είναι η μάχη μας? Λέει, διότι δεν είναι η πάλη μας εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Έχουμε να κάνουμε μάχη, αδερφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είμαστε από την πλευρά των θριαμβευτών, των νικητών. Και θα κάνουμε τη μάχη μας εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής και θα είμαστε οι θριαμβευτές. Περιμένουμε αυτή την ώρα, αδερφοί, που λέει στην Αποκάλυψη, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τώρα έγινε, λέει, η σωτηρία. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Θα φωνάξουν όλοι οι Άγιοι. Και ήκουσα φωνή μεγάλη, λέγουσα εν τον ουρανό. Ποιοι φωνάζουνε? Εμείς δηλαδή. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος. Κατερρίφθη αυτό το οποίο ζούσαμε νομικά όλα τα χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης, θα έρθει η ώρα που θα το γευτούμε και εμπειρικά. Θα είμαστε μέσα στο θρόνο. Θα καθόμαστε μέσα στο θρόνο και δεν θα χρειάζεται να ψαχουλεύεις να λες είμαι, δεν είμαι, τώρα πού είμαι. Και θα είναι ο διάβολος κάτω. Θα χάσει τη θέση του για πάντα θέση. Αυτό το δικαίωμα που είχε εξαιτίας της αμαρτίας να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί, θα πέσει. Γι' αυτό λέει ουέις τους κατοικούντας επί τη γη, γιατί έρχεται ο διάβολος και έχει θυμό μέγα, γιατί τελείωσε πλέον, τελείωσε. Και είμαστε σε αυτή την ώρα τώρα να μπούμε εκεί μέσα. Θα νικήσουμε, αδερφοί? Με τη χάρη του θα φτάσουμε εκεί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως ίσκε μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 29. Και ο Ιακώβ κίνησε και πήγε στην γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και να ένα πηγάδι στην πεδιάδα. Και να υπήρχαν εκεί τρία κοπάδια προβάτων που αναπαύονταν κοντά του, επειδή από εκείνο το πηγάδι πότιζαν τα κοπάδια. Και υπήρχε μια μεγάλη πέτρα επάνω στο στόμιο του πηγαδιού. Και όταν μαζεύονταν εκεί όλα τα κοπάδια, αποκυλούσαν την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού και πότιζαν τα κοπάδια. Έπειτα έβαζαν ξανά την πέτρα επάνω στο στόμιο του πηγαδιού στον τόπο της. Και ο Ιακώβ είπε σε αυτούς, «Αδελφοί, από πού είστε?» Και εκείνοι είπαν, «Είμαστε από τη Χαράν». Και τους είπε, «Γνωρίζετε τον Λάβαν, τον γιο του Ναχώρ?» Και εκείνοι είπαν, «Τον γνωρίζουμε». Και τους είπε, «Η γέννη?» Και εκείνοι είπαν, «Η γέννη, και να, η Ραχήλ, η κόρη του, έρχεται μαζί με τα πρόβατα». Και είπε, «Να, μένει ακόμα αρκετό μέρος της ημέρας. Δεν είναι ώρα να αποσυρθούν τα χτίνη. Ποτίστε τα πρόβατα και πηγαίνετε να τα βοσκίσετε». Και εκείνοι είπαν, «Δεν μπορούμε μέχρι ότου μαζευτούν όλα τα κοπάδια για να αποκυλήσουν την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού. Τότε ποτίζουμε τα πρόβατα». Και ενώ μιλούσε ακόμα σε αυτούς, ήρθε η Ραχήλ μαζί με τα πρόβατα του πατέρα της, επειδή αυτή τα έβοσκε. Και καθώς ο Ιακώβ είδε τη Ραχήλ, τη θυγατέρα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, και τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, πλησίασε ο Ιακώβ και αποκύλησε την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του. Και ο Ιακώβ φίλησε τη Ραχήλ και υψώνοντας τη φωνή του έκλαψε. Και ο Ιακώβ ανήγγειλε στη Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατέρα της και ότι είναι γιος της Ραβέκας. Και εκείνη τρέχοντας ανήγγειλε το πράγμα στον πατέρα της. Και καθώς ο Λάβαν άκουσε το όνομα του Ιακώβ, του γιου της αδελφής του, έτρεξε σε συνάντησή του. Και αφού τον εναγκαλίστηκε, τον φίλησε και τον έφερε στο σπίτι του. Και ο Ιακώβ διηγήθηκε στο Λάβαν όλα όσα είχαν γίνει. Κι είπε σε αυτόν ο Λάβαν, «Βέβαια, κόκαλό μου και σάρκα μου είσαι». Και κατοίκησε μαζί του ένα μήνα. Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Επειδή είσαι αδερφός μου, γι' αυτό θα δουλεύεις σε μένα δωρεάν. Πες μου, ποιος θα είναι ο μισός σου?» Και ο Λάβαν είχε δύο θυγατέρες. Το όνομα της μεγαλύτερης ήταν Λία και το όνομα της μικρότερης Ραχήλ. Της Λίας όμως τα μάτια ήσαν ασθενικά και η Ραχήλ ήταν ωραία σε παράστημα και όμορφη στην όψη. Και ο Ιακώβ αγάπησε τη Ραχήλ και είπε, «Θα δουλεύω σε σένα 7 χρόνια για τη Ραχήλ, τη μικρότερη θυγατέρα σου». Και ο Λάβαν είπε, «Καλύτερα να τη δώσω σε σένα παρά να τη δώσω σε άλλον άνδρα. Κατοίκησε μαζί μου». Και ο Ιακώβ δούλεψε για τη Ραχήλ 7 χρόνια και του φαίνονταν σαν λίγες μέρες εξαιτίας της αγάπης του για αυτήν. Και ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν, «Δώσε μου τη γυναίκα μου, επειδή εκπληρώθηκαν οι ημέρες μου, για να μπω μέσα σε αυτή». Και ο Λάβαν συγκέντρωσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και έκανε συμπόσιο. Και το βράδυ, παίρνοντας τη Λία τη θυγατέρα του, την έφερε σε αυτόν και μπήκε σε αυτή. Και ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Λία για υπηρέτριά της την Ζελφά, την υπηρέτριά του. Και το πρωί, να, αυτή ήταν η Λία. Και είπε στο Λάβαν, «Τι είναι τούτο που έκανες σε μένα? Δεν δούλεψα σε σένα για τη Ραχήλ? Και γιατί με εξαπάτησες?» Και ο Λάβαν είπε, «Δεν γίνεται έτσι στον τόπο μας να δίνεται η μικρότερη πριν από τη μεγαλύτερη. Εκπλήρωσε την εβδομάδα της και θα σου δώσω και αυτή, αντί της εργασίας την οποία θα κάνεις σε μένα ακόμη 7 χρόνια. Και ο Ιακώβ έκανε έτσι και εξεπλήρωσε την εβδομάδα της και του έδωσε τη Ραχήλ τη θυγατέρα του για γυναίκα. Και ο Λάβαν έδωσε στη θυγατέρα του τη Ραχήλ για υπηρέτριά της την Βαλάν, την υπηρέτριά του. Και ο Ιακώβ μπήκε και στη Ραχήλ και αγάπησε τη Ραχήλ περισσότερο από τη Λία και δούλεψε σε αυτόν άλλα 7 χρόνια ακόμα. Και βλέποντας ο Κύριος ότι η Λία ήταν μισητή, άνοιξε τη μήτρα της. Και η Ραχήλ ήταν στήρα. Και η Λία συνέλαβε και γέννησε γιο και αποκάλεσε το όνομά του Ρουβίν, επειδή είπε, Είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσή μου. Τώρα λοιπόν θα με αγαπήσει ο άντρας μου». Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Επειδή ο Κύριος άκουσε ότι μισούμε, γι' αυτό μου έδωσε ακόμα και αυτόν». Και αποκάλεσε το όνομά του Σιμεών. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Τώρα αυτή τη φορά ο άνδρας μου θα ενωθεί μαζί μου, επειδή γέννησα σε αυτόν τρεις γιους». Γι' αυτό τον ονόμασε Λεβί. Και συνέλαβε ξανά και γέννησε γιο και είπε: «Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο». Γι' αυτό αποκάλυψε το όνομά του Ιούδα και έπαυσε να γεννάει. Η γένεση, κεφάλαιο 300. Και όταν η Ραχήλ είδε ότι δεν τεκνοποίησε στον Ιακώβ, η Ραχήλ φθόνησε την αδελφή της και είπε στον Ιακώβ: «Δώσε μου παιδιά, είδε μη εγώ πεθαίνω». Και άναψε ο θυμός του Ιακώβ εναντίον της Ραχήλ και είπε: «Μήπως εγώ είμαι αντί του Θεού που σε εστέρισε από τον καρπό της κοιλιάς». Και εκείνη είπε: «Να η υπηρέτριά μου η Βαλά, μπες μέσα σε αυτή και θα γεννήσει επάνω στα γόνατά μου για να αποκτήσω κι εγώ παιδιά από αυτή». Και του έδωσε τη Βαλά, την υπηρέτριά της, για γυναίκα. Και ο Ιακώβ μπήκε μέσα σε αυτή. Και η Βαλά συνέλαβε και γέννησε γιο στον Ιακώβ. Και η Ραχήλ είπε: «Ο Θεός με έκρινε και άκουσε για τη φωνή μου και μου έδωσε γιο. Γι' αυτό αποκάλεσε το όνομά του Δαν». Και η Βαλά, η υπηρέτρια της Ραχήλ, συνέλαβε ξανά και γέννησε δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Και η Ραχήλ είπε: «Πάλεψα δυνατή πάλι με την αδελφή μου και υπερίσχυσα». Και αποκάλεσε το όνομά του Νεφθαλή. Και όταν η Λία είδε ότι έπαυσε να γεννάει, πήρε τη Ζελφά, την υπηρέτριά της, και την έδωσε στον Ιακώβ για γυναίκα. Και η Ζελφά, η υπηρέτρια της Λίας, γέννησε γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Έρχεται ευτυχία». Και αποκάλεσε το όνομά του Γάδ. Και η Ζελφά γέννησε, η υπηρέτρια της Λίας, δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Μακάρια είμαι εγώ, επειδή θα με μακαρίζουν οι γυναίκες». Και αποκάλυψε το όνομά του Ασύρ. Και ο Ρουβίν πήγε τις ημέρες του θερισμού του σιταριού και βρήκε μανδραγόρες στο χωράφι και τους έφερε στη Λία, τη μητέρα του. Και η Ραχήλ είπε στη Λία: «Δώσε μου παρακαλώ από τους μανδραγόρες του γιού σου». Και εκείνη της είπε: «Μικρό πράγμα είναι ότι πήρες τον άνδρα μου και θέλεις να πάρεις και τους μανδραγόρες του γιού μου». Και η Ραχήλ είπε: «Λοιπόν, ας κοιμηθεί μαζί σου αυτή τη νύχτα για τους μανδραγόρες του γιού σου». Και ο Ιακώβ ήρθε το βράδυ από το χωράφι και η Λία, βγαίνοντας σε συνάντησή του, είπε: «Σε μένα θα μπεις μέσα, επειδή σε μίσθωσα με μισθό τους μανδραγόρες του γιού μου». Και κοιμήθηκε μαζί της εκείνη τη νύχτα. Και ο Θεός εισάκουσε τη Λία και συνέλαβε και γέννησε στον Ιακώβ πέμπτο γιο. Και η Λία είπε: «Ο Θεός μου έδωσε το μισθό μου, επειδή έδωσα την υπηρέτριά μου στον άνδρα μου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ισάχαρ. Και η Λία συνέλαβε ξανά και γέννησε έκτο γιο στον Ιακώβ. Και η Λία είπε: «Ο Θεός με πρίκησε με καλή πρίκα. Τώρα ο άνδρας μου θα κατοικήσει μαζί μου, επειδή γέννησα σε αυτόν έξι γιους». Και αποκάλεσε το όνομά του Ζαβουλών. Και ύστερα από αυτά γέννησε θυγατέρα και αποκάλυψε το όνομά της Δίνα. Και ο Θεός θυμήθηκε τη Ραχήλ και ο Θεός την εισάκουσε και άνοιξε τη μήτρα της. Και συνέλαβε και γέννησε γιο και είπε: «Ο Κύριος αφαίρεσε την τροπή μου». Και αποκάλυψε το όνομά του Ιωσήφ λέγοντας: «Ο Θεός να προσθέσει σε μένα και άλλον γιο». Και αφού η Ραχήλ γέννησε τον Ιωσήφ, είπε ο Ιακώβ στο Λάβαν: «Εξαπόστηλε με για να πάω στον τόπο μου και στην πατρίδα μου. Δώσε μου τις γυναίκες μου και τα παιδιά μου για τις οποίες σε δούλεψα, για να πάω, επειδή εσύ γνωρίζεις τη δούλεψή μου με την οποία σε δούλεψα». Και ο Λάβαν του είπε: «Σε παρακαλώ, να βρω χάρη μπροστά σου. Γνώρισα εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτία σου». Και είπε: «Καθόρισε μου το μισθό σου και θα στον δώσω». Και εκείνος του είπε: «Εσύ γνωρίζεις με ποιο τρόπο σε δούλεψα και πόσα έγιναν τα χτίνη σου μαζί μου, επειδή όσα είχες πριν από μένα ήσαν λίγα και τώρα αυξήθηκαν σε πλήθος. Και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου. Και τώρα πότε θα προβλέψω κι εγώ για την οικογένειά μου?» Και εκείνος είπε: «Τι να σου δώσω?» Και ο Ιακώβ είπε: «Δεν θα μου δώσεις τίποτε, αν μου κάνεις αυτό το πράγμα. Θα βόσκω ξανά το κοπάδι σου και θα το φυλάτω. Να περάσω σήμερα μέσα από όλο το κοπάδι σου, διαχωρίζοντας από εκεί κάθε πρόβατο που έχει στίγματα και κοιλίδες και κάθε μελανοπό ανάμεσα στα αρνιά και όποιο έχει κοιλίδες και στίγματα ανάμεσα στα κατσίκια. Και αυτά να είναι ο μισθός μου. Και στο εξής, η δικαιοσύνη μου θα μαρτυρήσει για μένα όταν έρθει μπροστά σου για το μισθό μου. Κάθε τι που δεν είναι με στίγματα και κοιλίδες ανάμεσα στα κατσίκια και μελανοπό ανάμεσα στα αρνιά θα θεωρηθεί κλεμμένο από μένα. Και ο Λάβαν είπε, εντάξει, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου. Και την ημέρα εκείνη διαχώρισε τους τράγους, τους παρδαλούς και κυλιδωτούς και όλες τις κατσίκες, όσες είχαν στίγματα και κυλίδες, όλα όσα ήσαν διάλευκα και όλα τα μελανοπά ανάμεσα στα αρνιά και τα έδωσε στα χέρια των γιών του. Και έβαλε ένα δρόμο 3 ημερών ανάμεσα στον εαυτό του και στον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ έβοσκε το υπόλοιπο από το κοπάδι του Λάβαν. Και ο Ιακώβ πήρε για τον εαυτό του χλωρές ράβδους από λεύκη και καρυδιά και πλάτανο και τις ξελέπησε με άσπρα λεπίσματα ώστε φαινόταν το άσπρο που ήταν πάνω στις ράβδους. Και έβαλε τις ράβδους, τις οποίες ξελέπησε στα αυλάκια του νερού, στις ποτίστρες, όπου τα κοπάδια έρχονταν να πίνουν για να συλλαμβάνουν τα κοπάδια ενώ έρχονταν να πίνουν. Και τα κοπάδια συλλάμβαναν καθώς έβλεπαν τις ράβδους και γεννούσαν πρόβατα παρδαλά με στίγματα και κυλιδωτά. Και ο Ιακώβ διαχώρισε τα αρνιά και έστρεψε τα πρόσωπα των προβάτων του κοπαδιού του Λάβαν προς τα παρδαλά και προς όλα τα μελανοπά. Και έβαλε χωριστά τα δικά του κοπάδια και δεν τα έβαλε μαζί με τα πρόβατα του Λάβαν. Και κατά την εποχή που τα πρώιμα πρόβατα έρχονταν σε σύλληψη, ο Ιακώβ έβαζε τις ράβδους στα αυλάκια μπροστά στα μάτια του κοπαδιού για να συλλαμβάνουν βλέποντας στις ράβδους. Και όταν τα πρόβατα ήσαν όψιμα, δεν τα έβαζε. Και έτσι τα όψιμα ήσαν του Λάβαν και τα πρώιμα του Ιακώβ. Και ο άνθρωπος αυξήθηκε σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό και απέκτησε πολλά κοπάδια και δούλες και δούλους και καμήλες και γαϊδούρια. Ψαλμός 31. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα, Κύριε, έλπισα. Ας μην τροπιαστώ στον αιώνα. Μέσα στη δικαιοσύνη σου, σώσε με. Στρέψε το αυτί σου προς εμένα. Κάνε γρήγορα να με ελευθερώσεις. Γίνε σε μένα ισχυρός βράχος. Σπίτι καταφυγής για να με σώσεις. Επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου και ένεκα το όνοματό σου, οδήγησέ με και διάθρεψέ με. Βγάλε με από την παγίδα που έκρυψαν για μένα, επειδή εσύ είσαι η δύναμή μου. Στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Εσύ με λύτρωσες, Κύριε, ο Θεός της αλήθειας. Μίσησα εκείνους που προσέχουν στις ματιότητες του ψεύδους. Εγώ όμως ελπίζω στον Κύριο. Θα αγάλωμαι και θα εφραίνομαι στο έλεό σου. Επειδή είδες τη θλίψη μου, γνώρισες τη ψυχή μου μέσα σε στεναχώριες και δεν με συνέκλεισες στο χέρι του εχθρού. Έστησες τα πόδια μου σε ευρυχωρία. Κύριε, ελέησέ με, επειδή είμαι μέσα σε θλίψη. Μαράθηκε το μάτι μου από τη λύπη, η ψυχή μου και η κοιλιά μου. Επειδή η ζωή μου χάθηκε μέσα σε οδύνη και τα χρόνια μου μέσα σε στεναγμούς. Η δύναμή μου αδυνάτησε από ταλαιπωρίες και τα κόκαλά μου καταφθάρηκαν. Σε όλους τους εχθρούς μου έγινα όνειδος και στους γείτονές μου υπερβολικά και φόβος στους γνωστούς μου. Εκείνοι που με έβλεπαν έξω έφευγαν από εμένα. Ξεχάστηκα από την καρδιά σαν νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο σκεύος. Επειδή άκουσα τον ονειδισμό από πολλούς, φόβος υπήρχε από παντού. Όταν έκαναν συμβούλιο εναντίον μου, μηχανεύτηκαν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Αλλά εγώ, Κύριε, έλπισα σε σένα. Είπα, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου είναι η κερί μου. Λύτρωσε με από τα χέρια των εχθρών μου και από εκείνους που με καταδιώκουν. Επίλαμψε το πρόσωπό σου επάνω στο δούλο σου. Σώσε με μέσα στο έλεό σου. Κύριε, ας μην τροπιαστώ, επειδή σε επικαλέστηκα. Ας ντροπιαστούν οι ασεβείς. Ας σιωπήσουν μέσα στον άδη. Τα χείλη, τα δόλια ας γίνουν άλαλα, τα οποία μιλούν σκληρά ενάντια στο δίκαιο, με υπερηφάνεια και καταφρόνηση. Πόσο μεγάλη είναι αγαθότητά σου, την οποία φύλαξες σε εκείνους που σε φοβούνται και ενέργησες σε εκείνους που ελπίζουν σε σένα. μπροστά στους γιους των ανθρώπων. Θα τους κρύψεις στον απόκρυφο τόπο του προσώπου σου από την αλαζονία των ανθρώπων. Θα τους κρύψεις μέσα σε σκηνή από την αντιλογία των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος επειδή έκανε θαυμαστό το ελαιός του απέναντί μου, μέσα σε οχυρή πόλη. Και μέσα στην έκπληξή μου εγώ είπα, απορρίφθηκαν μπροστά από τα μάτια σου. Όμως εσύ άκουσες τη φωνή των δεήσεών μου όταν βόησα σε σένα. Αγαπήστε τον Κύριο όλοι οι όσοι του. Ο Κύριος φυλάτει τους πιστούς και ανταποδίδει περισσά σε εκείνους που πράττουν την υπερηφάνεια. Ανδρίζεστε και η καρδιά σας ασκρατεωθεί όλοι εσείς που ελπίζετε στον Κύριο. Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Μασχίλ. Μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Όταν αποσιώπησα, τα κόκαλά μου πάλιωσαν από τον ορολιγμό μου όλη την ημέρα. Επειδή η μέρα και νύχτα το χέρι σου έγινε βαρύ επάνω μου. Η υγρότητά μου μεταβλήθηκε σε καλοκαιριάτικη ξηρασία. Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου. Και εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Γι' αυτό κάθε όσιος θα προσεύχεται σε σένα σε πρέποντα καιρό. Βέβαια, σε κατακλυσμό πολλών νερών, αυτά δεν θα τον αγγίζουν. Εσύ είσαι η σκέπη μου. Θα με φυλάτεις από θλίψη. Με αγαλία συλλήτρωσης θα με περικυκλώνεις. Εγώ θα σε συνετίσω και θα σε διδάξω τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατάς. Θα σε συμβουλεύω. Επάνω σου θα είναι το μάτι μου. Μη γίνεστε σαν άλογα, σαν μουλάρια στα οποία δεν υπάρχει σύνεση, που το στόμα τους πρέπει να συγκρατιέται με φήμωτρο και χαλινάρι, αλλιώς δεν θα σε πλησίαζαν. Οι μάστιγες του ασεβή είναι πολλές. Εκείνον όμως που ελπίζει στον Κύριο, έλεος θα τον περικυκλώνει. Εφραίνεστε στον Κύριο δίκαιοι και αγάλεστε και αλλάξτε όλοι εσείς οι ευθύς στην καρδιά.
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι γραμμένο «Να, στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, κάντε ίσια τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά παρουσιάστηκε ο Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυθε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Και πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και όλοι οι Ιεροσολυμίτες και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη καθώς ομολογούσαν φανερά τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα ποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Εκείνες τις μέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια. «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο ήταν 40 μέρες και αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στην Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα του Θεού. Έλεγε «Συμπληρώθηκε ο καθορισμένος καιρός και έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, τον αδερφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον αδερφό του, τον Ιωάννη, να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί άφησαν τότε το πατέρα τους, το Ζεβεδαίο, στο ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Έμεναν κατάπληκτοι οι άνθρωποι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή τους ήταν κάποιος άνθρωπος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράυγασε λέγοντας: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους: «Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η διδασκαλία του είναι καινούρια και μιλάει με αυθεντία. Ακόμη και τα δαιμονικά πνεύματα διατάζει και τον υπακούνε». Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Όταν βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα, με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το σούρπο, όταν έδυσε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους, και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν άφηνε όμως τα δαιμόνια να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. Το πρωί, πολύ πριν ακόμη φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Έτρεξαν όμως κατόπιν του ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Και εκείνος τους λέει: «Πάμε αλλού, στα γειτονικά χωριά, για να κηρύξω εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Πήγε λοιπόν και κήρυτε στις συναγωγές τους σε όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω, να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως τότε έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντάς τον έξω, ο Ιησούς του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε: «Πρόσεξε, μην πεις τίποτα σε κανένα, για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι καθόρισε ο Μωυσής». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από όλα τα μέρη. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Όταν ύστερα από μερικές μέρες μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι, συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε προς αυτόν κουβαλώντας ένα παράλυτο που τον βάσταζαν 4 άτομα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους: «Πώς μιλάει αυτός έτσι? Προσβάλλει το Θεό. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονταν και τους λέει: «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να του πω: σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέει στον παράλυτο, «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και αμέσως πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που θαύμαζαν όλοι και δόξαζαν το Θεό λέγοντας, «Τέτοια πράγματα ποτέ ως τώρα δεν είδαμε». Πήγε πάλι ο Ιησούς προς τη λίμνη. Όλος ο κόσμος ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Και ενώ προχωρούσε, είδε το Λεβί, το γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί τους στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Και ήταν πολλοί αυτοί που τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξη των Φαρισαίων, βλέποντας ότι τρώει με τέτοιους ανθρώπους, έλεγαν στους μαθητές του, «Τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς». Και ο Ιησούς που άκουσε τους λέει, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω αυτούς που νομίζουν ότι είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Όταν κάποτε νίστευαν οι μαθητές του Ιωάννη και οι Φαρισαίοι, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού, «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Και τους είπε ο Ιησούς, «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο είναι μαζί τους ο γαμπρός? Όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν εκείνη τη μέρα. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα, γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά σκιά, γιατί αλλιώς το κρασί θα κάνει να σκάσουν τα σκιά και έτσι και το κρασί και τα σκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά». Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του ενώ περπατούσαν έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν, «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο». Και τους λέει, «Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του? Μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που ο αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνο οι ιερείς, και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του». Και τους έλεγε ο Ιησούς, «Το Σάββατο θεσπίστηκε για χάρη του ανθρώπου. Δεν πλάστηκε ο άνθρωπος για να τηρεί το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 31. Και ήκουσε ο Ιακώβ τους λόγους των υιών του Λάβαν, λεγόντων, ο Ιακώβ έλαβε πάντα τα υπάρχοντα του πατρός ημών, και εκ των υπαρχόντων του πατρός ημών απέκτησε πάσαν την δόξαν ταύτην. Και είδεν ο Ιακώβ το πρόσωπον του Λάβαν, και ειδού δεν ήτο προς αυτόν ως χθες και προχθές. Είπε δε ο Κύριος προς τον Ιακώβ, «Επίστρεψον εις την γην των πατέρων σου και εις την συγγένειάν σου, και θέλω είστε μετά σου». Τότε έστειλεν ο Ιακώβ και κάλεσε την Ραχήλ και την Λίαν εις την πεδιάδα προς το πίμνιον αυτού, και είπε προς αυτάς, «Βλέπω το πρόσωπον του πατρός σας, ότι δεν είναι προς εμέ ως χθες και προχθές. Ο Θεός όμως του πατρός μου εστάθη μετε μου, και εσείς εξεύρετε ότι εν όλη τη δυνάμη μου εδούλευσα τον πατέρα σας. Αλλά ο πατήρ σας με υπάτησε και ήλαξε τους μισθούς μου δεκάκης. Πλην ο Θεός δεν αφήκεν αυτόν να με κακοποιήσει, ότε έλεγεν ούτω, τα ποικίλα θέλουσιν είστε ο μισθός σου, τότε άπαν το πίμνιον έγινα ποικίλα. Και ότε έλεγεν ούτω, τα παρδαλά θέλουσιν είστε ο μισθός σου, τότε άπαν το πίμνιον έγινα παρδαλά. Ούτως αφήρεσεν ο Θεός το πίμνιον του πατρός σας και έδωκεν εις εμέ. Και καθόν καιρόν συνελάμβανε το πίμνιον, ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον κατόναρ, και ειδού οι τράγοι και οι κρύοι, οι αναβαίνοντες επί τα πρόβατα και τα σέγας, ήσαν παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Και μη είπεν ο άγγελος του Θεού κατόναρ, Ιακώβ, και είπα, ειδού εγώ. Και είπεν, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου, και ειδέ πάντα στους τράγους και τους κρυούς, τους αναβαίνοντας επί τα πρόβατα και τα σέγας, ότι είναι παρδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Διότι είδον πάντα όσα κάμνει εισέ ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισα στην στήλην και όπου ευχήθης ευχήν προς εμέ. Σηκώθητη τώρα, έξελθε εκ της γης ταύτης και επίστρεψον εις την γην της συγγενείας σου. Και απεκρίθησαν η Ραχήλ και η Λία και είπαν προς αυτόν, «Έχομεν ημείς πλέον μερίδιον ή κληρονομίαν εν το οίκο του πατρός ημών, δεν εθεωρήθημεν υπ' αυτού ως ξένε, διότι επόλυσεν ημάς και ακόμη ολοκλήρως κατέφαγε το αργύριον ημών. Όθεν πάντα τα πλούτη τα οποία αφήρεσεν ο Θεός από του πατρός ημών, είναι ημών και των τέκνων ημών. Τώρα λοιπόν κάμε όσα σι είπεν ο Θεός». Τότε σηκωθείς ο Ιακώβ, έβαλε τα παιδεία αυτού και τας γυναίκας αυτού επί τα σκαμήλους, και απήγαγε πάντα τα κτίνη αυτού και πάντα τα αγαθά αυτού τα οποία απέκτησε, το πίμνιον της αποκτήσεως αυτού, το οποίον απέκτησεν εις Παδάν Αράμ, δια να απέλθει προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού εις γην Χαναάν. Ο δε Λάβαν είχε ενυπάγει δια να κουρεύσει τα πρόβατα αυτού, και η Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατρός αυτής. Έκρυψε δε ο Ιακώβ την φυγήν αυτού εις τον Λάβαν των Σύρων, μη αναγγείλας προς αυτόν ότι αναχωρεί. Και έφυγεν αυτός με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού και εσηκώθη και διέβη των ποταμών και διευθύνθη προς το όρος Γαλάδ. Και την τρίτην ημέραν ανηγγέλθη προς τον Λάβαν ότι έφυγεν ο Ιακώβ και παραλαβών τους αδελφούς αυτού με θεαυτού κατεδίωξεν ο πίσω αυτού οδόν 7 ημερών και επρόφθασεν αυτόν εν το όρι Γαλάδ. Ήλθε δε ο Θεός προς Λάβαν των Σύρων κατόναρ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ». Επρόφθασε λοιπόν ο Λάβαν τον Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ είχε στήσει την σκηνήν αυτού επί του όρους. Ο δε Λάβαν, μετά των αδελφών αυτού, εσκήνωσεν επί του όρους Γαλάδ. Και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Τι έκαμες, και γιατί έκρυψας εις εμέ την φυγήν σου, και απήγαγες στα στιγατέρας μου ως εχμαλό τους μαχαίρας, γιατί έφυγες κρυφίως, και έκλεψας σε αυτόν απ' εμού, και δεν μη εφανέρωσας τούτο, διότι εγώ ήθελον σε εξαποστείλει με τεφροσύνης και με τα ασμάτων, με τα τυμπάνων και κιθάρας. Και δεν με ηξίωσας, μη δεν αφιλήσω τους ιούς μου και τα στιγατέρας μου. Τώρα αφρόνος έπραξας τούτο. Δυνατή είναι η χείρ μου να σας κακοποιήσει. Πλην ο Θεός του πατρός σας, χθες τη νύχτα είπε προς εμέ λέγον: «Φυλάχθητη, μη λαλήσεις σκληρά προς τον Ιακώβ. Τώρα λοιπόν έστω, ανεχώρησας, επειδή επιθύμησας πολύ τον οίκον του πατρός σου, αλλά γιατί έκλεψας τους θεούς μου?» Και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν: «Έφυγον, επειδή εφοβήθην, διότι είπον, μήπως αφαιρέσεις τα στιγατέρα σου απεμού. Ισόντινα όμως έβρις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Έμπροσθεν των αδελφών ημών, γνώρισον τι ευρίσκεται εις εμέ εκ των ειδικών σου και λάβε. Διότι δεν ήξευρον ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ είχε κλέψει αυτούς. Εισήλθε λοιπόν ο Λάβαν εις την σκηνήν του Ιακώβ και εις την σκηνήν της Λίας και εις τα σκηνάς των δύο θεραπενών, αλλά δεν έβρικεν αυτούς. Τότε εξήλθεν εκ της σκηνής της Λίας και εισήλθεν εις την σκηνήν της Ραχήλ. Η δε Ραχήλ είχε λάβει τα είδωλα και βάλει αυτά εις Σαμάριον καμήλου και εκάθητο επ' αυτά. Και ερευνήσας ο Λάβαν όλην την σκηνήν, δεν έβρικεν. Η δε είπε προς τον πατέρα αυτής: «Ας μη φανεί βαρύ εις τον κυριόν μου, διότι δεν δύναμαι να σηκωθώ έμπροσθεν σου, επειδή έχω τα γυναικεία». Και αυτός ηρεύνησεν, αλλά δεν έβρικε τα είδωλα. Και οργίστη ο Ιακώβ και επέπληξε τον Λάβαν, και αποκριθείς ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν: «Τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμάρτημά μου ότι κατεδίωξας ο πίσω μου, αφού ηρεύνησας πάντα τα σκεύη μου, τι έβρικας εκ πάντων των σκευών της οικίας σου? Θες αυτό εδώ, έμπροσθεν των αδελφών μου και των αδελφών σου, διανακρίνωση μεταξύ των δύο ημών. 20 έτη είναι τώρα, αφότου είμαι μετά σου. Τα πρόβατά σου και εέγε σου δεν ιτεκνώθησαν και τους κρυούς του ποιμνίου σου δεν έφαγον. Θηριάλωτον δεν έφερα εισέ. Εγώ επλήρωνον αυτό. Από τις χειρός μου εζήτης ότι με εκλέπτετο την ημέραν ή ότι με εκλέπτετο την νύχτα. Την ημέραν εκαιόμην υπό του καύματος και τη νύχτα υπό του παγετού. Και έφυγεν ο ύπνος από τον οφθαλμόν μου. 20 έτη ήδη ευρίσκομαι εν τη οικία σου. 14 έτη σε δούλευσα δια τας δύο σου θυγατέρας και 6 έτη δια τα πρόβατά σου και ήλαξας των μισθών μου δεκάκης. Εάν ο Θεός του πατρός μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήτο μετεμού, βέβαια κενόν ήθελες με εξαποστείλει τώρα. Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρία μου και τον κόπον των χειρών μου και σε ήλεγξεν εχθές τη νύχτα». Και αποκριθείς ο Λάβαν είπε προς τον Ιακώβ: «Εθυγατέρες αυτε είναι θυγατέρες μου και η ούτη η μου και τα πρόβατα ταύτα πρόβατά μου και πάντα όσα βλέπεις είναι η δικά μου. Και τι να κάμω σήμερον εις τα θυγατέρας μου ταύτας ή εις τα τέκνα αυτών τα οποία εγέννησαν? Ελθέ λοιπόν τώρα, ας κάμωμεν συνθήκην εγώ και εσύ, για να είναι εις μαρτύριον μεταξύ εμού και σου». Και έλαβεν ο Ιακώβ λίθον και έστησεν αυτόν στήλην. Και είπεν ο Ιακώβ προς τους αδελφούς αυτού: «Συνάξατε λίθους». Και έλαβον λίθους και έκαμον σωρών και έφαγον εκεί επί του σωρού. Και ο μεν Λάβαν εκάλεσε αυτόν Ιεγάρ Σαχαδουθά, ο δε Ιακώβ εκάλεσεν αυτόν Γαλέεδ. Και είπεν ο Λάβαν: «Ο σωρός ούτος είναι σήμερον μαρτύριον μεταξύ εμού και σου. Δια τούτο εκαλέστη το όνομα αυτού Γαλέεδ. Και Μισπά, διότι είπεν, ας επιβλέψει ο Κύριος αναμέσων εμού και σου, όταν αποχωριστόμεν ο εις από του άλλου. Εάν ταλαιπωρήσεις τα στιγατέρας μου, ή εάν λάβεις άλλας γυναίκας εκτός των θυγατέρων μου, δεν είναι ουδής με θυμών. Βλέπε, ο Θεός είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου». Και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ: «Ιδού ο σωρός ούτος, και ιδού η στήλη αυτή, την οποίαν έστησα μεταξύ εμού και σου. Ο σωρός ούτος είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον, ότι εγώ δεν θέλω διαβή των σωρών τούτων προσέ, ούτε εσύ θέλεις διαβή των σωρών τούτων και τη στήλη ταύτην προς εμέ δια κακών. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχόρ, ο Θεός του πατρός αυτών, ας κρίνει αναμέσων ημών. Ο δε Ιακώβ όμωσεν εις τον φόβον του πατρός αυτού Ισαάκ. Τότε έθισεν ο Ιακώβ θυσίαν επί του όρους και προσεκάλεσε τους αδελφούς αυτού δια να φάγω συνάρτων. Και έφαγον άρτων και διενυκτέρευσαν επί του όρους. Και σηκωθείς ο Λάβαν εν ωρίς το πρωί εφίλησε τους υιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και ευλόγησεν αυτούς και ανεχώρησεν ο Λάβαν και επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Γένεσις, κεφάλαιο 32. Και απήλθεν ο Ιακώβ εις την οδόν αυτού και συνήντησαν αυτόν οι άγγελοι του Θεού και ότι είδεν αυτούς ο Ιακώβ είπε «Στρατόπεδον Θεού είναι τούτο» και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Μαχαναΐμ. Και απέστειλεν ο Ιακώβ μηνυτάς έμπροσθεν αυτού προς Ισάφ των αδελφών αυτού εις την γην Σιήρ εις τον τόπον του Εδόμ. Και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον «Ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν μου τον Ισάφ. Ούτω λέγει ο δούλος σου Ιακώβ. Μετά του Λάβαν παρόκησα και διέμεινα έως του νυν και απέκτησα βοάς και όνους, πρόβατα και δούλους και δούλας και απέστειλα να αναγγείλω προς τον Κύριόν μου δια να εύρω χάριν εμπροσθέν σου». Και επέστρεψαν οι μηνυτέ προς τον Ιακώβ λέγοντες «Υπήγαμεν προς τον αδελφόν σου τον Ισάφ και μάλιστα έρχεται η συνάντησή σου και 400 άνδρες με ταυτού. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο ένα μηχανία και διήρεσε τον λαόν τον μεθαυτού και τα πίμνια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα λέγον «Εάν έλθει ο Ισάφ εις το εν τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθεί». Και είπεν ο Ιακώβ «Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και Θεέ του πατρός μου Ισαάκ, Κύριε, ως της είπας προς εμέ, επίστρεψον εις την γήν σου και εις την συγγένειάν σου και θέλω σε αγαθοποιήσει. Πολύ μικρός είμαι ως προς πάντα τα ελέη και πάσαν την αλήθειαν τα οποία έκαμες εις τον δούλον σου. Διότι με την ράβδον μου διέβην τον Ιορδάνην τούτον και τώρα έγινα δύο τάγματα. Σώσον με δέο μέσου εκ της χειρός του αδελφού μου, εκ της χειρός του Ισάφ. Διότι φοβούμαι αυτόν, μήπως ελθόν πατάξει εμέ και την μητέρα επί τα τέκνα. Σι δε είπας, βέβαια θέλω σε αγαθοποιήσει και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της θαλάσσης, ήτης εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί». Και κοιμήθη εκεί τη νύχτα εκείνην και έλαβεν εκ των όσα έτυχον εν τη χειρή αυτού δώρον προς Ισάφ των αδελφών αυτού. Έγας 200 και τράγους 20, πρόβατα 200 και κρυούς 20, καμήλους θυλαζούσας μετά των τέκνων αυτών 300, δαμάλια 400 και ταύρους 10, όνους θηλυκάς 20 και πολάρια 10. Και παρέδοκεν εις τας χείρας των δούλων αυτού, έκαστον πίμνιον χωριστά και είπε προς τους δούλους αυτού «Περάσατε έμπροσθεν μου και αφήσατε διάστημα μεταξύ πιμνίου και πιμνίου». Και εις τον πρώτον παρήγγειλε λέγον «Όταν σε συναντήσει η Σάφο αδελφός μου και σε ερωτήσει λέγον «Τίνος είσαι και πού υπάγεις και τίνος είναι ταύτα τα οποίαν έχεις έμπροσθεν σου», τότε θέλεις πει «Ταύτα είναι του δούλου σου του Ιακώβ, δώρα στελόμενα προς τον Κύριόν μου Ισάφ. Και ειδού και αυτός ο πίσω ημών». Ούτω παρήγγειλε και εις τον δεύτερον και εις τον τρίτον και εις πάντας τους ακολουθούντας ο πίσω των πυμνίων, λέγον «Κατά τους λόγους τούτους θέλετε λαλήσει προς τον Ισάφ όταν έβριτε αυτόν. Και θέλετε υπή, ειδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος σου Ιακώβ. Διότι έλεγε «Θέλω εξηλαιώσει το πρόσωπον αυτού με το δώρον το προπορευόμενον έμπροσθέν μου. Και μετά ταύτα θέλω ειδή το πρόσωπον αυτού. Ίσως θέλει με δεχθεί». Το δώρον λοιπόν επέρασεν έμπροσθεν αυτού, αυτός δε έμεινε τη νύχτα εκείνην εν το στρατοπέδο. Σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνην, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδεία αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Και έλαβεν αυτούς και διεβίβασεν αυτούς των χήμαρων, διεβίβασε και τα υπάρχοντα αυτού. Ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και επάλε με ταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. Ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού, ίγγισε την άρθρωση του μυρού αυτού και μετετοπίστη η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ ενώ επάλε με ταυτού. Ο δε είπεν «Άφες με να απέλθω διότι εχάραξεν η αυγή». Και αυτός είπε «Δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις». Και είπε προς αυτόν «Τι είναι το όνομά σου?» Ο δε είπεν «Ιακώβ». Και εκείνος είπε «Δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυ σας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θελησίστε δυνατός. Ηρώτησε δε ο Ιακώβ, λέγον, «Φανέρωσόν μη παρακαλώ το όνομά σου». Ο δε είπε, «Γιατί ερωτάς το όνομά μου?» και ευλόγησεν αυτόν εκεί. Και εκάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου, Φανουήλ, λέγον, «Διότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εφυλάχθη η ζωή μου». Και ανέτειλεν ο ήλιος επ' αυτού, καθώς διέβη το Φανουήλ. Εχόλαινε δε κατά των μυρών αυτού. Δια τούτο μέχρι τη σήμερον, δεν τρόγουσιν οι ιοί του Ισραήλ τον αρκοθέντα μειώνα, ώστις είναι επί της αρθρώσεως του μυρού, διότι εκείνος ίγγισε την άρθρωσιν του μυρού του Ιακώβ κατά τον μειώνα τον αρκοθέντα.
2: Ψαλμός λάμδα γάμα. Αγάλεσθε δίκαιοι εν Κυρίω. Εις τους ευθύς αρμόζει η ένεσις. Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα. Εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψαλμωδήσατε εις αυτόν. Ψάλετε εις αυτόν άσμα νέων. Καλώς σημαίνετε τα όργανά σας ένα λαλαγμό. Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού μετά αληθείας. Αγαπά δικαιοσύνην και κρίσιν. Από του ελέος του Κυρίου είναι πλήρης η γη. Με τον λόγον του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Συνήγαγεν ισορών τα ύδατα της θαλάσσης, έβαλεν εις αποθήκα στα σαβίσους. Ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη. Ας τρομάξωσιν απ' αυτού πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης. Διότι αυτός είπε και έγινεν. Αυτός προσέταξε και εστερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει την βουλήν των εθνών, ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών. Η βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός τον οποίον έκλεξε διακληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Δεν σώζεται βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερούται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας. Μάταιος ο ύπος προς σωτηρίαν, και δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού, ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών και εν καιρό πείνης να διαφυλάξει αυτούς η ζωήν. Η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών, διότι εις αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθώς ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός λάμδα δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε μετέβαλε τον τρόπον αυτού έμπροσθεν του Αβιμέλεχ, ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεσις αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλου συνακούσει και θέλου συγχαρεί. Μεγαλύνατε τον Κύριον με τεμού και ας υψώσω μένο μου το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύουσι και πεινώσιν. Αλλοί εξητούνται στον Κύριον δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου. Τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστις θέλει ζωήν, αγαπά ημέρας, δια να είδει καλόν? Φύλατε την γλώσσαν σου από κακού και τα χείλη σου από του να λαλώσει δόλων. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Ζήτη ειρήνην και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών δια να αφανίσει από τη γη το μνημόσυνον αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσεν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών, και οι μισούντες των δίκαιων θέλουν συναπολεσθεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχήν των δούλων αυτού, και δεν θέλουν συναπολεσθεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν, και είτο εκεί άνθρωπος έχων εξηραμένην την χείρα. Και παρετήρουν αυτόν, αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει αυτόν, για να κατηγορήσω συν αυτόν. Και λέγει προς τον άνθρωπον τον έχοντα εξηραμένην την χείρα, σηκώθητη εις το μέσον. Και λέγει προς αυτούς, είναι συγκεχωρημένον εν Σαββάτο να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχήν ή να θανατώσει, είδε αισιόπον. Και περιβλέψας αυτούς με τοργής, λυπούμενος δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, λέγει προς τον άνθρωπον, έκτινον την χείρα σου. Και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Και εξελθόντες οι Φαρισαίοι, συνεβουλεύθησαν ευθύς μετά των Ηρωδιανών κατά αυτού, δια να απολέσωσιν αυτόν. Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσαν, και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από της Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου. Και υπερι Τύρων και Σιδώνα, πλήθος πολύ, ακούσαντες όσα έπραταν, ήλθον προς αυτόν. Και είπε προς τους μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτού εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου, δια να μη συνθλίβωσιν αυτόν. Διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτόν δια να εγγύσωσιν αυτόν όσοι είχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε εθεώρουν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Και πολλά επιτήμα αυτά δια να μη φανερώσωσιν αυτόν. Και αναβαίνει εις το όρος και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε και υπήγον προς αυτόν. Και έκλεξε 12 δια να είναι μετ' αυτού και δια να αποστέλει αυτούς να κηρύττωσι και να έχω συν εξουσίαν να θεραπεύωσι τας νόσους και να εκβάλωσι τα δαιμόνια. Σίμωνα, τον οποίον επωνόμασε Πέτρον, και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου, και επωνόμασεν αυτούς Βοανεργές, το οποίον σημαίνει Ιβροντής, και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδα τον Ισκαριώτην, ώστις και παρέδοκεν αυτόν. Και έρχονται εις Κωνστανά και συναθρίζεται πάλι νόχλος, ώστε αυτοί δεν ειδύναντο μηδέν αφάγω συνάρτων. Και ότε ήκουσαν οι συγγενείς αυτού, εξήλθον για να πιάσω συν αυτόν, διότι έλεγον ότι είναι έξω εαυτού. Και οι γραμματείς, οι την εσκατέβησαν από Ιεροσολύμων, έλεγον ότι έχει Βελζεεβούλ, και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλέσας αυτούς, έλεγε προς αυτούς δια παραβολών. Πώς δύναται Σατανάς να εκβάλει Σατανά? Και εάν βασιλεία διαιρεθεί καθεαυτής, η βασιλεία εκείνη δεν δύναται να σταθεί. Και εάν οικία διαιρεθεί καθεαυτής, η οικία εκείνη δεν δύναται να σταθεί. Και αν ο Σατανάς εσηκώθη καθεαυτού και διηρέθη, δεν δύναται να σταθεί, αλλά έχει τέλος. Ουδείς δύναται να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού, εισελθώνει στην οικίαν αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν, και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού. Αληθώς σας λέγω ότι πάντα τα αμαρτήματα θέλουσι συγχωρηθεί στους ιούς των ανθρώπων και ευλασφημίε όσες βλασφημίσωσιν. Ώστις όμως βλασφημίσει εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει συγχώρησιν εις τον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης, διότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και η μήτηρα αυτού και σταθέντες έξω απέστειλαν προς αυτόν και έκραζον αυτόν. Και εκάθητο όχλος περί αυτών. Είπον δε προς αυτόν, ιδού η μήτυρ σου και η αδελφή σου έξω σε ζητούσι. Και απεκρίθη προς αυτούς λέγον, τι είναι η μήτυρ μου ή η αδελφή μου? Και περιβλέψας κύκλο προς τους καθημένους περί αυτών, λέγει, ιδού η μήτυρ μου και η αδελφή μου. διότι ώστις κάμει το θέλημα του Θεού, ούτως είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μήτυρ. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο τέταρτο. Και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθών εις το πλοίον, εκάθητο εις την θάλασσαν και πάσο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης. Και εδίδασκεν αυτούς δια παραβολών πολλά και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ έσπυρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρώδες, όπου δεν είχε γίν πολλήν, και ευθύς ανεφύη, διότι δεν είχε βάθος γης. Και ότε ανέτειλεν ο ήλιος, εκαυματίσθη, και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησαν εάκανθε, και συνέπνιξαν αυτό, και καρπών δεν έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν, και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα, και έδωκεν εν τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν ή περί αυτόν μετά τον δώδεκα περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς, «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε τους έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται, δια να βλέπωσι βλέποντες και να μη είδωσι, και να ακούωσι να ακούοντες και να μην νοήσωσι. Μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα». Και λέγει προς αυτούς, «Δεν εξεύρετε την παραβολήν ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάσας της παραβολάς? Ο Σπύρον τον λόγον σπύρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη, εις τους οποίους σπύρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί τον λόγον των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως οι επί τα πετρώδη σπυρώμενοι είναι ούτη, οι τίνες όταν ακούσωσι τον λόγον, ευθύς με τα χαρά δέχονται αυτόν. Δεν έχουσιν όμως ρίζα εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι εις τας ακάνθας σπυρώμενοι είναι ούτι οι τίνες ακούουσι των λόγων και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμίε των άλλων πραγμάτων εις ερχόμενε, συμπνίγουσι των λόγων και γίνεται άκαρπος. Και οι εις την γην την καλήν σπαρέντες είναι ούτι οι τίνες ακούουσι των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, «Μήπως ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί υπό τον μόδιον ή υπό την κλίνην, ουχή δια να τεθεί επί τον λίχνοστάτην? Διότι δεν είναι τι κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει ελθεί στο φανερόν. Ώστις έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει». Και έλεγε προς αυτούς, «Προσέχετε τι ακούετε. Με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθεί εις εσάς και θέλει γίνει προστίκη εις εσάς τους ακούοντας. Διότι ώστις έχει, θέλει δοθεί εις αυτόν. Και ώστις δεν έχει, και εκείνον το οποίον έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού». Και έλεγεν, «Ούτως είναι η Βασιλεία του Θεού. Ως εάν άνθρωπος ρίψει τον σπόρον επί της γης, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν. Και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει, καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί, πρώτον χόρτον, έπειτα αστάχιον, έπειτα πλήρης ήτων εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει τον δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός. Έτι έλεγε, με τι να ομοιώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή με ποιαν παραβολήν να παραβάλλομεν αυτήν? Είναι ομοία με κόκκον συνάπεως, ώστις όταν σπαρεί επί της γης, είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων των επί της γης. Αφού δε σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων και κάμνει κλάδους μεγάλους, ώστε υπό την σκιάν αυτού δίνανται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσει. Και διατί ούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς των λόγων, καθώς η δύναντο να ακούωσει. Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, κατηδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, ότε έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα πλοιάρια ήσαν με ταυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος, και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, «Διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα». Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, «Σιώπα, ησύχασον». Και έπαυσεν ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην?» Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, «Τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν?»
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έχουμε πίστη σήμερα.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε να ακούσουμε λίγα λόγια ενθαρρυντικά από το λόγο του Κυρίου. Σήμερα θέλω να μπούμε κάτω από αυτούς τους καταράκτες της πίστης. Βλέπω τα εδάφια από το Λόγο του Θεού σύμφωνα με την ανάγκη μας. Όταν έχουμε ανάγκη να πάρουμε ένα θαύμα, εγώ προσωπικά πάω και διαβάζω θαύματα για να πάρω πίστη πάνω στα θαύματα. Όταν έχω ανάγκη για θεραπεία, ας πούμε, διαβάζω κάποια θαύματα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, υπερφυσικά πράγματα. Όταν είμαι κουρασμένος, πλησιάζω στον Κύριο σε εδάφια που έχουν να κάνουν με την ξεκούραση, για να με ξεκουράσει ο Κύριος. Και θέλω σήμερα να μπούμε κάτω από το ποτάμι της πίστης, τον καταράκτη της πίστης, να μπούμε και να αφήσουμε ο Λόγος να μας θυμίσει ωραίες ιστορίες, πραγματικότητες. Το βλέπω το Λόγο του Θεού σαν μια ιστορία, μια πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι είχαμε πόλεμο το 1821. Είχαμε πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε. Είναι αλήθεια, ε. Υπάρχουν κάποια, γιατί το λέω αυτό. Είναι βέβαια, αφού έχουμε κάποιες φωτογραφίες εκεί πέρα, έχουμε την ιστορία, έχουμε τα πρωτοπαλίκαρα που έκαναν μάχες, όλο το στρατό της τότε, τέλος πάντων, που πολέμησε όλα αυτά. Και τα πιστεύουμε αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι δεν αλλάζει κάτι. Είναι έτσι όταν περνάς, πας κάτω προς την Πελοπόννησο και βλέπεις εκεί τα δερβενάκια, λες εδώ πολεμήσαμε τους εχθρούς μας. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Αλήθεια, όταν μπαίνεις μέσα στο Λόγο του Θεού, έχουν περάσει βέβαια κάποια χρόνια, 200 χρόνια κάπου τόσα, τέλος πάντων. Ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος πριν κάποιες περισσότερα χρόνια από 200, 100, 300, 1000, ξέρω εγώ, ιστορίες αναφέρονται, 2000 χρόνια, 3000 χρόνια. Πώς τις νιώθεις? Ότι είναι μακρινές, ότι είναι εντάξει κάπως έτσι, ίσως και να μην είναι ακριβώς. Πώς νιώθεις το Λόγο του Θεού? Αμήν. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Τελείωσε, δηλαδή είναι η αλήθεια. Δεν έχει παραποιήσει κανένας και τίποτα. Ποιος είναι ο καταράκτης της πίστης? Ωραία. Ποια εδάφια είναι αυτά που είναι καταράκτης? Μπαίνεις από κάτω και σε λούζει, σου δίνει συνέχεια. Σε χτυπάει 20 φορές, 30 φορές για το ίδιο θέμα. Στο 11. Αμήν. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε από πάνω μας τους καταράκτες που ο Παύλος τους πήρε από τον ουρανό. Ο Παύλος δεν κάθισε από μόνος του να σκεφτεί τι να πω στους Εβραίους τώρα, τι να τους γράψω και αυτά. Μπήκε και αυτός κάτω από τη δόξα του Θεού, από το πνεύμα του Θεού, γέμισε από το Λόγο του Θεού και άρχισε να μιλάει στους πιστούς τότε, στους ανθρώπους αυτούς που έπρεπε να τους εμψυχώσει, γιατί ήταν άτομα τα οποία γνώριζαν, ήταν από αυτούς όλοι αυτοί που είχαν κάνει όλα αυτά. Τους λέει λοιπόν ότι είναι η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Διαπίστως εννοούμε ότι αιώνες εκτίθησαμε το Λόγο του Θεού, όσα τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Και αρχίζει τώρα από την αρχή. Αρχίζει από την αρχή. Ξέρεις, η πίστη κάπου ξεκινάει. Η πίστη έχει κάπου παράδειγμα. Και θέλω σήμερα να σας πω την αλήθεια. Θέλω την πίστη του Άβελ. Θα μου πεις τώρα, πας Κυβέρα στην αρχή, τόσο πίσω. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ πιο μεγάλη πίστη από μένα. Δεν ξέρω από σένα πώς νιώθεις. Αλλά έκανε ακριβώς αυτό που ο Θεός του είπε να κάνει, τον δίδαξε ο πατέρας του και πήρε ευλογία, μαρτύρησε ο Θεός. Και θέλω να το βάλουμε σήμερα δίπλα σε εμάς. Έχουμε την πίστη του Άβελ. Δηλαδή όλα αυτά που μας έχει διδάξει ο Κύριος, την ώρα που μας λέει να θυσιάσουμε μια θυσία, αυτό που πρέπει και ξέρουμε. Εμείς δεν θυσιάζουμε τώρα αρνιά και αυτά που έπρεπε τότε να θυσιάσουν σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά σου λέει ο Κύριος, να θυσιάσεις άλλα πράγματα. Και λέω, Κύριε μου, έχω την πίστη του Άβελ για να μπορείς εσύ να μαρτυρείς ότι ναι, είμαι μαζί σου. Εάν δεν την έχω, θέλω σήμερα να την αποκτήσω. Θέλω σήμερα να πάω πίσω εκεί και να μ' αγγίξει αυτή η πιστότητα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ο Άβελ να μπόρεσε και εγώ να μην μπορώ? Πείτε μου γιατί. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Άβελ να πει ναι, θα κάνουμε αυτό που ο Θεός μας έχει διατάξει? Γιατί ξέρουμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να εξευμενιστούμε στον Θεό μπροστά είναι αυτός. Και πήγε με όλη του την καρδιά και έκανε τη θυσία την ευπρόσδεκτη ενώπιον του Κυρίου. Θα δούμε αρκετά πράγματα μέσα εδώ, έτσι. Θέλω να πάρουμε λίγα παραδείγματα από όλους αυτούς τους δυνατούς ανθρώπους. Ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί που γράφτηκαν εδώ πέρα ήταν πολύ δυνατοί άνθρωποι. Πολύ δυνατοί άνθρωποι. Θα μου πεις, εδώ γράφει και για την Ραάβ, την Πόρνη. Αυτή κι αν ήταν δυνατή. Σκεφτείτε μόνο ότι η κατάσταση που ζούσε, το περιβάλλον που ζούσε, την είχε οδηγήσει να γίνει μία πόρνη. Και βγήκε μέσα από αυτό, γιατί φοβήθηκε, λέει, τον Θεό, τον

ξεχνάει. Είναι τόσο δυνατός. Αν μπορέσουμε εμείς μια φορά να πιστέψουμε, ο Θεός θα μας δώσει τις ευλογίες του ουρανού και της γης. Έκανε, λέει, το καλύτερο. Προσέφερε, λέει, προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά ο Κάιν. Το ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Το ξέρουμε ποιο είναι το καλό. Έλατε που δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Η αδυναμία της σάρκας μας. Τα χίλια δυο προβλήματα που είναι μέσα στην καρδιά μας. Και ο Κάιν έκανε αυτό που νόμιζε. Έθελε θρησκεία. Έκανε αυτό που πίστευε αυτός. Αλλά δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και τελικά ο Κύριος δυσαρεστήθηκε στη θυσία του Κάιν, ευαρεστήθηκε στην θυσία του Άβελ. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Εδώ λέει για τον Ενόχ. Το δεύτερο παράδειγμα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Ενόχ. Αν πάμε στη Γένεση, στο 5:24, και περπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Περπάτησε, λέει, ο Ενόχ, περπάτησε και ο Νόε, λέει η Γραφή, μετά του Θεού. Ο Αβραάμ περπάτησε, λέει, ενώπιον του Θεού. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο περπάτημα. Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Νίκησε όλες τις αντικσότητες, τις δυσκολίες. Τι λέτε, είχε μέρες δύσκολες ο Ενόχ? Είχε. Εννοείται ότι είχε. Αλλά δεν μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για τις δύσκολες ημέρες του Ενόχ. Με λίγα λόγια, δεν τον απασχολεί τον Θεό τόσο πολύ όταν πάμε και λέμε, «Ω Κύριε, το κλάμα μας, γιατί να συμβαίνει το ένα, γιατί να συμβαίνει το άλλο». Ο Θεός καταγράφει, το βλέπει αυτό, ξέρει ότι είναι εκεί και σου λέει πρέπει να νικήσεις, αλλά ο Θεός καταγράφει τις ημέρες της νίκης και της ευλογίας. Γιατί τότε είναι που έχουμε ένα καθαρό πρόσωπο απέναντί Του και ευαρεστείται ο Κύριος. Από την άλλη, αδερφή, λέει ότι η ζωή μας είναι σπορά και θερισμός. Άμα σπείρεις την απιστία, απιστία θα θερίσεις. Αν σπείρεις την πίστη, πίστη θα θερίσεις σε καρπό ευλογίας. Είναι στο χέρι μας να περπατήσουμε όλα τα έτη της ζωής μας με τον Κύριο. Πάμε πάλι, γύρισε πίσω, σε παρακαλώ, στην Εβραίους. Μετετέθη, λέει ο Ενόχ, για να μην δει θάνατο, και δεν βρισκόταν πλέον, γιατί μετέθεσε αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις τον Θεόν. Κοιτάξτε πότε μαρτύρει ο Κύριος και πότε χαίρεται ο Θεός μαζί με τα τέκνα του. Με τον Κάιν τελείωσε. Τον έβαλε. Κάιν, ήθελε να κάνει το δικό σου. Ο Άβελ. Θα μου πείτε, μα ποιο ήταν το τέλος του Άβελ, ποιο ήταν το τέλος του Κάιν? Δεν κοιτάει ο Θεός τις ημέρες που θα ζήσεις εδώ, πόσα χρόνια θα ζήσεις. Ο Θεός μετράει τις ημέρες που θα ζήσεις εδώ, να είσαι μαζί Του. Αυτές καταγράφει. Αυτές καταγράφει ο Κύριος. Μπορεί να είσαι 5 μέρες με τον Κύριο και να είσαι στον ουρανό. Μπορεί να είσαι 365 χρόνια και να πας στον ουρανό. Μπορείς να είσαι όμως και κάποια χρόνια εδώ στη γη, αλλά μετά πας αιώνια στην κόλαση. Εμείς θέλουμε να είμαστε από αυτούς που θα μείνουμε καλή μαρτυρία εδώ στη γη για τους επόμενους, αλλά και να πάμε στον ουρανό οπωσδήποτε. Διαπίστωσε ο Ενόχ, λοιπόν, μετετέθη. Και επειδή μαρτύρησε ο Θεός ότι ευαρέστησε εις αυτόν. Πάμε στο έκτο λίγο. Χωρίς δε πίσω αδύνατο είναι να ευαρεστήσεις εις αυτόν, διότι ο προσερχόμενος προς τον Θεόν πρέπει να πιστεύει ότι γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δηλαδή, γιατί να το λέει τώρα αυτό εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος? Τι έκανε? Πιστεύω ότι ο Ενόχ ευαρέστησε τον Θεό με όλη του την καρδιά. Διάλεξε να είναι με τον Κύριο όλες τις ημέρες της ζωής του. Και του είπε, «Κύριε, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και δύσκολες ημέρες να έρθουνε, θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω». Και πώς είμαστε μαζί με τον Κύριο? Πράττοντας το αρεστό ενώπιον του. Και όταν δεν μπορούμε να πράξουμε το αρεστό, τι γίνεται εκεί? Εκεί υπάρχει χάρις και το έλεος του Θεού. Αλλά ξέρετε τι βλέπει ο Θεός? Την καρδιά.
Ο Θεός βλέπει την καρδιά που αγωνίζεται όταν έρχεται ο εχθρός και βάζει παγίδα και μας τραβάει πίσω. Ο Κύριος τι βλέπει, αδέρφια?

0: με την καρδιά ότι θέλει να πάει μπροστά και κάποια στιγμή ο Θεός θα μας ελευθερώσει από τα χέρια αυτά που μας κρατάνε πίσω και θα μας ευλογήσει και θα πάρουμε το μισθό του αγώνα μας. Είναι η ζωή χριστιανική, είναι ένας αγώνας, αδερφιά μου, αγώνας. Όταν ο Κύριος σου λέει μην πεις ψέματα, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, η σάρκα θέλει να τα κάνει όλα αυτά με δύναμη. Όταν της λες μη της σάρκας, είναι ένας αγώνας, είναι μια πνευματική δουλειά. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και ο Θεός τι θα κάνει, τι θα σου δώσει? Μισθό. Θα σου δώσει μισθό. Ο επόμενος. Ο Νόε λέει διαπίστεως ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτι εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτό προς σωτηρία του οίκου αυτού δίν κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμενος της διαπίστως δικαιοσύνης. Εδώ τώρα μας λέει για τον Νόε. Όλοι θυμόμαστε την ιστορία του Νόε. Ήταν ένας άνθρωπος που τον ειδοποίησε ο Θεός ότι ξέρεις κάτι Νόε, η αμαρτία λέει, ο κόσμος είναι γεμάτος κακία. Υπήρχε μεγάλη βρωμιά. Μου μυρίζει κάπως έτσι και τώρα ο κόσμος, ε? Δεν μας μυρίζει κάπως έτσι? Άρχισε και υπάρχει σύψη επάνω στη γη. Σύψη, βρωμιά. Κοιτάξτε αδερφοί, κάθε μέρα αυτό που γίνεται τώρα δεν γινότανε πριν 2 χρόνια. Κάθε μέρα οπλίζει ο διάβολος στο χέρι ενός ανθρώπου και σκοτώνει κάποιον άλλον άνθρωπο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έχουμε θανατικά. Έχουμε το άλλο, το μοντέλο τώρα, το καινούριο μοντέλο. Παντού έχει γεμίσει βρωμιά το έθνος μας. Ξαφνικά δεν μπορείς να κοιτάξεις πουθενά. Βλέπεις αγόρια με αγόρια να παντρεύονται, κορίτσια με κορίτσια να παντρεύονται και να το έχουν και μεγάλη τιμή και λες και είναι το σπουδαίο γεγονός που πρέπει να χειροκροτήσει όλη η ανθρωπότητα. Ο Κύριος το βλέπει αυτό σαν δυσοδεία, βρωμιά. Και τι λέει ο Κύριος στον Νόε? Νόε, πρέπει να δουλέψεις. Πρέπει να αρχίσεις να κηρύττεις ότι αυτό κάποια στιγμή φέρνει την κρίση και την οργή του Θεού. Ο Κύριος θα κάνει καθαρισμό πάνω στη γη. Θέλεις να μην πνιγείς, θέλεις να μην πεθάνεις, πρέπει να έρθεις και να ενωθείς μαζί μας. Καθώς δουλεύουμε, φτιάχνουμε. Ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας της κυβωτού? Ο Νόε? Όχι. Ο Θεός του είπε πώς θα το κάνεις. Ο Νόε πιστεύω ότι ήξερε να δουλεύει τα ξύλα, αλλά δεν είχε καμία γνώση από ναυπηγεία και πώς μπορεί να σταθεί ένα τόσο μεγάλο πλοίο χωρίς να βουλιάξει. Αλλά ο Θεός του λέει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Ακριβώς διαστάσεις, πατώματα. Και μετά του λέει θα πάρεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα ζώα τα καθαρά, ανά 7 νομίζω τα έβαλε ζευγάρια, και τα κάθαρτα που δεν χρειαζόντουσαν, ήταν μόνο για να αναπαραχθούν μετά, από 2. Το πρώτο, καθώς διάβαζα, λέω τι ωραία καρδιά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Θυμόστε την ιστορία, έβρεξε 40 μέρες, ανέβηκαν τα νερά, άρχισε να βλέπει ο Νόε τους πάντες ή να ακούει ή να φωνάζουνε. Νόε, να χτυπάνε την κυβωτό, δεν το φαντάζεσαι? Πνιγόμαστε, βοήθα. Ήταν αργά, είχε αρχίσει ήδη η κρίση. Έχουμε το θάρρος να το λέμε αυτό στον κόσμο? Κοίταξε, μην κλείσει η κυβωτός του Κυρίου. Κοίταξε, μην κλείσει η ώρα, μην έρθει ο Κύριος και αρπάξει την εκκλησία και μετά θα πρέπει να πληρώσεις με τη ζωή σου. Πρέπει να το κηρύξουμε, αδερφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αφού λοιπόν τελείωσε όλη αυτή η κρίση, κατέβηκαν τα νερά και το πρώτο που έκανε ο Νόε, τι ήταν, πείτε μου, θυμόσαστε? Το πρώτο. Θυσία. Θυσία. Άβελ, θυσία. Θυσία. Το καλύτερο. Παντού, μέσα σε όλους τους Άγιους αυτούς, τους δυνατούς και ισχυρούς ανθρώπους, θα δεις ότι το μυαλό τους ήταν να θυσιάσουν στον Κύριο. Τι να θυσιάσουν? Επειδή γνώριζαν ότι είναι αμαρτωλοί και ο μοναδικός τρόπος να σκεπαστούμε είναι η θυσία αυτού του ζώου. Το έκαναν. Ρωτάω σήμερα την Εκκλησία, εμείς που ξέρουμε ποια είναι η θυσία και πώς γίνεται η θυσία, χρησιμοποιούμε τη θυσία για να παίρνουμε χάρη ενώπιον του Κυρίου ή ξεχνιόμαστε? Πώς θα μεγαλώσει η πίστη μας? Πώς θα αυξηθεί η πίστη μας? Πώς θα ευαρεστηθεί ο Θεός την πίστη μας όταν ξεχνάμε τη θυσία του Χριστού? Κοινωνία δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε κοινωνία. Δεν ερχόμαστε στην εκκλησία που εδώ είναι θυσία. Το να έρχεσαι στον οίκο του Θεού είναι μια θυσία. Ο Κύριος έδωσε εντολή να μαζευόμαστε. Δεν το λέω αυτό γιατί κάποιοι δεν έρχονται, μη γέννητο. Απλά μιλάω για τις θυσίες. Το να επισκέπτεσαι τους αδερφούς σου τον χρόνο που είναι ο λίγος και ο πολύτιμος είναι μια θυσία. Το να αγαπάς χωρίς όρια είναι μια θυσία. Άλλες θυσίες ξέρουμε. Αμήν. Χαίρομαι όταν βλέπω σήμερα κάποιοι εδώ πέρα χάρηκαν, δόξα τον Κύριο. Κάποιοι άλλοι κάθονται έτσι. Εντάξει. Εύχομαι ο Κύριος να σου λύσει τα χέρια να χορέψεις μια μέρα μπροστά του. Θυσία. Κάμε το καλύτερο στον Κύριο μπροστά. Και άλλες θυσίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αν θέλεις, μπορείς με στο λόγο να ψάξεις να τις βρεις. Το να νικάς την πικρία σου, να νικάς την κακία σου, να νικάς τη ζήλια σου, να νικάς όλα αυτά τα άσχημα πράγματα και να μπαίνεις σε μια ζωή αγάπης. Τι είναι, θυσία του εαυτού σου. Τον θυσιάζεις, τον νεκρώνεις, τον βάζεις πάνω στη φωτιά και του λες πρέπει να καείς πια. Αυτό κι αν είναι θυσία που πονάει. Πονάει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ειδοποιήθηκαν από τον Θεό είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν, βλέπετε, γεμάτοι υπακοή. Υπάκουσε, λέει, κατά πάντα ο Νόε σε αυτό που του είπε ο Θεός. Κάτι άλλο που μου άρεσε ήταν ότι τον βρήκε μεταξύ των συγχρόνων του τέλειο. Δεν ξέρω εάν μας ενδιαφέρει η μαρτυρία μας. Ο Θεός βλέπει μεταξύ των συγχρόνων μας πώς φερόμαστε. Τι μαρτυρία έχουμε. Το μετράει ο Θεός. Ο Θεός το μετράει. Ο Νόε λοιπόν έγινε ένας άνθρωπος που μέχρι σήμερα μιλάμε για αυτόν επειδή υπάκουσε αυτό που ο Θεός του είπε. Ο επόμενος που μας μιλάει, ο Λόγος του Θεού, λέει «Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων του υπάγει». Νίκησε, με λίγα λόγια, το φόβο του άγνωστου. Πολλές φορές ο Θεός μας λέει να κάνουμε βήματα πίστης, τα λέμε εμείς, και λέμε πώς θα το κάνω αυτό, Κύριε. Μα είναι δύσκολο. Εγώ θέλω όμως την πίστη του Αβραάμ. Πρέπει να βρούμε την πίστη του Αβραάμ. Τι δυνατό κάλεσμα ήταν αυτό που τον έκανε να σηκωθεί να φύγει από τον τόπο του. Να αλλάξει τρόπους ζωής, συνήθειες. Μας λέει ακόμα ότι και αυτός, αλλά και οι επόγονοί του μετά δεν έφτιαξαν, δεν έριξαν ποτέ τσιμέντο. Δεν έκαναν ποτέ θεμέλια να φτιάξουν σπίτι, αυτό εννοώ. Σήμερα, στις ημέρες μας, έχουμε αυτές τις οικοδομές, τις τσιμεντένιες. Τότε είχαν πέτρινες οικίες, μπορούσαν να έχουν άνετα. Δεν βλέπουμε πουθενά να έφτιαξε πέτρινη κατασκευή για να ζει εκεί μόνιμα. Ούτε αυτός, ούτε τα παιδιά του. Αλλά έζησε σε σκηνές, γιατί περίμενε, λέει, την πόλη που τεχνίτης και δημιουργός ήταν ο Θεός. Δεν ήθελε να βάλει αυτός θεμέλιο, να βάλει αυτός στη ζωή του οίκο. Αγαπούσε το πνευματικό οίκο. Δηλαδή, τι μου λέει αυτό? Ότι τα μάτια του ήταν στον ουρανό. Ήξερε ότι είναι περαστικός από εδώ. Και ξέρετε κάτι, όταν πιστεύουμε ότι είμαστε περαστικοί, θα γίνουμε άνθρωποι πίστεως που ο Θεός θα μαρτυρήσει για μας. Θα μας υπερευλογήσει. Διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας ως ξένην. Κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Θέλεις τα παιδιά σου, τι θα διδάξεις? Αυτό που έχεις πάρει από τον Κύριο. Αυτό, και θα δούμε μετά, θα θελήσουμε να αγαπήσουμε και την πίστη του Ισαάκ. Θα θελήσουμε να αγαπήσουμε και την πίστη του Ιακώβ. Θα πεις ο Ιακώβ, αυτός ο υποσχελιστής, ναι, είχε πίστη αυτός, ήθελε να πάρει τα πρωτοτόκια, ήθελε να πάρει την ευλογία. Μα ήταν σωστό αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, υπάρχει το άλλο κουτάκι που ανοίγουμε, το κουτάκι της τιμωρίας. Και όταν κάνουμε πράγματα που ο Θεός δεν θέλει, θα ανοίξει την πόρτα, θα μας βάλει εκεί μέσα, μέχρι να αλλάξει τελείως η μορφή μας, το βάδισμά μας, και να αρχίσουμε να μην είμαστε όπως είμαστε στο παρελθόν, αλλά νέοι άνθρωποι. Ξέρεις, είναι αυτή είναι η οδός της πίστης. Διότι περιέμενε, λέει, την πόλη την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πάμε λίγο να το περάσουμε λίγο αυτό, θα ξαναγυρίσουμε μετά στη Σάρα, πάλι που μιλάει στον Αβραάμ. Εδώ μας μιλάει λίγο για τη Σάρα και μας ξανά πηγαίνει πού, στη δοκιμασία του Αβραάμ. Τι είπαμε, ο Άβελ τι έκανε, θυσία. Ο Νόε με το που βγήκε, θυσία. Όταν δοκιμάστηκε ο Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ, το μονογενή αυτού, ήταν η πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του. Πιστεύω ότι μέσα του συγκρούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Κύριε, μας το λέει και ο Λόγος του Θεού, αυτός είναι ο Υιός της ευλογίας. Είχες πει ότι αυτός είναι που θα φέρει την ευλογία. Τώρα μου ζητάς να τον θυσιάσω, αλλά Κύριε μου, εσύ μπορείς να τον αναστήσεις και από τους νεκρούς. Μα τον έχω λάβει με θαύμα. Ήτανε και αυτός και η γυναίκα του 190, κάπου εκεί ήτανε νομίζω, και οι δύο ήτανε, λέει, νεκροί, δεν κουνούσε τίποτα. Αλλά τι έκανε ο Κύριος, ο Θεός έκανε το θαύμα. Όλα αυτά περάσανε στο μυαλό του Αβραάμ και έπρεπε τώρα να πάει με πίστη. Όταν περνάνε από το μυαλό μας όλα αυτά, εάν υπάρχουν θαύματα, έχουμε καλή ρίζα, έχουμε καλή πίστη, θα κάνουμε την καλύτερη θυσία. Και ο Θεός τι θα κάνει, ο Θεός θα σου πει, εντάξει, δοκιμάστηκες, ευαρεστήθηκα, δικό σου Ισαάκ. Δεν θα σου πάρει το πολύτιμο, όχι, αλλά θα σε δοκιμάσει μέχρι να του δώσεις το πολύτιμο. Και όταν το πάρει αυτό, σου λέει, αυτός είναι άντρας πίστης, τελείωσε. Διάβολε, τον δοκίμασα, είναι άντρας πίστης. Και θα αρχίσει, τι να κάνει μετά αυτός ο άντρας πίστης, να γίνει πατέρας μετά πίστης. Θα γεννήσει υιούς που θα τους δώσει πίστη μες στην καρδιά τους. Θα τους δώσει ευλογία μες στην καρδιά τους. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν νίκησε τον φόβο του άγνωστου. Δεν ρίζωσε και ήταν έτοιμος να παραδώσει το καλύτερο. Πάμε τώρα λίγο πίσω στη Σάρα, στο 11. Εδώ βλέπουμε διαπίστως, λέει, και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη εις το να συλλάβει σπέρμα και παρά καιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστών τον υποσχεθέντα. Πού στήριξε την πίστη της? Πού στήριξε την πίστη? Στο Θεό. Αφού ο Κύριος έστειλε άγγελο και με επισκέφτηκε, θα κάνει και τα άλλα. Όταν αρχίζουν και συμβαίνουν πνευματικές επισκέψεις από τον Θεό, αδελφοί, ο Θεός θα κάνει και τα άλλα. Η Σάρα έλαβε, λέει, δύναμη. Έλαβε δύναμη. Κύριε, το είπες και θα γίνει. Θέλω να σου πω κάτι. Το λέω στον εαυτό μου. Έχεις επαγγελίες, έχεις ευλογίες. Πάρε δύναμη και μην τις αφήνεις στο σιρτάρι. Πίστεψε ότι ο Θεός θα το κάνει. Και αν γέρασες και αν νομίζεις ότι περάσανε τα χρόνια, όχι Κύριε, εσύ αυτό που είπες θα το κάνεις. Αμήν. Αμήν. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εχθρό να μας γεμίζει με ολιγοπιστία. Εάν αφαιθούμε λίγο, η καρδιά μας θα γεμίσει ζυζάνια. Θα έρθει, λέει, την ώρα που κοιμάσαι, έρχεται, λέει, άνθρωπος εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, και σπέρνει το σπόρο της αμφιβολίας. Και μετά συμπνίγουν, λέει, αυτά το λόγο και μένει άκαρπος. Τα είπαμε πριν λίγο καιρό αυτά. Θέλω να πάρουμε πίστη. Μπορεί να νιώθουμε γερασμένοι, κουρασμένοι, απογοητευμένοι από τα χτυπήματα της ζωής. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, εστοχάστη και έλαβε δύναμη. Τι στοχαζόμαστε, τι σκεφτόμαστε?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Είναι πιστός αυτός που υπόσχεται. Η δύναμή σου είναι μεγάλη. Και ήξερε ότι και ο Αβραάμ είναι γέρος. Αλλά το θαύμα του Θεού μπορεί να γίνει. Το θαύμα του Θεού μπορεί να γίνει. Πάμε λίγο στη γένεση να το διαβάσουμε αυτό 17-17. Κοιτάξτε τι λέει. Έρχεται ο άγγελος και του λέει ότι θα έχεις ένα τέκνο. Και έπεσε ο Αβραάμ επί πρόσωπο αυτού και γέλασε. Και είπε την καρδιά αυτού, εις άνθρωπον εκατονταετή θέλει γεννηθεί τέκνο και η Σάρα γινή 90 ετών θέλει γεννήσει. Γίνονται αυτά. Γίνονται. Όταν ο Κύριος σου πει ότι θα γίνει αυτό, άλλο να στο πει άνθρωπος, και εδώ θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ. Η υπόσχεση του Θεού και η υπόσχεση των ανθρώπων. Θέλω να παίρνουμε μόνο από τον Κύριο οδηγία για πράγματα που είναι αιώνια και θαυμαστά. Μπορεί να έρθει κάποιος, και να σου πει, ξέρεις, θα γίνει αυτό στη ζωή σου. Πρέπει να εξετάσεις από ποια πηγή έρχεται αυτό. Όταν είναι από τον Κύριο, φαίνεται, μαρτυρεί ο Κύριος. Ο διάβολος λοιπόν θέλει να γεράσουμε, να είμαστε άκαρποι, αλλά ο Θεός θέλει να ανανεώσει την πίστη μας. Πολλές φορές λέμε, έκανα το μέρος μου και δεν γίνεται τίποτα άλλο. Έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν κάναμε το μέρος μας όσο έπρεπε να κάνουμε το μέρος μας. Στο 100-1 σταματήσαμε. Έπρεπε να δώσουμε το 100%. Έπρεπε να αγωνιστούμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη. Με όλη την ψυχή μας έπρεπε να το κάνουμε. Πάμε στους Εβραίους τώρα, στο 11 πάλι, στο 20. Διαπίστεως τώρα, διαπίστεως ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαφ περί των μελώντων. Ο Ισαάκ είχε μάθει να ευλογεί. Και όταν έχεις μάθει να ευλογείς, με πίστη το κάνεις. Και όταν ανοίγει το στόμα μας και δίνουμε ευλογίες, οι ευλογίες είναι εκεί. Και πρέπει, σαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού που είμαστε, που έχουμε πίστη μέσα μας, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε στα παιδιά μας και σε όλο το λαό του Θεού. Θυμόσαστε τι ευλογίες έδωσε τον Ιακώβ? Το θυμόσαστε? Γένεση 27, 28 και 29. Ακούστε τι ευλογίες έδωσε. Θυμόσαστε την ιστορία. Πήραν το αρνάκι, το φτιάξαν, το μαγειρέψανε εκεί με τη μαμά, το πάει στο παιδί, του λέει, δεν μου μοιάζεις, δεν μου μυρίζεις. Όχι, εγώ είμαι, του λέει, εντάξει. Ο Θεός λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονία σύ του και ίνου. Λαοί να σε δουλεύωσαι και έθνη να σε προσκυνώσαι. Να είσαι κύριος των αδελφών σου και ήτης μητρός σου να σε προσκυνήσωσαι. Καταραμένος ως σε καταράται και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Και καθώς έπαυσε ο Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε εξέλθει από έπλος του πατρός αυτού, Ισαάκ ήρθε ο αδερφός αυτού εκ του κυνηγίου αυτού. Και έκαμε και αυτό σε δέσματα και έφερε προς τον πατέρα του και προς τον πατέρα μου. Ας σηκωθεί ο πατέρ μου και ας φάγει εκ του κυνηγίου του ιού αυτού, διά να με ευλογήσει η ψυχή σου. Και είπε ο Ισαάκ, ο πατήρ αυτού, τι είσαι? Ο δε είπε, είμαι ο γιος σου, ο πρωτότοκος, ο Ισαφ. Και εξεπλάγει ο Ισαάκ έκπληξη μεγάλη σφόδρα και είπε, ποιος είναι λοιπόν εκείνος ο κυνήγησε κυνήγιον και με έφερε και έφαγον από πάντων πριν εισέλθεις και ευλόγησαν αυτόν και ευλογημένος θέλει είστε? Είχε φύγει ευλογία. Όταν φύγει μια ευλογία ή οτιδήποτε φύγει από το στόμα μας, έχει αντίκτυπο. Το έχουμε μιλήσει πολλές φορές αυτά, αλλά εδώ τα βλέπουμε μέσα από τους Αγίους, τους ανθρώπους που γράψαν την ιστορία της πίστης, αδερφοί. Και οίκωσε ο Ισαφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγή μεγάλη και πηγά σφόδρα και είπε προς τον πατέρα, ευλόγησέ με και με πάτερ μου. Ο δε είπεν, ήρθε ο αδερφός σου με τα δόλου και έλαβε την ευλογία σου. Και είπε ο Ισάφ, δικαίως εκαλέστη το όνομα αυτού Ιακώβ, διότι τώρα δευτέραν ταύτη φορά με υποσχέλησε. Έλαβε τα πρωτοδοκιά μου και ειδού τώρα έλαβε και την ευλογία μου. Και είπε, δεν εφύλαξες δια με ευλογία. Και απεκρίθη ο Ισάκ και είπε προς τον Ισάφ, ειδού, Κύριό σου έκαναν αυτό και πάντα στους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού και στήριξα αυτόν με σίτο και με ίνο. Και τι λοιπόν να κάνω, είσαι τέκνο μου? Και είπε ο Ισάκ προς τον πατέρα, μήπως ταύτην μόνο την ευλογία έχεις πάτερ μου, ευλόγησε με και εμένα πάτερ μου. Και έπεισε ο Ισάκ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Και απεκρίθη ο Ισάκ, ο πατήρα αυτού, και είπε προς αυτόν, ειδού, η κατοίκησή σου θελείστε εις το πάχος της γης και στην δρόσον του ουρανού άνωθεν. Και με την μάχερά σου θέλει ζει και στον αδελφό σου θέλει δουλεύσει. Όταν δε υπερισχύσεις, θέλει συντρίψει των οδηγών αυτού από του τραχύλου σου. Βλέπουμε, πήρε και αυτός μια ευλογία. Αλλά η ευλογία η μεγάλη ήρθε στον Ιακώβ. Έρχεται λοιπόν, θέλω την πίστη, την καλή πίστη του Ιακώβ για να πάρω την ευλογία. Θέλω την καλή πίστη του πατέρα του για να δώσω την ευλογία. Πρέπει να πάρουμε, να γίνουν μέσα μας καλά πράγματα, ωραίες αποκαλύψεις περί ευλογίας, περί αύξησης, περί πολλαπλασιασμού, περί υγείας, περί δύναμης στο σώμα του Κυρίου μέσα και στην οικογένειά μας. Πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε ευλογίες από τον ουρανό κατευθείαν για να έχουν ισχύ, για να γίνουμε, ευλογημένοι. Γιατί οι λόγοι αυτοί είναι προφητικοί. Πάμε στο 22, Εβραίους 11:22. Ο επόμενος, διαπίστεως ο Ιωσήφ αποθνίσκων προανήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Με πίστη τα έκανε. Με πίστη. Θέλω λοιπόν την πίστη του Ιωσήφ, την έχω ανάγκη. Εάν καθόμαστε και βλέπαμε τη ζωή όλη του Ιωσήφ, από πού ξεκίνησε και πού έφτασε, θα λέγαμε τώρα τι ζωή είναι αυτή. Αλλά αυτή όμως η ζωή έκανε τον άνθρωπο αυτό να είναι ένας προφήτης. Άνοιξε το στόμα του και μίλησε για την έξοδο των Εβραίων. Μίλησε και ήξερε ότι εγώ δεν θα είμαι εκεί, αλλά τα κόκαλά μου να τα πάρετε μαζί. Να φύγετε, η ελευθερία. Διαπίστωσε ο Μωυσής. Εδώ τώρα πάμε σε έναν άλλον άνθρωπο. Οι γονείς του, επειδή ήταν ωραίο, λέει, παιδί, χαριτωμένο, τον έκρυψαν και δεν φοβήθηκαν τα διατάγματα του βασιλέως. Ξεκινάει λοιπόν αμέσως η πίστη των γονέων, το ότι δεν φοβόμαστε τα διατάγματα του βασιλέως. Όταν είναι εναντίον στο θέλημα του Θεού, τα διατάγματα του βασιλέως δεν μας αγγίζουν, δεν μας πιάνουν. Αμήν. Εμείς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Διαπίστωσε ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθη να λέγεται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνοντας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Τι έκανε ο Μωυσής? Μόλις έμαθε ότι ανήκει σε αυτόν τον λαό, ότι είναι ένας Εβραίος, άρχισε μέσα του τι? Το πνεύμα της ελευθερίας. Η πίστη ότι είμαι ένας από αυτούς, δυνατός και ισχυρός, και αμέσως πήγε να κάνει την κρίση, θανάτωσε εκεί πέρα τον Αιγύπτιο. Μετά όμως πήγε πολλά χρόνια στην έρημο. Εκεί στην έρημο, όπως έχουμε πει, έμαθε, βγήκε από πάνω του όλο αυτό το πνεύμα της Αιγύπτου. Ήθελε πίστη να το κάνει όμως αυτό. Θα μπορούσε να πάει στην έρημο και να απαραιτηθεί για πάντα και να πει εγώ τώρα έχω τελειώσει. Αλλά μέσα του είχε αυτή την πίστη. Έχω γεννηθεί με τέτοιο τρόπο και πρέπει να κάνω αυτό που ο Θεός με έχει καλέσει να κάνω. Ποτέ μην αφήνεις αυτή την όραση ότι είσαι καλεσμένος για να κάνεις ένα υπέροχο έργο για τον Θεό. Δεν ξέρω τι ένταση θα έχει το έργο αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είσαι. Θέλω όμως να έχουμε την πίστη του Μωυσή για μικρά και για μεγάλα, αδερφοί. Πρέπει να την πάρουμε αυτή την πίστη. Διαπίστωσε λοιπόν, άφηγε την Αίγυπτο, πήγαινε στο 27. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ανεκαρτέρισε. Διαπίστεως έκανε το Πάσχα. Εδώ τώρα, πώς πήγε και στάθηκε μπροστά στο Φαραώ? Με πίστη. Ο Θεός θα σου πει κάνε αυτό, αλλά αν δεν υπάρχει πίστη μέσα στην καρδιά σου, θα σηκωθείς και θα φύγεις τρέχοντας. Θέλει πίστη το έργο του Θεού. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί ο διάβολος είναι αόρατο πνεύμα και έρχεται με αόρατα δεσμά και σε πιέζει έτσι. Θέλει να παραιτηθείς, να κρυφτείς μέσα σε μια σπηλιά όπως κρύφτηκαν κάποιοι προφήτες και να σε εξουθενώσει. Θέλει πίστη και θέλω όλη η Εκκλησία να πάρουμε την πίστη αυτή, να κάνουμε προφητικές πράξεις. Ναι, ο Κύριος μας είπε να φάμε το αρνί, να κάνουμε το Πάσχα, να πάρουμε από τους Αιγυπτίους όλα αυτά που είναι, γιατί μας βγάζει δυνατά. Πρέπει να ζούμε, αυτή είναι η όραση της Εκκλησίας. Αν δεν ξέρουμε πότε ο Κύριος έρχεται, είμαστε έτοιμοι. Να ετοιμαστούμε γρήγορα. Πρέπει να ετοιμαστούμε γρήγορα. Διαπίστεως διέβηκαν την Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή, η πίστη τι κάνει, η πίστη σε οδηγεί να κάνεις ανδραγαθήματα μετά μεγάλα. Ανδραγαθήματα μεγάλα για τον Κύριο. Και όταν πέρασαν οι Αιγύπτιοι, τους έπιασαν μέσα τα νερά, τους σκότωσαν. Και συνεχίζει, διαπίστεως έπεσαν τα τείχη στην Ιεριχώ. Ποιανού την πίστη θέλουμε τώρα εδώ? Του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί τι έκανε? Ακριβώς ό,τι του είπε ο Μωυσής, και μπόρεσε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Μπόρεσε να σταθεί μπροστά στον άγγελο. Και του λέει, μαζί μας του λέει, είσαι εναντίον? Όχι, εγώ του λέει, είμαι από τον Κύριο, ήρθα να σας ελευθερώσω. Ό,τι σου πω αυτό θα κάνεις. Πες μου τι θα κάνουμε, Κύριε. Θα πάτε, λέει, στην Ιεριχώ. Θα κάνετε, λέει, μία βόλτα την ημέρα. Τους έβαλε τους στρατόπεδο κανονικά, ιερείς, μουσική, κυβωτό, λαός, αλπικτές, όλοι εκεί πέρα, έτοιμοι. Θα κάνετε, λέει, μία βόλτα, λέει, την ημέρα. Με πίστη το κάνανε. Τώρα τι λέει ο Ιησούς στον Ναβί? Άκου λίγο. Όταν ο Θεός σου μιλήσει, ξέρεις τι θα κάνεις ακριβώς. Οι άλλοι τι πρέπει να κάνουνε, πείτε μου? Να πούνε αμήν, να υπακούσουμε. Βρε Ιησού, ένα λεπτό, μήπως πρέπει να κάνουμε δύο φορές? Γιατί να κάνουμε μία? Εγώ λέω να κάνουμε δύο. Εσύ? Τρεις. Εσύ? Τέσσερις. Εσύ? Πέντε. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά μέσα στην πίστη του Λόγου του Θεού. Υπάρχει ένας Ιησούς του Ναβί που ακούει τη φωνή του Θεού και όλοι οι άλλοι τι κάνουμε? Υπακούμε. Την έβδομη ημέρα τι θα κάνετε? Εφτά φορές. Α, Ιησού, τώρα δεν πας καλά. Δηλαδή, κάναμε έξι μέρες μια φορά και τώρα εφτά, και τότε λέει θα σαλπίσετε. Ξέρει τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί? Θα μου πεις, να έχουμε τέτοια πίστη? Τέτοια πίστη πρέπει να έχουμε. Πίστη υπακοής. Αυτό είναι που γεμίζει και οπλίζει το χέρι της Εκκλησίας. Και τι έκαναν τα τείχη? Όταν υπάκουσε ο Ιησούς τον Ναβί πρώτα και όλο το στράτευμα μετά, πέσανε τα τείχη. Εδώ τώρα έχουμε και την πόρνη, τη Ραβ που είπα προηγουμένως. Δεν συναπολέστη, λέει, με τους απειθήσαντας. Αυτοί που χάθηκαν ήταν αυτοί που δεν πίστηκαν. Θα μπορούσαν να πούνε ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ισχυρός, θέλουμε τον Θεό του Ισραήλ, θέλουμε να μετανοήσουμε. Τι λέτε, θα γινόταν ζημιά? Όχι. Η μετάνοια είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό μπροστά και αλλάζουν όλες οι καταστάσεις. Κάθε καταστροφή σταματάει όταν ο λαός μετανοήσει. Και τι έκανε τώρα αυτή η γυναίκα? Όπως είπαμε, έγινε η προγιαγιά του Δαβίδ. Την παντρεύτηκε ο Βοός μετά έκανε τον Οβίδ. Τέλος πάντων, και έφτασε, μας λέει ο Ματθαίος, η γενιά μέχρι που έγινε πρό του Δαβίδ. Και συνεχίζει για τον Γεδεών, για τον Βαράκ. Θέλω λοιπόν και την πίστη του Ιησού του Ναβί, θέλω και την πίστη αυτής της γυναίκας, της αμαρτωλής, της πόρνης, που ο Θεός την αξίωσε. Καμιά φορά μας φαίνεται λίγο δύσκολο, δεν χωράει μες στο κουστούμι μας, αλλά είναι αλήθεια, γιατί χωράει μες στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Η θρησκεία χτυπιέται, την κοπανάει ο Κύριος πολύ δυνατά. Ο Γεδεών, θέλω την πίστη του Γεδεών, του Βαράκ, του Σαμψών, του Εφθάε, του Δαβίδ, του Σαμουήλ και των προφητών. Θέλω την πίστη όλων αυτών των ανθρώπων. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποιοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Απλά θα σας πω, μελετήστε τις ζωές των ανθρώπων. και θα δείτε ότι ο κάθε ένας έχει κάτι όμορφο επάνω του, που έχει μια ιδιαίτερη πίστη, ένα ιδιαίτερο χρήσμα, μια ιδιαίτερη δύναμη από τον Κύριο, γιατί για να κάνει τα έργα του Θεού. Θέλω λοιπόν να ανανεώσουμε την πίστη μας, να ανανεώσουμε το χρήσμα που ο Θεός μας έχει δώσει με αυτούς σαν οδηγούς. Δεν θέλω να πάμε και να ψάξουμε να βρούμε τι κάνει ο Θεός τώρα στην Αμερική ή στη Ρωσία ή στην Ασία και να δούμε τι κάνουν αυτοί εκεί για να το κάνουμε και εμείς. Δεν συμφωνώ. Συμφωνώ να δούμε μέσα εδώ το παράδειγμά μας. Είναι γραμμένο εδώ και φτάνει. Αμήν. Ο Θεός δεν θέλει να μιμούμαστε κάποιους άλλους. Ο Θεός θέλει να μιμηθούμε την πίστη των Αγίων, αδερφοί. Και είναι αρκετή η πίστη του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Γεδεών, της Ραάβ και όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεν θέλω να μπούμε στους Αποστόλους μέσα. Και εκεί να μελετήσουμε τη ζωή του Πέτρου, του Παύλου, να μελετήσουμε τις ζωές των Αγίων, πώς κατόρθωσαν αυτοί να κάνουν τη ζωή του Ιωάννη. Παραδείγματα τέλεια. Μέσα από τα γραπτά του Παύλου μπορείς να καταλάβεις την καρδιά της αγάπης και την τέλεια τάξη. Πώς ο Θεός σώζει να πάρεις τη μόρφωση περιχάριτος. Μέσα από τα γεγραμμένα του Ιωάννη θα καταλάβουμε την έλλειψή μας περί αγάπης. Που λέμε ότι αγαπάμε, αλλά άμα αφήσουμε τον Ιωάννη να μας κόψει και κάνουμε ακτινογραφίες μέσα μας, θα μας δούμε ότι πολλές φορές λέμε πράγματα τα οποία δεν κάνουμε, πράγματα τα οποία ο Ιωάννης τα καυτηριάζει. Του Πέτρου τα γραπτά, παντού, όπου να πάρεις το Λόγο του Θεού, τους προφήτες, πάντα έχουν να μας διδάξουν κάτι. Ας πάρουμε τα παραδείγματα αυτά των ανδρών και των γυναικών της πίστεως. Ας τα εγκολποθούμε και ας πιστέψουμε και ας ευλογήσουμε τη ζωή μας με καλύτερες ημέρες. Αμήν. Θέλω να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης, να αλλάξουμε τον τρόπο που έχουμε φερθεί στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Όταν τα βρούμε με τον εαυτό μας, θα τα βρούμε και με τους άλλους ανθρώπους. Όταν έχουμε μέσα μας θλίψη, δυστυχία, νιώθουμε αποτυχία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτό θα βλέπουμε για τους άλλους ανθρώπους. Είναι ώρα για θεραπεία. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να ανανεώσει το χρήσμα επάνω μας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους πλούσια. Σας αγαπώ με την αγάπη του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 31. Άκουσε όμως ο Ιακώβ τα λόγια των γιών του Λάβαν που έλεγαν: «Ο Ιακώβ πήρε όλα τα υπάρχοντα του πατέρα μας και από τα υπάρχοντα του πατέρα μας απέκτησε ολόκληρη αυτή τη δόξα». Και ο Ιακώβ είδε το πρόσωπο του Λάβαν και να, δεν ήταν απέναντι του όπως χθες και προχθές. Και ο Κύριος είπε στον Ιακώβ: «Επίστρεψε στη γη του πατέρου σου και στη συγγένειά σου και θα είμαι μαζί σου». Τότε ο Ιακώβ έστειλε και κάλεσε τη Ραχήλ και τη Λία στην πεδιάδα, στο κοπάδι του, και τους είπε: «Βλέπω το πρόσωπο του πατέρα σας ότι δεν είναι απέναντί μου όπως χθες και προχθές. Ο Θεός του πατέρα μου όμως στάθηκε μαζί μου. Και εσείς ξέρετε ότι με όλη μου τη δύναμη δούλεψα τον πατέρα σας. Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου 10 φορές. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε να με κακοποιήσει. Όταν έλεγε ως εξής: εκείνα με τα στίγματα θα είναι ο μισθός σου, τότε ολόκληρο το κοπάδι γεννούσε με στίγματα. Και όταν έλεγε ως εξής: τα παρδαλά θα είναι ο μισθός σου, τότε ολόκληρο το κοπάδι γεννούσε παρδαλά. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε ο Θεός το κοπάδι του πατέρα σας και το έδωσε σε μένα. Και κατά την εποχή που το κοπάδι συλλάβανε, ύψωσα τα μάτια μου και είδα σε όνειρο και να, οι τράγοι και τα κρυάρια που ανέβαιναν στα πρόβατα και στις κατσίκες ήσαν παρδαλοί με στίγματα και διάστηχτοι. Και ο άγγελος του Θεού μου είπε στο όνειρο: Ιακώβ, και είπα: εδώ είμαι. Και είπε: ύψωσε τώρα τα μάτια σου και δες όλους τους τράγους και τα κρυάρια που ανεβαίνουν στα πρόβατα και τις κατσίκες, ότι είναι παρδαλοί με στίγματα και διάστηχτοι, επειδή είδα όλα όσα κάνεις εσένα ο Λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισες τη στήλη και όπου ευχήθηκες ευχή σε μένα. Σήκω τώρα, βγες έξω από αυτή τη γη και επίστρεψε στη γη της συγγένειά σου». Και η Ραχήλ και η Λία αποκρίθηκαν και του είπαν: «Έχουμε εμείς πια μερίδα ή κληρονομιά στην οικογένεια του πατέρα μας? Δεν θεωρηθήκαμε από αυτόν σαν ξένες? Επειδή μας πούλησε και ακόμη κατέφαγε ολοκληρωτικά το ασήμι μας. Επομένως, όλα τα πλούτη που ο Θεός αφαίρεσε από τον πατέρα μας είναι δικά μας και των παιδιών μας. Τώρα λοιπόν, κάνε όσα σου είπε ο Θεός». Τότε, αφού ο Ιακώβ σηκώθηκε, έβαλε τα παιδιά του και τις γυναίκες του επάνω στις καμήλες και απήγαγε όλα τα χτίνη του και όλα τα αγαθά του που απέκτησε, το κοπάδι της απόκτησής του που απέκτησε στην Παδάν Αραμ, για να πάει στον Ισαάκ, τον πατέρα του, στη γη Χαναάν. Και ο Λάβαν είχε πάει να κουρέψει τα πρόβατά του. Η δε Ραχήλ έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της. Ο δε Ιακώβ έκρυψε τη φυγή του στο Λάβαν, το Σύριο, μη αναγγέλλοντας σε αυτόν ότι αναχωρεί. Και αυτός έφυγε με όλα τα υπάρχοντά του και σηκώθηκε και διάβηκε τον ποταμό και κατευθύνθηκε προς το βουνό Γαλαάδ. Και την τρίτη ημέρα αναγγέλθηκε στο Λάβαν ότι ο Ιακώβ έφυγε και παίρνοντας μαζί του τους αδελφούς του, τον καταδίωξε κατά πίσω ένα δρόμο 7 ημερών και τον πρόφτασε στο βουνό Γαλαάδ. Και ο Θεός ήρθε στο Λάβαν, το Σύριο, σε όνειρο τη νύχτα και του είπε: «Φυλάξου, μη μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ». Ο Λάβαν λοιπόν πρόφτασε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ είχε στήσει τη σκηνή του επάνω στο βουνό και ο Λάβαν μαζί με τους αδελφούς του σκήνωσαν επάνω στο βουνό Γαλαάδ. Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Τι έκανες και γιατί μου έκρυψες τη φυγή σου και απήγαγες τις θυγατέρες μου σαν εχμαλό τους πολέμου? Γιατί έφυγες κρυφά και έκλεψες τον εαυτό σου από μένα και δεν μου το φανέρωσες? Επειδή εγώ θα σε εξαπέστελνα με εφροσύνη και με τραγούδια, με τύμπανα και με κιθάρες, και δεν με αξίωσες ούτε να φιλήσω τους γιους μου και τις θυγατέρες μου. Τώρα με αφροσύνη το έκανες αυτό. Είναι δυνατό το χέρι μου να σας κακοποιήσει? Αλλά ο Θεός του πατέρα σας είπε σε μένα χθες τη νύχτα λέγοντας: φυλάξου, μη μιλήσεις σκληρά στον Ιακώβ. Τώρα λοιπόν, έστω, αναχώρησες, επειδή επιθύμησες πολύ την οικογένεια του πατέρα σου. Γιατί όμως έκλεψες τους θεούς μου?» Και όταν ο Ιακώβ αποκρίθηκε, είπε στο Λάβαν: «Έφυγα επειδή φοβήθηκα, επειδή είπα: μήπως αφαιρέσεις τις θυγατέρες σου από μένα. Σε όποιον όμως βρεις τους θεούς σου, ας μη ζήσει. Μπροστά στους αδελφούς μας δες τι βρίσκεται σε μένα από τα δικά σου και πάρε». Επειδή δεν ήξερε ο Ιακώβ ότι η Ραχήλ τους είχε κλέψει. Μπήκε λοιπόν ο Λάβαν στη σκηνή του Ιακώβ και στη σκηνή της Λίας και στις σκηνές των δύο υπηρετριών, αλλά δεν τους βρήκε. Τότε βγήκε από τη σκηνή της Λίας και μπήκε στη σκηνή της Ραχήλ. Και η Ραχήλ είχε πάρει τα είδωλα και τα είχε βάλει στο σαμάρι της καμήλας και καθόταν πάνω σε αυτά. Και καθώς ο Λάβαν ερεύνησε ολόκληρη τη σκηνή, δεν τα βρήκε και εκείνη είπε στον πατέρα της: «Ας μη φανεί βαρύς στον κύριό μου, επειδή δεν μπορώ να σηκωθώ μπροστά σου, επειδή έχω τα γυναικεία». Και αυτός ερεύνησε, αλλά δεν βρήκε τα είδωλα. Και ο Ιακώβ οργίστηκε και επέπληξε το Λάβαν. Και αποκρινόμενος ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν: «Τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμαρτημά μου, ότι καταδίωξες κατά πίσω μου? Αφού ερεύνησες όλα τα σκεύη μου, τι βρήκες από όλα τα σκεύη του σπιτιού σου? Βάλ το εδώ μπροστά στους αδελφούς μου και τους αδελφούς σου για να κρίνουν ανάμεσα στους δύο μας. Είναι 20 χρόνια τώρα από τότε που είμαι μαζί σου. Τα πρόβατά σου και οι κατσίκες σου δεν ατεκνώθηκαν και τα κρυάρια του κοπαδιού σου δεν έφαγα. Σπαραγμένο από θηρία δεν σου έφερα. Εγώ το πλήρωνα. Από το χέρι μου ζητούσες ό,τι μου κλεβόταν την ημέρα ή ό,τι μου κλεβόταν τη νύχτα. Την ημέρα κι εγώ ήμουν από τον καύσωνα και τη νύχτα από τον παγετό και ο ύπνος έφευγε από τα μάτια μου. Βρίσκομαι 20 χρόνια κιόλας στο σπίτι σου. 14 χρόνια σου δούλεψε για τις δύο θυγατέρες σου και 6 χρόνια για τα πρόβατά σου και άλλαξες το μισθό μου 10 φορές. Αν ο Θεός του πατέρα μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήταν μαζί μου, βέβαια άδειον θα με εξαπέστελνες τώρα. Ο Θεός είδε την ταλαιπωρία μου και τον κόπο το χεριό μου και σε έλεγξε χθες τη νύχτα». Και αποκρινόμενος ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Οι θυγατέρες αυτές είναι θυγατέρες μου και η γη αυτή γη μου και τα πρόβατα αυτά πρόβατά μου και όλα όσα βλέπεις είναι δικά μου. Και τι να κάνω σήμερα σε αυτές τις θυγατέρες μου ή στα παιδιά τους τα οποία γέννησαν? Έλα λοιπόν, τώρα ας κάνουμε συνθήκη, εγώ και εσύ, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα». Και ο Ιακώβ πήρε μια πέτρα και την έστησε ως στήλη. Και ο Ιακώβ είπε στους αδελφούς του: «Μαζέψτε πέτρες». Και πήραν πέτρες και έκαναν ένα σωρό και έφαγαν εκεί επάνω στο σωρό. Και ο Μεν Λάβαν τον αποκάλεσε Ιεγάρ Σαχαδουθά, ενώ ο Ιακώβ τον αποκάλεσε Γαλέεδ. Και ο Λάβαν είπε: «Ο σωρός αυτός είναι σήμερα μαρτυρία ανάμεσα σε μένα και σένα. Γι' αυτό το όνομα του αποκλήθηκε Γαλέεδ και Μισπά, επειδή είπε: ας επιβλέψει ο Κύριος ανάμεσα σε μένα και σένα όταν αποχωριστούμε ένας από τον άλλον. Αν ταλαιπωρήσεις τις θυγατέρες μου ή αν πάρεις άλλες γυναίκες εκτός από τις θυγατέρες μου, δεν είναι κανένας μαζί μας. Βλέπε, ο Θεός είναι μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σένα». Και ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Να αυτός ο σωρός και να αυτή η στήλη που έστησε ανάμεσα σε μένα και σένα. Ο σωρός αυτός είναι μαρτυρία και η στήλη μαρτυρία, ότι εγώ δεν θα διαβώ αυτό το σωρό προς εσένα, ούτε εσύ θα διαβείς αυτό το σωρό και αυτή τη στήλη προς εμένα για κακό. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχώρ, ο Θεός του πατέρα τους, ας κρίνει ανάμεσά μας». Και ο Ιακώβ ορκίστηκε στο φόβο του πατέρα του, του Ισαάκ. Τότε ο Ιακώβ θυσίασε μια θυσία πάνω στο βουνό και προσκάλεσε τους αδελφούς του για να φάνε ψωμί. Και έφαγαν ψωμί και διανυχτέρευσαν πάνω στο βουνό. Και αφού ο Λάβαν σηκώθηκε νωρίς το πρωί, φίλησε τους γιους και τις θυγατέρες του και τους ευλόγησε. Και ο Λάβαν αναχώρησε και επέστρεψε στον τόπο του. Γένεση κεφάλαιο 32. Και ο Ιακώβ πήγε στο δρόμο του και τον συνάντησαν οι άγγελοι του Θεού. Και όταν ο Ιακώβ τους είδε, είπε: «Αυτό είναι στρατόπεδο του Θεού». Και αποκάλεσε τον όνομα εκείνου του τόπου Μαχαναΐμ. Και ο Ιακώβ έστειλε μπροστά του μηνυτές στον αδελφό του τον Ισάβ, στη γη Σιήρ, στον τόπο του Εδόμ. Και τους παρήγγειλε λέγοντας: «Τούτο θα πείτε στον κύριό μου τον Ισάβ. Έτσι λέει ο δούλος σου ο Ιακώβ: παρήκησα μαζί με το Λάβαν και έμεινα μέχρι τώρα. Και απέκτησα βόδια και γαϊδούρια, πρόβατα και δούλους και δούλες. Και έστειλα να αναγγείλω στον κύριό μου για να βρω χάρη μπροστά σου». Και επέστρεψαν οι μηνυτές στον Ιακώβ λέγοντας: «Πήγαμε στον αδελφό σου τον Ισάβ και μάλιστα έρχεται σε συνάντησή σου και μαζί του 400 άνδρες». Και ο Ιακώβ φοβήθηκε υπερβολικά και ήταν σε αμηχανία. και διέρεσε το λαό που είχε μαζί του και τα κοπάδια και τα βόδια και τις καμήλες σε δύο καταβλισμούς, λέγοντας: «Αν έρθει ο Ισαύ στον ένα καταβλισμό και τον χτυπήσει, ο καταβλισμός που θα μείνει θα διασωθεί». Και ο Ιακώβ είπε: «Θεέ του πατέρα μου, του Αβραάμ, και Θεέ του πατέρα μου, του Ισαάκ, Κύριε, που μου είπες: επίστρεψε στη γη σου και στη συγγένειά σου και θα σε αγαθοποιήσω. Είμαι πολύ μικρός απέναντι σε όλα τα ελέη και σε ολόκληρη την αλήθεια που έκανες στο δούλο σου. Επειδή με τη ράβδο μου διάβηκα αυτό τον Ιορδάνη και τώρα έγινα δύο καταβλισμοί. Σώσε με, σε παρακαλώ, από το χέρι του αδελφού μου, από το χέρι του Ισαύ, επειδή τον φοβάμαι, μήπως όταν έρθει με πατάξει και τη μητέρα μέχρι τα παιδιά. Εσύ μου είπες ακόμα: σίγουρα θα σε αγαθοποιήσω και θα κάνω το σπέρμα σου όπως την άμμο της θάλασσας που από το πλήθος της δεν μπορεί να απαριθμηθεί». Και κοιμήθηκε εκεί εκείνη τη νύχτα και πήρε από όσα βρέθηκαν στο χέρι του δώρο στον Ισαύ τον αδελφό του: 200 κατσίκες και 20 τράγους, 200 πρόβατα και 20 κρυάρια, 30 καμήλες που θύλαζαν μαζί με τα παιδιά τους, 40 δαμάλια και 10 τάβρους, 20 γαϊδούρια θηλυκά και 10 πουλάρια. Και τα παρέδωσε στα χέρια των δούλων του, κάθε κοπάδι χωριστά, και είπε στους δούλους του: «Περάστε μπροστά μου και αφήστε απόσταση ανάμεσα από κοπάδι σε κοπάδι». Και στον πρώτο παρήγγειλε λέγοντας: «Όταν σε συναντήσει ο αδελφός μου ο Ισαύ και σε ρωτήσει λέγοντας: τι νους είσαι και πού πηγαίνεις και τι νους είναι αυτά που έχεις μπροστά σου, τότε θα πεις: αυτά είναι του δούλου σου του Ιακώβ που στέλνονται ως δώρα στον κύριό μου τον Ισαύ, και να, και αυτός είναι πίσω από μας». Το ίδιο παρήγγειλε και στο δεύτερο και στο τρίτο και σε όλους που ακολουθούσαν πίσω από τα κοπάδια, λέγοντας: «Σύμφωνα με τα λόγια αυτά θα μιλήσετε στον Ισαύ όταν τον βρείτε και θα πείτε: να, πίσω από μας είναι και αυτός ο δούλος σου, ο Ιακώβ». Επειδή έλεγε: «Θα εξηλαιώσω το πρόσωπό του με το δώρο που προπορεύεται μπροστά μου. Και ύστερα από αυτά θα δω το πρόσωπό του. Ίσως θα με δεχτεί». Το δώρο λοιπόν πέρασε μπροστά του. Αυτός όμως έμεινε εκείνη τη νύχτα στον καταβλισμό. Και αφού σηκώθηκε εκείνη τη νύχτα, πήρε τις δύο γυναίκες του και τις δύο υπηρέτριές του και τα 11 παιδιά του και διάβηκε το πέρασμα του Ιαβόκ. Και τους πήρε και τους διαπέρασε από το χήμαρο, διαπέρασε και τα επάρχοντά του. Και ο Ιακώβ έμεινε μόνος. Και επάλευε μαζί του ένας άνθρωπος μέχρι τα χαράματα της αυγής. Και βλέποντας ότι δεν υπερίσχυσε εναντίον του, άγγιξε την άρθρωση του μυρού του και μετατοπίστηκε η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ καθώς πάλευε μαζί του. Και εκείνος είπε: «Άφησέ με να φύγω, επειδή χάραξε η αυγή». Και αυτός είπε: «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις, εάν δεν με ευλογήσεις». Και του είπε: «Τι είναι το όνομά σου?» Και εκείνος είπε: «Ιακώβ». Και αυτός είπε: «Δεν θα αποκληθεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, επειδή αγωνίστηκες δυνατά με το Θεό και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός». Και ο Ιακώβ ρώτησε λέγοντας: «Φανέρωσε μου παρακαλώ το όνομά σου». Και εκείνος είπε: «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου?» Και τον ευλόγησε εκεί. Και ο Ιακώβ αποκάλυψε το όνομα εκείνου του τόπου Φανουήλ, λέγοντας: «Επειδή είδα το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και φυλάχθηκε η ζωή μου». Και ανέτειλε ο ήλιος επάνω του, καθώς διάβηκε το Φανουήλ και χόλαινε στο μυρό του. Γι' αυτό οι γη Ισραήλ μέχρι σήμερα δεν τρώνε τον μη του μυρού που ναρκώθηκε, ο οποίος είναι στην άρθρωση, επειδή εκείνος άγγιξε την άρθρωση του μυρού του Ιακώβ στο μη που ναρκώθηκε. Ψαλμός 33. Αγάλεστε δίκαιοι στον Κύριο, στους ευθύς ταιριάζει η ένεση. Υμνείτε τον Κύριο με κιθάρα, με 10 χορδο ψαλτήρι ψαλμωδίστε σε Αυτόν. Ψάλετε σε Αυτόν νέο τραγούδι, παίζετε καλά τα όργανά σας με αλλαλαγμό. Επειδή ο λόγος του Κυρίου είναι ευθύς και όλα τα έργα του με αλήθεια. Αγαπάει δικαιοσύνη και κρίση, από το έλεος του Κυρίου είναι γεμάτη η γη. Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και με την πνοή του στόματός του ολόκληρη η στρατιά τους. Συγκέντρωσε τα νερά της θάλασσας σαν σωρό, έβαλε τις αβύσσους σε αποθήκες. Ας φοβηθεί τον Κύριο ολόκληρη η γη. Ας τρομάξουν από αυτόν όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης. Επειδή αυτός είπε και έγινε. Αυτός πρόσταξε και στερεώθηκε. Ο Κύριος ματιώνει τη Βουλή των Εθνών, ανατρέπει τους συλλογισμούς των λαών. Η Βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα. Οι λογισμοί της καρδιάς του από γενεά σε γενεά. Μακάριο το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος, ο λαός που έκλεξε για κληρονομιά του. Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό, είδε όλους τους γιους των ανθρώπων. Από τον τόπο της κατοίκησής του θωρεί όλους τους κατοίκους της γης. Εξίσου έπλασε τις καρδιές τους, γνωρίζει όλα τα έργα τους. Ο βασιλιάς δεν σώζεται με πλήθος στρατεύματος. Ο δυνατός δεν ελευθερώνεται με την μεγάλη του ανδρεία. Μάταιο το άλογο για σωτηρία και δεν θα σώσει με την πολύ του δύναμη. Δες, το μάτι του Κυρίου βρίσκεται επάνω σε εκείνους που τον φοβούνται, επάνω σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του, για να ελευθερώσει τη ψυχή τους από θάνατο και σε καιρό πείνας να τους διαφυλάξει σε ζωή. Η ψυχή μας προσμένει τον Κύριο. Αυτός είναι βοηθός μας και ασπίδα μας. Επειδή σε αυτόν θα εφρανθεί η καρδιά μας, μια και στο όνομα του το Άγιο ελπίσαμε. Κύριε, ας πραγματοποιηθεί το έλεος σου επάνω μας, καθώς ελπίσαμε σε σένα. Ψαλμός 34. Ψαλμός του Δαβίδ, όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεχ και εκείνος τον άφησε και έφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή. Η άνεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε μαζί μου τον Κύριο και ας υψώσουμε μαζί το όνομά Του. Εκζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Απέβλεψαν σε Αυτόν και φωτίστηκαν και τα πρόσωπά τους δεν τροπιάστηκαν. Αυτός ο φτωχός έκραξε και ο Κύριος τον εισάκουσε και από όλες τις λήψεις του τον έσωσε. Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που το φοβούνται και τους ελευθερώνει. Γευθείτε και δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Μακάριος ο άνθρωπος, εκείνος που ελπίζει σε Αυτόν. Φοβηθείτε τον Κύριο οι Αγίοι Του, επειδή δεν υπάρχει στέρηση σε εκείνους που το φοβούνται. Οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αλλά εκείνοι που εκζητούν τον Κύριο δεν στερούνται κανένα αγαθό. Ελάτε, παιδιά, ακούστε με. Θα σας διδάξω τον φόβο του Κυρίου. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει ζωή, αγαπάει ημέρες για να δει καλό? Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακό και τα χείλη σου από το να μιλούν δόλο. Ξέκλινε από το κακό και πράττε το αγαθό. Ζήτα ειρήνη και κυνήγα την. Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω στους δικαίους και τα αυτιά του στην κραυγή τους. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι ενάντια σε εκείνους που πράττουν κακό για να αφανίσει από τη γη την ανάμνησή τους. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισάκουσε και από όλες τους τις θλίψεις τους ελευθέρωσε. Ο Κύριος είναι κοντά σε εκείνους που είναι συντριμμένοι στην καρδιά και σώζει τους ταπεινούς στο πνεύμα. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθερώσει. Αυτός φυλάτει όλα τα κόκαλά του. Κανένα από αυτά δεν θα συντριφθεί. Η κακία θα θανατώσει τον αμαρτωλό και εκείνοι που μισούν το δίκαιο θα χαθούν. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων του και δεν θα χαθούν όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε Αυτόν.
2: Κεφάλαιο 3. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. Πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι, «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». Και τους ρωτάει, «Επιτρέπει ο νόμος το Σάββατο να κάνει κανείς καλό ή να κάνει κακό? Να διασώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Αυτοί σιωπούσαν. Και αφού έριξε μια ματιά γύρω του με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδίας τους, λέει στον άνθρωπο, «Τέντωσε το χέρι σου». Και εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του. Βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και αμέσως συσκέφτηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του κατευθύνθηκε προς τη λίμνη. Τον ακολούθησε πολλοί κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίσης πολλοί κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα. Όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στους μαθητές του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιες να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Και οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα να μην φανερώσουν ποιος είναι. Ο Ιησούς τότε ανεβαίνει σε ένα βουνό, καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε και αυτοί ήρθαν σε αυτόν. Διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει να κηρύττουν και ακόμη για να έχουν την εξουσία να διώχνουν τα δαιμόνια. Και έδωσε στο Σίμωνα το όνομα Πέτρος και στον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδερφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανηριές που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, ο Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανέος και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Έρχεται ο Ιησούς σε ένα σπίτι, εκεί μαζεύτηκε τόσο πολλοί κόσμος που δεν μπορούσαν αυτός και οι μαθητές ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν να τον συγκρατήσουν γιατί νόμιζαν ότι έχασε τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του τον Βεελζεβούλ και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο Σατανάς να διώχνει τον Σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, θα διαλυθεί. Και αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί κι αυτή. Και αν ο Σατανάς στράφηκε εναντίον του εαυτού του και διχάστηκε, δεν μπορεί να σταθεί, αλλά τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, εάν πρωτήτερα δεν δέσει τον δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του. Σας διαβεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα του Άγιο, δεν θα συγχωρεθεί ποτέ, γιατί διαπράττει αμάρτημα ασυγχώρητο για πάντα. Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέρφια του Ιησού και περιμένοντας έξω από το σπίτι έστειλαν να τον φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθος και του λένε «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου είναι έξω και σε ζητούν». Και εκείνος απαντώντας τους λέει «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδερφοί μου?» Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρά σε αυτούς που κάθονταν γύρω του, λέει «Να η μητέρα μου και τα αδέρφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδερφός μου και αδερφή και μητέρα». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς δίπλα στη λίμνη και μαζεύτηκε γύρω του πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο στη λίμνη, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε κατά τη διδασκαλία του «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει». Και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έβαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Και άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Και τους έλεγε «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά». Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν μαζί του, καθώς και οι 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Και εκείνος τους έλεγε «Σε εσάς έχει δοθεί το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Σε όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο κι αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο κι αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως έτσι μετανοήσουν και τους συγχωρέσει ο Θεός. Τους λέει ο Ιησούς, αφού αυτή την παραβολή δεν την καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις παραβολές. Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο, εννοούνται εκείνοι στους οποίους σπέρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν αμέσως έρχεται ο σατανάς και τους παίρνει το σπαρμένο λόγο. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως το δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μένουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό, άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς, «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη, «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει, θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και όσο έχει, θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε, «Με την Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ότι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρι, ύστερα στάχι και τέλος μεστομένο στάρι στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με συναπόσπορο, που όταν τον σπείρουμε στη γη, είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να κουρνιάζουν στη σκιά του». Και με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυτε το μήνυμά του, σύμφωνα με την δυνατότητα που είχαν να καταλάβουν. Χωρίς παραβολές δεν τους μιλούσε, όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού άφησαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν σε ένα πλοιάριο και έφυγαν. Και άλλα πλοιάρια το συνόδευαν. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να γεμίζει νερά. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε, «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα, «Σώπα, φιμώσου». Σταμάτησε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Είπε τότε στους μαθητές, «Γιατί είστε δειλοί, ακόμη δεν πιστέψατε?» Τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους, «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλκέ μας σωτηράς στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θέλουμε, Άγιε Πατέρα, να σε ευχαριστήσουμε, γιατί Κύριε, είμαστε εδώ συνηγμένοι, γεμάτοι χαρά και ειρήνη μέσα στο πνεύμα μας, γιατί Κύριε, έχουμε συναντήσει τα αδέλφια μας, έχουμε συναντήσει εσένα, έχουμε συναντήσει το χρίσμα σου Κύριε και τη δόξα σου, αλληλούια. Και όλοι μαζί, με οποψυχία μοθημαδών, είμαστε εδώ μπροστά σου αυτή την ώρα Κύριε Ιησού, έτοιμοι Άγιε Πατέρα να ακούσουμε το λόγο της αγάπης σου. Γι' αυτό Κύριε, ετοίμασε την καρδιά μας, άνοιξε την καρδιά μας, ώστε το λόγο σου να εισέλθει σε Άγιο τόπο και να καρποφορήσει στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα σου Κύριε, το χρίσμα σου σε κάθε καρδιά, σε κάθε πνεύμα, σε κάθε νου Κύριε, όπως και στο δικό μου αγγείο κατά πάντα στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε και σε δοξάζουμε. Αλληλούια. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, έκτο κεφάλαιο, έκτο εδάφιο. Οσιέ 6:6. Ακούστε. Διότι έλεος θέλω και ουχή χυσίαν. Θέλω έλεος. Θέλω καλή καρδιά, λέει ο Κύριος. Θέλω αγάπη. Θέλω να υπάρχει μέσα στην κάθε χριστιανική καρδιά ένα πνεύμα σεβασμού ως προς τον Κύριο και ως προς τον πλησίον. Και επίγνωση Θεού, μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Ο Κύριος λέει ότι είναι προτιμότερο να έχουμε επίγνωση Θεού παρά να προσφέρουμε ολοκαυτώματα. Τι είναι η επίγνωση? Η επίγνωση είναι η πλήρης γνώση για τον Κύριο, που όμως αυτή η γνώση μπαίνει σε λειτουργία και γίνεται πνεύμα και ζωή στην καθημερινότητά μας. Γίνεται βίωμα. Το ζούμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, αδελφοί. Ο Κύριος ευαρεστείται να τον γνωρίσουμε, να τον μάθουμε και να κάνουμε το θέλημά του περισσότερο από το να προσφέρουμε ολοκαυτώματα και θυσίες. Και σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές εκκλησίες είναι ότι πολλοί χριστιανοί δεν έχουν γνωρίσει και μάθει αληθινά τον Θεό. Έχουν μία επιφανειακή και εγκεφαλική σχέση μαζί του και όχι μία ουσιαστική βαθιά σχέση με εκείνον. Έρχονται, προσφέρουν τα ολοκαυτώματά τους, τις θυσίες τους, προσεύχονται, δίνουν τις προσφορές τους, ευλογούν στο όνομα της Φιλαδέλφειας τα αδέλφια, τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, κάνουν το καλύτερο, ευαγγελίζουν. Αυτά είναι τα ολοκαυτώματα, οι θυσίες, αλλά δεν έχουν γνωρίσει την καρδιά του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εάν κάποιος δεν έχει γνωρίσει την καρδιά του Θεού, δεν μπορεί να οριμάσει στην σχέση την οποία έχει με εκείνον. Δεν μπορεί, αδελφοί. Και θα ήθελα, όσο περνάει ο καιρός, να τον γνωρίζουμε περισσότερο την καρδιά του. Ακούτε έξω τι λέει ο κόσμος? Ο Θεός είναι κακός, αιμοσταγής, εκδικητικός. Γιατί κάνει πολέμους? Γιατί σκοτώνουν τα παιδάκια? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο? Δεν έχουν μάθει ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Το σχέδιό του, η ευδοκία του, η θυσία του, η αγάπη του, η φιλανθρωπία του. Δεν τον έχουν γνωρίσει. Και έτσι μέσα στο μυαλό τους υπάρχει ένας πολύ διαφορετικός Θεός από αυτό που είναι στην πραγματικότητα εκείνος. Και αυτό είναι θρησκεία. Αλλά εμείς έχουμε αποτινάξει τα δεσμά της θρησκείας. Και είμαστε στον δρόμο της αναγέννησης, στον δρόμο της ζωής, στον δρόμο της αληθείας, στην οδό του Θεού. ο οποίος πια είναι νέος, είναι ανοιχτός και είναι για εμάς αδελφοί την ανάγκη να τον γνωρίσουμε όπως εκείνος θέλει να τον μάθουμε. Γιατί αν θυμάστε καλά, και ο Παύλος για τους Ισραηλίτες τα ίδια έλεγε. Έχουν ζήλο Θεού, αλλά όχι επίγνωση. Θυσιάζουν, τρέχουν, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, αλλά δεν κάνουν το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την καρδιά του. Το λέει στην προσδρομή σου επιστολή, εάν θυμάμαι καλά. Και όπως είπα πριν λίγο, είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει σχέση μας μαζί του. Να οριμάσει και να έρθει στο επίπεδο μιας σχέσης που θα μας επιτρέπει να είμαστε ένα με εκείνον. Ένα με εκείνον, αδελφοί. Και διαβάζουμε Ψαλμός 123 από το 1 έως το 4. Ψαλμός 123, ουσιαστικά όλο το ψαλμό. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανείς. Σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα». Ύψωσα τα μάτια του Πνεύματος σε σένα. Και λέει ο ψαλμός, ιδού, καθώς, προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική, ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζωσιν, παρατηρούν, βλέπουν δηλαδή, εις την χείρα των κυρίων αυτών,

αυτά τα λόγια του Ψαλμού 123 περιγράφουν μια τέλεια και ολοκληρωτική εξάρτηση πλήρης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Είναι ψαλμός αναβαθμών. Αναβαθμός κυριολεκτικά σημαίνει σκαλή. Άρα αναβαθμοί είναι τα σκαλιά. Οι ψαλμοί από το 120 έως το 134 επιγράφονται των αναβαθμών επειδή οι Ιουδαίοι έψελναν έναν σε κάθε βαθμίδα, σε κάθε σκαλή, καθώς ανέβαιναν για τον ναό του Σολομώντα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτοί οι ψαλμοί των αναβαθμών ψάλλονταν από ομάδες Ισραηλιτών που επέστρεφαν στην Ιερουσαλήμ από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Όπως διαβάσαμε, ο δούλος που στηρίζει την ελπίδα του, που στηρίζεται η ελπίδα του δούλου στον Κύριό του. Και όπως διαβάσαμε, καθώς ο δούλος βλέπει τον Κύριό του, σε ποιο σημείο του σώματός του τον παρατηρεί? Στο χέρι του. Καθώς διαβάσαμε τον ψαλμό πριν λίγο, διαβάσαμε ότι ο δούλος παρατηρεί τον Κύριό του και το σημείο στο σώμα που παρατηρεί είναι το χέρι του Κυρίου του. Και εμείς, καθώς αδελφοί, παρατηρούμε τον Κύριό μας, παρατηρούμε το χέρι του αδελφοί στη σφαίρα του πνεύματος, κάτι που συμβολίζει εξουσία, δύναμη, όπως επίσης και ελεημοσύνη. Όταν πνευματικά πάψουμε να κοιτάζουμε το χέρι του Κυρίου, ουσιαστικά εμποδίζουμε εκείνον να απλώσει το χέρι της χάριτός του. Πρέπει να παρατηρούμε το χέρι του. Μιλάω ανθρωπομορφικά, μιλάω ποιητικά, μιλάω μεταφορικά. Ο Κύριος είναι πνεύμα, δεν έχει χέρι, αλλά θέλω να το δούμε στην σφαίρα την φυσική, ώστε όλο αυτό να το παραλληλήσουμε και στην πνευματική σφαίρα. Πρέπει να κοιτάμε το χέρι του Κυρίου. Να μάθουμε να είμαστε γεμάτοι με πίστη σε αυτό που είναι ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, για τα ψάρια και τους άρτους. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να το εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας. Αλλά εκείνος είναι δότης και ξέρει να ευλογεί στα προβλήματά μας. Και καθώς, αδελφοί, όλοι, ας είμαστε ειλικρινείς, αντιμετωπίζουμε και κάτι, την ώρα που είμαστε μπροστά στο έλεος του Θεού, πρέπει με πίστη και ελπίδα να κοιτάμε το χέρι του, το χέρι της χάριτός του. Το χέρι της χάριτός του. Στον ψαλμό, γιατί ο δούλος άραγε κοιτούσε το χέρι του Κυρίου του? Γιατί περίμενε ο Κύριος του να του δώσει κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε γονείς. Θυμάστε όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά και γυρνούσαμε το μεσημέρι, το απόγευμα στο σπίτι, όταν μπαίναμε μέσα, πού μας κοιτούσε τα παιδιά μας? Στα χέρια μας, αδελφοί. Το τι κρατούσαμε, αν τους είχαμε φέρει κάτι. Αμήν, αμήν. Ομοίως και στη σφαίρα του πνεύματος η προσοχή μας θα είναι στο Κύριό μας. Να τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον λατρεύουμε, αλλά και παράλληλα με υπομονή και σεβασμό να περιμένουμε να ανοίξει το χέρι του ελέους και της χάριτός του. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι, όπως επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα, ο πιστός να μην υπολογίσει με πίστη

0: την αγάπη και την πιστότητα του Θεού. Την αγάπη και την πιστότητά του. Αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Το είπε. Έχει γίνει. Έχει γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν εμείς απορρίψουμε και εξουθενώσουμε τα δώρα του Θεού. Γιατί και οι Ισραηλίτες είχαν πάρει θαυμαστές υποσχέσεις. Δυστυχώς όμως, εκτός δύο, η πρώτη γενεά δεν εισήλθε μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις. Άρα ο Θεός δίνει σε ανθρώπους όμως που θα έχουν πίστη και σεβασμό στα δώρα του. Θα έχουν υπομονή. Ψαλμός 121, 1 έως 8 εδάφιο. Ουσιαστικά θα τον διαβάσουμε και αυτόν όλο. Είναι και αυτός ο δί των αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει. Ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Και λέμε αλληλούια. Ο Κύριος είναι ο φύλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη. Από παντός κακού θέλει φυλάτη ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Τι όμορφα λόγια. Τι άγια λόγια. Ο πιστός πρέπει όχι μόνο να έχει μια σχέση άγιας κοινωνίας με τον Κύριο, αλλά, προσέξτε, αλλά να το εμπιστευτεί πλήρως τη ζωή του. Χωρίς να συντρίβουν αυτήν την σχέση και την εμπιστοσύνη, τα ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα και η ανθρώπινη σαρκική ορθολογιστική αντίληψη, που είτε θα διάσουν τον πιστό και θα είναι εναγκαίο χωρίς πίστη αλλά πλημμυρισμένο με φόβο, είτε θα σπρώχνουν τον πιστό να αλαμβάνει ο ίδιος με τις δικές του ικανότητες να τακτοποιεί τις όποιες καταστάσεις στη ζωή του. Εάν επιτρέψουμε στη σάρκα μας ή στον διάβολο να διαλύσουν, να εξουθενώσουν την σχέση μας με τον Κύριο, τότε θα ακολουθήσουμε ή τον δρόμο της απιστίας και του φόβου ή τον δρόμο της σαρκικότητας που ο άνθρωπος αλαμβάνει το οτιδήποτε στη ζωή του με τις δικές του γνώσεις, αρετές και ικανότητες, με τα γνωστά λάθη, προβλήματα και τα κακά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος πολλές φορές είναι βιαστικός. Και ο Κύριος μας εκπαιδεύει να έχουμε υπομονή. Γιατί είναι σοφός και ξέρει την καρδιά μας. Γνωρίζει ότι εάν μας τα έδινε όλα άμεσα, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θα είχαμε μάθει ποτέ να πολεμάμε, να περιμένουμε και να στεκόμαστε στο μέτρο της πίστης και της εμπιστοσύνης ως προς το πρόσωπό του. Είναι σοφός και ξέρει πότε θα δώσει και πότε δεν θα δώσει, ώστε αυτό που δεν έδωσε να το δώσει τον κατάλληλο καιρό. Ο Κύριος βλέπει μπροστά. Εμείς βλέπουμε κοντόφθαλμα. Και γνωρίζει το τι είναι άγιο και σοφό να μας δίνεται. Γι' αυτό ας μάσουμε όσο ποτέ άλλοτε να κοιτάμε τον Κύριο, να το εκφράζουμε λατρεία και ευγνωμοσύνη, και την ώρα που το καύμα καίει τη ζωή μας, ας μάθουμε υπομονή να κοιτάμε το χέρι Του, γιατί αυτό το χέρι είναι χέρι ελέους και χάριτος. Και ο Κύριος, όταν ανοίγει το χέρι Του, δίδει πλούσιες δόσεις, γιατί είναι γενναιόδωρος, δεν εφιδωλός. Είναι ο Πατέρας μας. Και αν εμείς δίνουμε στα παιδιά μας πλούσιες δόσεις, σκεφτείτε Εκείνος ως προς εμάς, αδελφοί. Γένεσης 15, 1 έως 6 εδάφιο. Γένεσης 15 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: «Μην φοβάσαι Αβραάμ, μην φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο περασπιστής σου, ο μισθός σου θελείστε πολύς σφόδρα». Ο Αβραάμ έχει βγει από την Ουρ, ο Αβραάμ έχει κατέβει, έχει ανέβει από την Αίγυπτο, έχει χωριστεί με τον Λότ, έχει γίνει ο πόλεμος των βασιλιάδων, έχει γνωριστεί με τον Μελχισεδέκ, έχουν περάσει κάποια χρόνια που ο Κύριος δεν του φανερωνόταν. Κάποια στιγμή ο Κύριος επισκέπτεται το δούλο του. Τι είπε ο Αβραάμ: «Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ». Είπε προσέτει ο Αβραάμ: «Ιδού, δεν έδωκες εις εμέ σπέρμα, και ιδού, η κέτης μου θέλει με κληρονομήσει», ο υπηρέτης μου δηλαδή. «Και ιδού, λόγος Κύριο έγινε προς αυτόν λέγον: Δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος ως της θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει». Και έφερε αυτόν έξω και είπε: «Ανέβλεψε τώρα», κοίταξε τώρα. Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε τη δόξα του Θεού. Κοίταξε τώρα, ανέβλεψε τώρα, του λέει ο Κύριος του Αβραάμ, εις τον ουρανό και αρρύθμισε τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσει αυτά. Και είπε προς αυτόν: «Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου». Και πίστευσε εις τον Κύριο και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Πίστεψε ο Αβραάμ και αυτό του λογίστηκε ως δικαιοσύνη. Έδωσε λοιπόν μία υπόσχεση ο Κύριος τον Αβραάμ, ότι δεν θα τον κληρονομήσει ο Ελιέζερ, αλλά το παιδί το οποίο θα έβγαινε από τα σπλάχνα, από τη μήτρα της γυναικός του, της Σάρας. Είχε μία υπόσχεση ο Αβραάμ. Αμήν. Είχε έναν λόγο. Αμήν. Είχε πίστη. Αμήν. Άρα αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει ήταν να έχει και υπομονή. Τα χρόνια κύλησαν. Και όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν υποταγμένος με πίστη στην υπόσχεση που του είχε δώσει ο Κύριος. Αλλά κάποια στιγμή τα μάτια της πίστης του Αβραάμ άρχισαν να κλείνουν και άνοιξαν λίγο περισσότερο τα σαρκικά μάτια. Και ενώ ο Αβραάμ μέχρι τότε έβλεπε τον Κύριο, άρχισε να βλέπει τον εαυτό του, τα όσα του έλεγε η γυναίκα του και το τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνουν πολλοί χριστιανοί όταν ο καιρός περνάει και τα δώρα του Θεού δεν πραγματώνονται. Οι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή και αρχίζουν να κάνουν ενέργειες που νομίζουν ότι αυτές οι ενέργειες θα βοηθήσουν τον Θεό για να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που έχει δώσει. Και αυτό είναι ένα τραγικό, ένα πολύ πολύ πολύ τραγικό σφάλμα, αδελφοί. Διαβάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο, Γένεση 16:1-5. Είδε Σάρα η γίνη του Άβραμ, δεν ετεκνοποίησε αυτόν. Δεν ετεκνοποίησε, δεν έκανε παιδιά. Η μήτρα της ήταν κλειστή. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν ονομαζομένη Άγαρ και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Ο Κύριος με απέκλεισε. Να, αλλά ο Κύριος είχε δώσει υπόσχεση ότι τα σπλάχνα σου θα άνοιγαν και η μήτρα σου θα έδινε το παιδί της υπόσχεσης. Γιατί εμείς οι άνθρωποι να αλλάζουμε το λόγο του Θεού. Με έχει κλείσει τη μήτρα ο Κύριος. Άβραμ, λέει Σάρα. Να, αλλά στο προηγούμενο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι ο Κύριος έδωσε υπόσχεση για τέκνο. Αμήν. Ήσελθε λοιπόν προς την δούλη μου, την Άγα, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αυτής. Υπήκουσε δε ο Αβραάμ εις το λόγο της Σάρας. Η γυναίκα πάνω στην επιθυμία της είπε ένα λόγο εκεί ο Αβραάμ. Και ο κάθε Αβραάμ, όλοι μας αδελφοί, θα έπρεπε να σταθεί και να την βοηθήσει να βγει από αυτή την παγίδα που είχε στήσει μπροστά της ο εχθρός. Θα έπρεπε να σταθεί, όπως και ο Αδάμ θα έπρεπε να σταθεί ως προς την Εύα. Το ίδιο και ο Άβραμ. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, σε μια στιγμή αδυναμίας ως προς τη γυναίκα του, υπάκουσε το λόγο της. Και έλαβε η Σάρα η γυνή του Άβραμ την Άγα την Αιγυπτία, την δούλα αυτή, αφού ο Άβραμ είχε κατοικήσει 10 έτη εν τη γη Χανάν, και έδωκεν αυτήν εις Άβραμ τον άνδρα αυτή για να είναι γυνή αυτού. Και εισήλθε προς την Άγα, και εκείνη συνέλαβε, και ότε είδε ότι συνέλαβε, η κυρία αυτή κατεφρονείται ενώπιον αυτή. Και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, εξαιτία σου αδικούμε. Βρήκε και τον πελάτη και από πάνω ο άνθρωπο του Θεού. Εξαιτία σου αδικούμε. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπο αναλάβει σαρκικά να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του, το πως παραφέρεται εγκεφαλικά, ψυχικά, πνευματικά αλλά και σωματικά. Εγώ έδωκα την δούλη μου στον κόλπο σου και αφού είδε ότι συνέλαβε, εγώ κατεφρονήθην ενώπιον αυτής. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ μου και σου. Βρήκε τον πελάτη ο άνθρωπος. Και βλέπουμε, αδελφοί, οποτεδήποτε υπάρχει κάποια πνευματική διαρροή στο θέμα της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης μας στον Θεό, άμεσα πρέπει να τη διορθώσουμε. Η Σάρα έπεσε στην παγίδα. Είχε παιδί και βρήκε τον τρόπο να αποκτήσει μέσω της δούλης, της Άγαρ. Να, αλλά ο Κύριος έδωσε άλλη υπόσχεση και άλλη οδό στο να πραγματοθεί η υπόσχεση που είχε δώσει, και όχι με αυτόν τον τρόπο. Όταν η πίστη μας και η πνευματική μας εξάρτηση ελαττωθεί ως προς τον Κύριο, τότε είτε θα είμαστε παροπλισμένοι από φόβο, είτε θα λαμβάνουμε δράση και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα που όμως θα είναι σαρκικά και ιδιαίτερα προβληματικά. Ιδιαίτερα προβληματικά. Γι' αυτό ας αφήσουμε τον Θεό στα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα της ζωής μας να μας οδηγεί, αδελφοί. Δεν λέω στα μικρά, στα καθημερινά, στα σήμαντα, που εκεί έχουμε το λόγο, έχουμε τη σοφία του Θεού, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μιλάω για τα πολύ πολύ σοβαρά και όχι για τα σήμαντα. Εκεί ας μάθουμε να έχουμε υπομονή και Και ας μάθουμε να περιμένουμε την υπόσχεση του Κυρίου να πραγματοθεί με τον τρόπο του Κυρίου, με τον τρόπο που θέλει εκείνος, τον χρόνο του, με τον τρόπο το δικό του, σύμφωνα με αυτό το οποίο έχει ορίσει και θεσπίσει εκείνος. Χωρίς εμείς να αναλαμβάνουμε δράση, μήπως και ο Κύριος μας ξέχασε ή δεν μπορεί να μας δώσει την υπόσχεσή του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος θα κάνει μουσκεμα. Μουσκεμα, αδελφοί. Όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα. Όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν ασφαλής. Ασφαλής. Όσο έβλεπε τη σάρκα τον εαυτό του, ήταν φοβισμένος και επιρρεπής σε λάθη. Όσο στη ζωή μας θεμέλιωνε ο Κύριος, υπάρχει μια δυνατή και σταθερή πορεία ωριμότητας και αύξησης. Αλλά, προσέξτε, υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο αλλά. Ο Θεός θα δώσει μια υπόσχεση. Για μια ευλογία, ένα δώρο. Κάποιες φορές, προτού πραγματοποιηθεί η υπόσχεση, ο άνθρωπος του Θεού θα μπει στην έρημο και στο σκοτάδι. Ο Αβραάμ μπήκε, ναι, περίμενε χρόνια όπως και η γυναίκα του, και έτσι κάπου μέσα τους άρχισαν να προβληματίζονται. Όταν ο Κύριος τις περισσότερες φορές, όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές δίνει υποσχέσεις για δώρα, επιτρέπει στο σκοτάδι να έλθει στην ζωή του ανθρώπου που πήρε την υπόσχεση. Επιτρέπει η έρημος να έρθει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Θα το εξηγήσω αμέσως τώρα. Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ώστε σε εξήγαγον εκ της Ούρ των Χαλδαίων και να σου δώσω την γη ταύτινης κληρονομία». Ο δε είπε: «Δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν?» Από πού μέσα μου θα γνωριστεί ότι θα κληρονομήσω αυτήν? Και είπε προς αυτόν: «Λάβε μη δάμαλι τριών ετών και έγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστερά. Και έλαβε σε αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστον τμήμα απέναντι το μείο αυτού. Τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Κατέβηκαν δε όρνια επί τα πτώματα και ο Άβραμ έδιωξε αυτά». Ακούστε, περί δε της δύσης του ηλίου επέπεσεν έκστασης επί τον Άβραμ και δου φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Ο Κύριος κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ. Του είπε να διχοτομήσει τα ζώα, όχι τα πτηνά, ώστε να κάνει την συμφωνία ο Κύριος με τον Αβραάμ. Και βλέπουμε αδελφοί ότι την ώρα που γίνεται η διαθήκη, ο Αβραάμ εισέρχεται σε μια κατάσταση που υπήρχε σκοτάδι. Γιατί ο Κύριος επιτρέπει κάποιες φορές την ώρα που έχει κάνει διαθήκη με μας και την ώρα που έχει δώσει μια υπόσχεση, μια ευλογία, να έρθει το σκοτάδι? Γιατί αδελφοί, γιατί να μην δώσει την υπόσχεσή του άμεσα, χωρίς να πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να περιμένει ή να έχει μια κατάσταση που είναι σκοτεινή? Όπως στην περίπτωση του Αβραάμ. Γιατί θυμάστε, αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, ο Κύριος ως λαμπάδα πυρός πέρασε μέσα από τα διχοτομένα, από τα διχοτομημένα, να το πω καλύτερα, ζώα. Ο άνθρωπος όταν γίνεται αυτό στη ζωή του, τίνει να γεμίζει με φόβο και ανυπομονησία και ενίοτε με απιστία, διότι πιστεύει ότι αφού ήρθε το σκοτάδι αυτό, ένα πρόβλημα, μια κατάσταση, την ώρα που έχει πάρει μια υπόσχεση, ο Θεός ίσως να μην τελικά δώσει την υπόσχεση που έχει κάνει. Αλλά εκεί πρέπει ο άνθρωπος να περιμένει και να έχει πίστη και πολύ πολύ υπομονή στην υπόσχεση του Κυρίου. Εκεί πρέπει να περιμένουμε την οδηγία του Θεού ως προς αυτό που υποσχέθηκε. Και σίγουρα την ώρα της δοκιμασίας να έχουμε υπομονή. Μόνον έτσι ο Θεός θα μεταμορφώσει το οτιδήποτε σύμφωνα με το Λόγο Του. Βλέπετε τη ζωή μας. Πολλές φορές λέμε ένας τον άλλον: «Περιμένω τόσο καιρό, που είναι η υποσχέση του Θεού? Πού είναι τα δώρα του Θεού? Πού είναι τα όσα περιμένω?» Άνθρωποι είμαστε αδελφοί. Αλλά από την άλλη είναι καλύτερο, αντί να λέμε αυτά τα λόγια, να λέμε: «Θα περιμένω μέχρι ο Κύριος να μου δώσει αυτό το οποίο μου έχει υποσχεθεί, γιατί είναι πιστός και αυτό το οποίο λέει το δίνει». Το δίνει. Στον Αβραάμ το έδωσε. Αμήν. Διαβάστε τις υποσχέσεις του Θεού στη βίβλο, στη γραφή μας, στον Άγιο Λόγο Του. Ό,τι είπε ο Κύριος δεν έπεσε χάμω. Δεν γύρισε κενός ο λόγος του. Αποδόθηκε. Και σίγουρα, προσέξτε, την ώρα που περιμένουμε να μας δοθεί υπόσχεση, και καθώς κάποιες φορές τέλος πάντων ίσως να περνάμε μέχρι να πραγματοθεί υπόσχεση μια δοκιμασία, Να ξέρετε κάτι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν μας έχει παραπεταμένους. Δεν μας έχει ξεχασμένους. Την ώρα της δοκιμασίας και κάθε δοκιμασίας, σε κάθε πρόβλημα, ο Θεός είναι μαζί μας. Ισαΐας 57:10. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 50, θα διαβάσουμε 7 έως 10 εδάφιο. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Για τούτο δεν είναι τράπην, για τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτρα σκληρά και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσκυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθώμεν ομού. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει σε με. Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντε σούτι θέλουσι παλαιωθεί ο σημάτιον, ο σκόλιξ θέλει καταφάει αυτούς. Ακούστε αδελφοί, τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακούστε αδελφοί, αυτός ακόμη και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακόμη και αν είναι σε μία έρημο, είναι σε μία δοκιμασία, σε μία δύσκολη κατάσταση και δεν έχει φως, ας θαρρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεό αυτού. Αμήν. Ας πάρουμε λοιπόν πίστη. Ας πάρουμε πίστη. Ας γνωρίσουμε τον Κύριο, την καρδιά Του. Ας Τον εμπιστευτούμε. Ας έχουμε υπομονή. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Καθώς λοιπόν περιμένουμε την υπόσχεση και κάποιες φορές ο Κύριος επιτρέπει μια δοκιμασία, ο Κύριος εκεί εργάζεται μια άγια εσωτερική εργασία, μια αληθινής αναγέννησης, καθώς έτσι θα συντριφτεί κάθε ατομική μας αντίληψη και προσπάθεια. Την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που νιώθουμε αδύναμοι, εξουθενωμένοι, συντρίβεται μέσα μας κάθε σαρκικότητα, κάθε αντίληψη, κάθε ανθρώπινη σαρκική οθολογιστική σκέψη, κάθε δικιά μας σαρκική προσπάθεια. Συντρίβονται όλα και μαθαίνουμε με εμπιστοσύνη να περιμένουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Και όλο αυτό εργάζεται μέσα μας μια άγια εσωτερική εργασία. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 49:14-16. Ισαΐας 49:14-16. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος με λησμόνησε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσες φορές έχουμε πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος με λησμόνησε. Πόσες φορές, αδελφοί. Και ξέρετε τι μας απαντάει ο Κύριος, τα επόμενα λόγια. Δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφων αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλιάς αυτής, μπορεί μια μάνα να ξεχάσει το παιδί της. Ναι ή όχι. Η λογική λέει όχι, αν και κάποιες μάνες δεν συμπεριφέρονται σωστά. Αλλά και αν αυτή ελησμονώσει, εγώ όμως δεν θέλω σε ελησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, που μας έχει ζωγραφισμένους στα χέρια Του. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε αυτά τα χέρια της δόξας, της δύναμης, της χάριτος και του ελέους. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη Σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια νιώθω μια συγκίνηση. Την ώρα που σας τα μιλάω νιώθω μία βαθιά συγκίνηση για την καρδιά του Κυρίου μας. Και αυτό που πρέπει είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας. Να αποκτήσουμε μία άγια προσωπική σχέση με Εκείνο. Να Τον γνωρίσουμε. Να Τον εμπιστευόμαστε. Και καθώς ζούμε, να το επιτρέπουμε καθημερινά να εκπληρώνει το σκοπό του και το θέλημά του μέσα στη ζωή μας και μέσα από αυτήν. Δηλαδή, ως προς εμάς, αλλά και μέσα από εμάς, να πραγματώνει το θέλημά του και το σκοπό του. Τον αφήνουμε, το επιτρέπουμε να πραγματοποιεί καθημερινά τους άλλους σκοπούς του μέσω της δικιάς μας ζωής. Γιατί όταν απιστούμε, γογγίζουμε ή αναλαμβάνουμε σαρκική δράση, τον εμποδίζουμε. Τον σταματάμε. Η κοινή λογική του ανθρώπου δεν έχει πίστη. Και η πίστη δεν έχει κοινή ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος της πίστης πρέπει να αναλύει και να ερμηνεύει το οτιδήποτε μέσα στη ζωή του με βάση αυτό που είναι ο Θεός και με αυτό που θέλει και μπορεί να κάνει. Ένα πρόβλημα θα το αναλύσουμε και θα το ερμηνεύσουμε σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και σύμφωνα με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Αμήν. Και κάποιες φορές, το ξέρουμε όλοι αυτό, πολλές αμφιβολίες, ξέρετε, τι σηκώνονται. Σηκώνονται πολλές φορές αμφιβολίες μέσα μας, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που ο Κύριος θα κάνει αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε. Αμήν. Αλλά ο Κύριος είναι δυνατός, σοφός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εμείς δεν έχουμε τη σοφία του, ώστε να ξέρουμε τον κατάλληλο τρόπο ή τον κατάλληλο χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό το οποίο είναι ανάγκη να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Θυμάστε γιατί έμεινε κοφάλαλος ο πατέρας του Ιωάννη?
2: Απιστία.
1: Ο Ζαχαρίας. Και μέχρι να γεννηθεί το παιδί δεν μιλούσε. Γιατί μέσα στο μυαλό του ήθελε να αναλύσει αρχικά το πώς θα γινόταν όλο αυτό που είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Ψαλμός 128, 1, 6 εδάφιο. Ψαλμός των αναβαθμών 128, 1, 6 εδάφιο. Ουσιαστικά θα το διαβάσουμε όλο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Μακάριος πας ο φοβούμενος των Κύριων, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού, διότι θέλει στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία εισέ, υγιεινή σου θέλει είστε, ως άμπελος εύκαρπος στα πλάγια της οικίας σου, υγιή σου ως νεόφυτα ελαίων, κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Σιών και θέλει ειδεί το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και θέλει ειδεί γιους των ιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 33. Αναβλέψας δε ο Ιακώβ, είδε, και ειδού ο Ισάφ ήρχε το, και με ταυτού 400 άνδρες. Και εμοίρασεν ο Ιακώβ τα παιδεία εις την Λίαν και εις την Ραχήλ και εις τας δύο θεραπένας. Και τας μεν θεραπένας και τα τέκνα αυτών έβαλεν έμπροσθεν, την δε Λίαν και τα τέκνα αυτής κατόπιν, και την Ραχήλ και τον Ιωσήφ τελευταίους. Αυτός δε πέρασεν έμπροσθεν αυτών και προσεκίνησεν έως εδάφους επτάκης, έως να πλησιάσει εις τον αδελφόν αυτού. Και έδραμεν ο Ισάφ η συνάντησιν αυτού, και ενυγκαλίστη αυτόν, και έπεσιν επί των τράχυλων αυτού, και κατεφύλησεν αυτόν, και έκλαυσαν. Και αναβλέψας, είδε τας γυναίκας και τα παιδεία, και είπε, «Τι, σου είναι ούτη?» Ο δε είπε, «Τα παιδεία, τα οποία εχάρισεν ο Θεός εις τον δούλον σου». Τότε επλησίασαν εθεράπαινε αυτέ και τα τέκνα αυτών, και προσεκίνησαν. Παρομοίως επλησίασαν και η Λία και τα τέκνα αυτής και προσεκίνησαν. Και μετά ταύτα επλησίασαν ο Ιωσήφ και η Ραχήλ και προσεκίνησαν. Και είπε, «Προς τι άπαν το στρατόπεδόν σου τούτο, το οποίο απήντησα?» Ο δε είπε, «Δια να εύρω χάριν εμπροσθέν του Κυρίου μου». Και είπε ο Ισάφ, «Έχω πολλά, αδελφέ μου, έχε εσύ τα ειδικά σου». Και είπε ο Ιακώβ, «Ουχή, παρακαλώ, εάν έβρικα χάριν έμπροσθέν σου, δέξε το δώρον μου εκ των χειρών μου. Διότι δια τούτο είδον το πρόσωπον σου, ως εάν έβλεπον πρόσωπον Θεού, και εσύ ευηρεστήθησαι σε με. Δέξε παρακαλώ τας ευλογίες μου, τας προσφερωμένας προσέ, διότι με ελέησεν ο Θεός και έχω τα πάντα». Και εβίασεν αυτόν και εδέχθη. Και είπεν, «Ας σηκωθόμεν και ας υπάγομεν, και εγώ θέλω προπορεύεστε έμπροσθέν σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιακώβ, «Ο Κύριος μου εξεύρει ότι τα παιδεία είναι τρυφερά και έχω μετεμού εγκυμονούν τα πρόβατα και βόας. Και εάν βιάσω συν αυτά μίαν μόνην ημέραν, άπαν το πίμνιον θέλει αποθάνει. Ας περάσει παρακαλώ ο Κύριος μου έμπροσθεν του δούλου αυτού, και εγώ θέλω ακολουθεί βραδέως κατά το βάδισμα των κτηνών τον έμπροσθεν μου και κατά το βάδισμα των πεδαρίων, εωσού φθάσω προς τον Κύριόν μου εις Σιήρ». Και είπε ο Ισάφ, «Ας αφήσω λοιπόν μετά σου μέρος εκ του λαού του μετεμού». Ο δε είπε, «Διατί τούτο? Αρκεί ότι έβρικα χάριν έμπροσθεν του Κυρίου μου». Επέστρεψε λοιπόν ο Ισάφ την ημέραν εκείνην εις την οδόν αυτού εις Σιήρ. Και απήλθεν ο Ιακώβ εις Σοκχώθ και οκοδόμησεν εις αυτόν οικίαν και διατακτήνι αυτού έκαμε σκηνάς. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα του τόπου Σοκχώθ. Και αφού επέστρεψεν ο Ιακώβ από Παδάν Αράμ, ήλθεν εις Σαλίμ, πόλην Σιχέμ, την εν τη γη Χαναάν, και κατεσκήνωσεν έμπροσθεν της πόλεως. Και ηγόρασε την μερίδα του αγρού, όπου έστησε την σκηνήν αυτού, παρά τον ιόν του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, δια 100 αργύρια. Και έστησεν εκεί θυσιαστήριον, και εκάλεσεν αυτό Ελ Ελοέ Ισραήλ. Γένεσις, κεφάλαιο 34. Και εξήλθε Δίνα η θυγάτηρ της Λίας, την οποία ανεγέννησεν εις τον Ιακώβ, για να είδει τα θυγατέρας του τόπου. Και ειδών αυτήν Σιχέμ, ο υιός του Εμόρ του Εβαίου, άρχοντος του τόπου, έλαβεν αυτήν και εκοιμήθη με ταυτής και εταπείνωσεν αυτήν. Και η ψυχή αυτού προσεκολήθη εις την Δίναν, την θυγατέρα του Ιακώβ, και ηγάπησε την κόρην και ελάλησε κατά την καρδίαν της κόρης. Και είπεν ο Σιχέμ προς Εμόρ τον πατέρα αυτού, λέγον, «Λάβε μη την κόρην ταύτην εις γυναίκα». Και ήκουσεν ο Ιακώβ ότι εμίανε την Δίναν την θυγατέρα αυτού. Οι δε υιοί αυτού ήσαν μετά των κτηνών αυτού εν το αγρό. Και παρεσιώπησεν ο Ιακώβ εωσού έλθωσιν. Εμόρ δε, ο πατήρ του Σιχέμ, εξήλθε προς τον Ιακώβ για να ομιλήσει μετ' αυτού. Και ήλθον οι υιοί του Ιακώβ εκ του αγρού, καθώς ήκουσαν τούτο. Και ηγανάκτησαν οι άνδρες και εθυμώθησαν σφόδρα ότι έπραξεν εσχρά εις τον Ισραήλ κοιμηθείς μετά της θυγατρός του Ιακώβ, το οποίον δεν έπρεπε να γίνει. Και ελάλησε προς αυτούς ο Εμόρ λέγον, «Η ψυχή του Σιχέμ του Ιού μου προσιλώθη εις την θυγατέρα σας. δότε αυτήν εις αυτόν, παρακαλώ, εις γυναίκα, και συμπενθερεύσατε με θυμών. Τα στιγατέρα σας δότε εις ημάς, και τα στιγατέρα ημών λάβετε εις εαυτούς, και κατοικήσατε με θυμών. Ιδού, η γη είναι έμπροσθέν σας, κατοικείτε και εμπορεύεστε επ' αυτής και κάμετε εκτήματα εν αυτή. Είπε δε ο Σιχέμ προς τον πατέρα αυτής και προς τους αδελφούς αυτής, ας εύρω χάριν έμπροσθέν σας, και ό,τι είπετε εις εμέ θέλω δώσει. Ζητήσατε παρεμού όσην πρίκα θέλετε και όσα χαρίσματα, και θέλω δώσει αυτά. Και θέλω δώσει αυτά, καθώς η θέλετε μη υπή. Μόνον δότε μη την κόρην εις γυναίκα. Απεκρίθησαν δε οι ιοί του Ιακώβ προς τον Σιχέμ και προς τον Εμόρ τον πατέρα αυτού με τα δόλου. Και ελάλησαν, επειδή αυτός είχε μιάνει την δύναν την αδελφή αυτών. Και είπαν προς αυτόν, δεν δυνάμεθα να κάμουμεν το πράγμα τούτο, να δώσομεν την αδελφή ημών εις άνθρωπον απερίτμητον, διότι τούτο είναι όνειδος εις ημάς. Επί τούτο μόνον θέλομεν συμφωνήσει με σας. Εάν σεις γίνετε ως ημείς, περιτέμνοντες πάν αρσενικών μεταξύ σας, τότε θέλομεν δώσει τα στιγατέρα ημών εις εσάς, και τα στιγατέρα σας θέλομεν λάβει εις ημάς, και θέλομεν κατοικήσει με σας, και θέλομεν γίνει εις λαός. Εάν όμως δεν μας ακούσετε να περιτμηθείτε, τότε θέλομεν λάβει την θυγατέρα ημών και θέλομεν αναχωρήσει. Και ήρεσαν οι λόγοι αυτών εις τον Εμόρ και εις τον Σιχέμ των ιών του Εμόρ. Και δεν ευράδυνε ο νέος να κάμει το πράγμα, διότι υπερηγάπα την θυγατέρα του Ιακώβ και ήτο ο ενδοξότερος παντός του οίκου του πατρός αυτού. Και ήλθεν ο Εμόρ και ο Σιχέμ, ο ιός αυτού, εις την πύλην της πόλεως αυτών, και ελάλησαν προς τους άνδρας της πόλεως αυτών, λέγοντες, «Οι άνθρωποι ούτοι είναι ειρηνικοί με θυμών. Ας κατοικήσωση λοιπόν εν τη γη και ας εμπορεύονται εν αυτή, διότι η γη, ιδού, είναι αρκετά ευρύχωρος δι' αυτούς. Τα στιγατέρας αυτών ας λάβομεν εις γυναίκας και τα στιγατέρας ημών ας δώσομεν εις αυτούς. Επί τούτο μόνον θέλουσι συμφωνήσει με ημάς οι άνθρωποι για να κατοικήσωση με θυμών, ώστε να γίνομεν εις λαός, εάν περιτμηθεί πάν αρσενικών μεταξύ ημών, καθώς αυτοί περιτέμνονται. Τα πίμνια αυτών και τα υπάρχοντα αυτών και πάντα τα κτίνια αυτών δεν θέλουσιν είστε οι δικά μας. Μόνον ας συμφωνήσομεν με αυτούς και θέλουσι κατοικήσει με θυμών. Και εισήκουσαν του Εμόρ και του Σιχέμ του ιού αυτού, πάντες οι εξερχόμενοι εκ της πύλης της πόλεως αυτού. Και περιετμήθη πάν αρσενικών, πάντες οι εξερχόμενοι δια της πύλης της πόλεως αυτού. Την δε τρίτην ημέραν, ότε ήσαν εν το πόνο, δύο εκ των ιών του Ιακώβ, ο Σιμεών και ο Λεβί, αδελφοί της Δίνας, έλαβον έκαστο στην μάχεραν αυτού και εισήλθον εις την πόλην ασφαλώς και εφώνευσαν πάν αρσενικών. Και τον Εμόρ και τον Σιχέμ των ιών αυτού εφώνευσαν εν στόματι μαχαίρας και έλαβον την δύναν εκ του οίκου του Σιχέμ και εξήλθον. Οι δε ιοί του Ιακώβ ήλθον επί τους πεφωνευμένους και διήρπασαν την πόλην επειδή είχον μιάνει την αδελφή αυτών. Έλαβον τα πρόβατα αυτών και τους βόας αυτών και τους όνους αυτών και ό,τι ήτου εν τη πόλη και ό,τι εν το αγρό και πάσαν την περιουσίαν αυτών και πάντα τα παιδεία αυτών και τας γυναίκας αυτών ηχμαλώτησαν. Και πάνω τι ευρίσκετου εν τις οικίες διήρπασαν. Είπε δε ο Ιακώβ προς τον Σιμεών και προς τον Λεβί, «Εις ταραχήν με ευάλετε, κάμνοντάς με μισητών μεταξύ των κατοίκων της γης, μεταξύ των Χαναναίων και Φερεζαίων. Εγώ δε, ο λίγους ανθρώπους έχω, και εκείνοι θέλουσι συναχθεί εναντίον μου, και θέλουσι με πατάξει, και θέλω απολεσθεί εγώ και ο οίκος μου». Οι δε είπων, «Έπρεπε λοιπόν την αδελφή ημών να μεταχειριστώσιν ως πόρνην». Ψαλμός λάμδα έψιλον. Ψαλμός του Δαβίδ. Δίκασον, Κύριε, τους δικαζομένους με τεμού. Πολέμησον τους πολεμούντας με. Ανάλαβε όπλον και ασπίδα και ανάστηθη εις βοήθειάν μου. Και δράξον το δόρι και σύγκλισον την οδόν των καταδιωκόντων με. Είπε εις την ψυχήν μου, εγώ είμαι η σωτηρία σου. Ας εσυνθώσει και ας εντραπώσιν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Ας στραφώσιν εις τα οπίσω και ας εσχυνθώσιν οι βουλευόμενοι το κακόν μου. Ας είναι ως λεπτόν άχυρον κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου ας διώκει αυτούς.
2: ας είναι η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα, και άγγελος Κυρίου ας καταδιώκει αυτούς. Διότι ανετίως έκρυψαν διε με την παγίδα αυτών εν λάκο, ανετίως έσκαψαν αυτών διε την ψυχήν μου. Ας έλθει επ' αυτών όλεθρος απροσδόκητος, και η παγής αυτού, την οποίαν έκρυψεν, ας συλλάβει αυτόν, ας πέσει εις αυτήν εν ολέθρο. Η δε ψυχή μου θέλει αγάλεστε εις τον Κύριον, θέλει χέρι εις την σωτηρίαν αυτού. Πάντα τα οστά μου θέλουν συνειπή, Κύριε, τι όμοιό σου, ώστις ελευθερώνεις των πτωχών από του ισχυρωτέρου αυτού και των πτωχών και των πένιτα από του διαρπάζοντος αυτών. Σηκωθέντες μάρτυρες άδικοι, με ηρώτων περί πραγμάτων τα οποία εγώ δεν ήξευρον. Ανταπέδωκαν εις εμέ κακόν αντί καλού, στέρησιν εις την ψυχήν μου. Εγώ δε, ότε αυτοί ήσαν εν θλίψη, εν εδιόμην σάκον, εταπείνωσα εν νηστεία την ψυχήν μου, και η προσευχή μου επέστρεφεν εις τον κόλπον μου. Εφερόμην ως προς φίλων, ως προς αδελφών μου, έκυπτον σκυθροπάζων ως οπενθών δια τη μητέρα αυτού. Αλλά αυτοί εχάρισαν δια την συμφοράν μου και συνήχθησαν εναντίον μου οι χαμερπείς και εγώ δεν ήξευρον, με εξέσχιζον και δεν έπαυον. Με τα υποκριτικών χλεβαστών εν συμποσίης έτριζον κατ' εμού τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε θέλεις ειδή, ελευθέρωσον την ψυχήν μου από του ολέθρου αυτών, την μεμονωμένην μου εκ των λεόντων. Εγώ θέλω σε υμνή εν μεγάλη συνάξη, μεταξύ πολυαρίθμου λαού θέλω σε υμνή. Ας μη χαρώσιν επ' εμέ η εχθρευόμενη μη αδίκως. Οι μισούντες με ανετίως ας μην έβωσι με τους οφθαλμούς. Διότι δεν ελάλουν ειρήνην, αλλά εμελέτων δόλους κατά των ησυχαζόντων επί της γης. Και επλάτηναν κατ' εμού το στόμα αυτών λέγοντες, «Έβγε, έβγε, είδεν ο οφθαλμός ημών». «Είδες, Κύριε, μη σιωπήσεις, Κύριε, μη απομακρυνθείς απ' εμού. Εγέρθητη και εξύπνησον δια την κρίσιν μου, Θεέ μου και Κύριέ μου, δια την δίκην μου. Κρίνον με, Κύριε ο Θεός μου, κατά την δικαιοσύνην σου, και ας μη χαρώσιν επ' εμέ. Ας μη ύπωσιν εν τες καρδίες αυτών, έβγε ψυχή ημών. Μη δε ας ύπωση, κατεπίωμεν αυτών. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει νομού οι επιχαίροντες εις το κακόν μου. Ας ενδυθώσιν εντροπήν και όνειδος οι μεγαλαυχούντες κατ' εμού. Ας εφρανθώσει και ας χαρώσιν οι θέλοντες τη δικαιοσύνην μου. Και διαπαντός ας λέγωσιν, ας μεγαλυνθεί ο Κύριος, ώστις θέλει την ειρήνην του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου θέλει μελετά την δικαιοσύνην σου και τον έπαινόν σου όλη την ημέραν. Ψαλμός λάμδα σίγμα. Εις των πρώτων μουσικών, ψαλμός του Δαβίδ, δούλου του Κυρίου. Του ασεβούς η παρανομία λέγει εν την καρδία μου, δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Διότι απατάει αυτόν εις τους οφθαλμούς αυτού, περί του ότι θέλει ευρεθεί η ανομία αυτού δια να μισηθεί. Τα λόγια του στόματος αυτού είναι ανομία και δόλος. Δεν ήθελησε να νοήσει δια να πράττει του αγαθών. Ανομίαν διαλογίζεται επί της κλίνης αυτού, ίσταται εν οδό ουχή καλή, το κακόν δεν μισεί. Κύριε, έως του ουρανού φτάνει το ελαιό σου, η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου είναι ως τα υψηλά όρη, εκκρίση σου άβυσσος μεγάλη. Ανθρώπους και κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσον πολύτιμον είναι το έλαιό σου, Θεέ, δια τούτο οι ιοί των ανθρώπων ελπίζουσιν επί τη σκιάν των πτερήγων σου. Θέλουσι χορταστεί από του πάχους του οίκου σου και από του χυμάρου της τρυφής σου θέλεις ποτίσει αυτούς. Διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλομεν ειδή φως. Έκτινον το έλαιό σου προς τους γνωρίζοντάς σε και την δικαιοσύνη σου προς τους ευθύς την καρδίαν. Ας μη έλθει επ' εμέ πους υπερηφανίας και χείρα σεβών ας μη μεσαλεύσει. Εκεί έπεσον οι εργάτε της ανομίας. Κατεσπρόχθησαν και δεν θέλουσι δυνηθεί να ενεγερθώσει.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 5. Και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης, εις την χώραν των Γαδαρινών. Και ως εξήλθεν εκ του πλοίου, ευθύς απήντησεν αυτόν εκ των μνημείων άνθρωπος, έχων πνεύμα ακάθαρτον, ώστις είχε την κατοικίαν εν της μνημείης, και ουδείς η δύνατο να δέσει αυτόν ουδέ με αλύσεις. Διότι πολλάκις είχε δεθεί με ποδόδεσμα και με αλύσεις, και διεσπάστησαν υπ' αυτού εαλύσεις, και τα ποδόδεσμα συνετρίφθησαν. και ουδείς ίσχυε να δαμάσει αυτόν. Και διαπαντός νύκτα και ημέραν, ήτο εν της όρεση και εν της μνημείς, κράζον και κατακόπτωνε αυτόν με λίθους. Ειδών δε τον Ιησούν από μακρόθεν, έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν. Και κράξας με τα φωνής μεγάλης, είπε, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Ορκίζωσε εις τον Θεόν, μη με βασανίσεις». Διότι έλεγε προς αυτόν, «Έξελθε από του ανθρώπου το πνεύμα το ακάθαρτον». Και ρώτησεν αυτόν, «Τι είναι το όνομά σου?» Και απεκρίθη λέγον, «Λεγεών είναι το όνομά μου, διότι πολλοί είμεθα». Και παρεκάλει αυτόν πολλά να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Ήτο δε εκεί προς τα όρη, αγέλη μεγάλη χείρον βοσκωμένη. Και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες, λέγοντες, «Πέμψον ημάς εις τους χείρους, για να εισέλθομεν εις αυτούς». Και ο Ιησούς ευθύς επέτρεψεν εις αυτούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, ήσαν δε έως 2000, και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Οι δε βόσκοντες τους χείρους έφυγον και ανήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον δια να είδωσι τι είναι το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσι τον δαιμονιζόμενον, ως της είχε τον λεγεώνα, καθήμενον και ενδεδειμένον και σοφρονούντα. Και εφοβήθησαν και διηγήθησαν προς αυτούς οι ειδώντες πώς έγινε το πράγμα εις τον δαιμονιζόμενον και περί των χείρων. Και ήρχισαν να παρακαλώσουν αυτόν να αναχωρήσει από τον ορίον αυτόν. Και ότι εισήλθεν εις το πλοίον, παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής να είναι μετ' αυτού. Πλην ο Ιησούς δεν αφήκεν αυτόν, αλλά λέγει προς αυτόν, «Ήπαγε εις τον οίκον σου προς τους οικείους σου και ανάγγειλον προς αυτούς όσα ο Κύριος σε έκαμε και σε ηλέησε». Και ανεχώρησε και ήρχισε να κηρύττει εν τη δεκαπόλη όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς. Και πάντες εθαύμαζον. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλιν εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και ήτο πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις των αρχισυναγόγων, ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού. Και παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγον, ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια. Να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν, για να σωθεί, και θέλει ζήσει. Και υπήγε μετ' αυτού, και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή της έχουσα ρίση νέματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ίγγισε το ημάτιον αυτού, διότι έλεγεν ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς, νοήσας εν εαυτό την δύναμην την εξελθούσαν απ' αυτού, στραφίσεν το όχλο έλεγε «Τι σύγκισε τα ημάτια μου» και έλεγον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις «Τις μου ίγγισε» και περιέβλεπε δια να είδη την πράξα σαν τούτο. Η δε γινή, φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έγινεν επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθειαν. Ο δε είπε προς αυτήν, «Φύγατερ, η πίστη σου σε έσωσεν, ύπαγε εις ειρήνην, και έσω υγιής από της μάστιγό σου». Ενώ αυτός ελάλη έτη, έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε, τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς, ευθύς ότε ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Και δεν αφήκεν ουδένα να ακολουθήσει αυτόν, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς, «Τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτού. Ο δε αφού εξέβαλεν άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέραν του παιδίου και την μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον. Και πιάσα στην χείρα του παιδίου, λέγει προς αυτήν, «Ταλιθά κούμι», το οποίον μεθερμινευόμενον είναι «κοράσιον, συλλέγω, σηκώθητη». Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη. διότι ήτο ετών 12, και εξεπλάγησαν με έκπληξην μεγάλην. Και παρήγγειλεν εις αυτούς πολλά, να μη μάθει μηδείς τούτο, και είπε να δοθεί εις αυτήν να φάγει. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Και εξήλθεν εκείθεν, και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού, και ακολουθούσιν αυτόν οι μαθητές αυτού. Και ότε ήλθε το Σάββατον, ήρχισε να διδάσκει εν τη συναγωγή, και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον «Πόθεν εις τούτον ταύτα» και «Τι η σοφία ειδωθήσε εις αυτόν, ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού, δεν είναι ούτως ο Τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και δεν είναι εαδελφέ αυτού εν ταύτα παροιμήν, και σκανδαλίζοντο εν αυτό». Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης ανευτιμής η μη εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάμει η μη ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσεν αυτούς και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών και περιήρχετο τας κόμμας κύκλου διδάσκων. Και προσκαλέσα στους 12 ήρχισε να αποστέλει αυτούς 2-2 και έδιδεν εις αυτούς εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων και παρήγγειλεν εις αυτούς να μη βαστάζωση μηδέν εις την οδόν ή μη ράβδον μόνον, μη σακίον, μη άρτον, μη χαλκών εις την ζώνην, αλλά να είναι υποδεδεμένη σανδάλια και να μη ενδύονται δύο χιτώνας. Και έλεγε προς αυτούς, όπου εάν εισέλθετε εις οικίαν, εκεί μένετε εωσού εξέλθετε εκείθεν. Και όσοι δεν σας δεχθώσει, μη δε σας ακούσωσιν, εξερχόμενοι εκείθεν, εκτινάξετε των κονιορτών των υποκάτω των ποδών σας, διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αληθώ σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εις τα Σόδωμα ή Γόμορα εν ημέρα κρίσεως, παρά εις την πόλην εκείνην. Και εξελθώντες, εκήρυτον να μετανοήσωση. Και εξέβαλον πολλά δαιμόνια. Και ήλυφων πολλούς αρρώστους με έλεον και εθεράπευον. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, διότι φανερόν έγινε το όνομα αυτού, και έλεγεν ότι Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών και δια τούτο ενεργούσι εδυνάμισεν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι ο Ηλίας είναι. Άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης είναι ή ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ούτως είναι ο Ιωάννης τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός ανέστη εκ νεκρών. Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννην και έδεσεν αυτόν εν τη φυλακή δια την Ηρωδιάδα, την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην ότι δεν σ' είναι συγκεχωρημένον να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν και δεν είναι δύνατο. Διότι ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην γνωρίζον αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και διεφύλεται αυτόν και έκαμνε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως οίκουεν αυτού. Και ότε ήλθεν αρμόδιος ημέρα, καθήν ο Ηρώδης έκαμνεν εν της γενεθλίης αυτού δείπνων εις τους μεγιστάνας αυτού και εις τους χιλιάρχους και εις τους πρώτους της Γαλιλαίας, και εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ηρωδιάδος και εχόρευσε και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους συγκαθημένους, είπεν ο βασιλεύς προς το κοράσιον, «Ζήτησόν μη ό,τι αν θέλεις και θέλω σι δώσει. Και όμωσε προς αυτήν, ότι θέλω σι δώσει ό,τι με ζητήσεις έως του ημίσιος της βασιλείας μου». Η δε εξελθούσα, είπε προς την μητέρα αυτής, «Τι να ζητήσω?» Η δε είπε, «Την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ευθύς εισελθούσα με τα σπουδής εις τον βασιλέα, εζήτησε, λέγουσα, «Θέλω να μη δώσεις πάρα αυτά, επί πίνακι, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ο βασιλεύς, αν και ελυπήθη πολύ, δια τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους, δεν ήθελησε να απορρίψει την αίτηση αυτής. Και ευθύς αποστήλας ο βασιλεύς Δήμιον, προσέταξε να φερθεί η κεφαλή αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή και έφερε την κεφαλήν αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν εις το κοράσιον και το κοράσιον έδωκεν αυτή εις την μητέρα αυτής. Και ακούσαντες οι μαθητές αυτού, ήλθον και εσήκωσαν το πτώμα αυτού και έθεσαν αυτό εν μνημείο. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα και όσα έπραξαν και όσα εδίδαξαν. Και είπε προς αυτούς, «Έλθετε εσείς αυτοί κατηδίαν εις τόπον έρημον και αναπάβεστε ολίγον, διότι ήσαν πολλοί οι ερχόμενοι και οι υπάγοντες και ουδέν αφάγωσιν ευκαίρουν, και υπήγον εις έρημον τόπον με το πλοίον κατηδίαν. Και είδαν αυτούς υπάγοντας οι όχλοι, και πολλοί εγνώρισαν αυτόν. Και συνέδραμον εκεί οι πεζοί από πασών των πόλεων, και φθάσαντες προ αυτόν, συνήχθησαν πλησίον αυτού. Εξελθόν δε ο Ιησούς, είδε πολλοί όχλων, και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς πολλά. Και επειδή είχεν ήδη παρέλθει ώρα πολύ, προσελθόντες προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγουσιν ότι έρημος είναι ο τόπος και παρήλθεν ήδη πολλή ώρα. Απόλυσον αυτούς για να υπάγωσιν εις τους πέρι ξαγρούς και κόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς άρτους, διότι δεν έχουσι τι να φάγωσιν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δότε σύσεις αυτούς να φάγωσι. Και λέγωσι προς αυτόν, να υπάγομεν να αγοράσομεν 200 διναρίων άρτους και να δώσομεν εις αυτούς να φάγωσιν. Ο δε λέγει προς αυτούς, πόσους άρτους έχετε, υπάγετε και είδετε. Και αφού είδον, λέγουσι 5 και 2 ψάρια. Και προσέταξεν αυτούς να καθίσωσι πάντας επί του χλωρού χόρτου συμπόσια-συμπόσια. Και εκάθισαν πρασχέ-πρασχέ, ανά 100 και ανά 50. Και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κατέκοψε τους άρτους. Και έδιδεν εις τους μαθητάς αυτού, δια να βάλωσιν έμπροσθεν αυτόν. Και τα 2 ψάρια εμοίρασεν εις πάντας. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν. Και εσήκωσαν από των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης και από των ψαρίων. Ήσαν δε οι φαγόντες τους άρτους έως 500.000 άνδρες. Και ευθύς ινάγκασε τους μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να προϋπάγωσιν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν έως ού αυτός απολύσει των όχλων. Και απολύσας αυτούς υπήγεν εις το όρος για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε νεσπέρα, το πλοίο ήτο εν το μέσο της θαλάσσης, και αυτός μόνος επί της γης. Και είδεν αυτούς βασανιζομένους εις τον ακοπηλατώσει, διότι ήτο ο άνεμος εναντίος εις αυτούς, και περί την τετάρτην φυλακήν της νυχτός έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης και ήθελε να περάσει αυτούς. Οι δε ειδώντες αυτών περιπατούντα επί της θαλάσσης, ενόμιζαν ότι είναι φάντασμα και ανέκραξαν, διότι πάντες είδαν αυτόν και εταράχθησαν. Και ευθύς ελάλησε με ταυτόν και λέγει προς αυτούς, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και ανέβη προς αυτούς εις το πλοίον και έπαυσεν ο άνεμος. Και εξεπλήττοντο καθεαυτούς λίαν καθυπερβολήν και εθαύμαζον. Διότι δεν ενόησαν εκ των άρτων, επειδή η καρδία αυτών ήτο πεπορωμένη. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γενισαρέτ και ελιμενίστησαν. Και ότε εξήλθον εκ του πλοίου, ευθύς γνωρίσαντες αυτόν, έδραμον εις πάντα τα περίχωρα εκείνα και ήρχισαν να περιφέρωσιν επί των κραβάτων τους αρρώστους, όπου οίκουον ότι είναι εκεί. Και όπου εισήρχετο εις κόμας ή πόλης ή αγρούς, έθετον εις τας αγοράς τους ασθενείς και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσι καν το κράσπεδον του ιματίου αυτού και όσοι ίγγιζον αυτό εθεραπεύοντο.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσω, αδερφοί, σήμερα από την προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, 28 εδάφιο, που λέει: «Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού». Τα πάντα συνεργούν, λέει, προς το αγαθό. Και αν θέλουμε να δούμε αυτό το αγαθό, το αγαθό χέρι του Θεού μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να βρούμε τον προορισμό που ο Κύριος έχει για τον κάθε ένα από εμάς. Όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό, σε αυτούς που είναι κεκλειμένοι κατά τον προορισμό αυτού. Όταν καταλάβουμε και συνειδητοποιήσουμε τον προορισμό που ο Θεός έχει για μας προσωπικά, όλα στρέφονται προς το αγαθό. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και ακούστε τι λέει: «Όσους δεν προώρησε, τούτους και εκάλεσε». Μας έχει καλέσει ο Κύριος. Αμήν. «Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε». Μας δικαίωσε με τη θυσία Του, με το αίμα Του, όλους μας. «Και όσους σε δικαίωσε, τούτους και εδόξασε». Μας έχει δοξάσει. Ναι, βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Ένα μικρό μέρος είναι η δόξα του Κυρίου. Έχει να κάνει και με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι μια πρόγευση της δόξας. Αλλά τη δόξα δεν την έχουμε γευτεί ακόμα. Τη δόξα θα τη δούμε στην παρουσία Του. Εκεί μόνο μπορούμε να δούμε σε όλο το μέγεθος τη δόξα του Θεού. Εκεί είναι που θα μας δοξάσει πραγματικά. Και αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου. Αλλά, αδερφοί, για να κατακτήσουμε αυτή τη δόξα, που δεν μπορεί κανένας να την καταλάβει σαν άνθρωπος, γιατί, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία ετοίμασε ο Κύριος για μας δεν μπορεί να τα δει οφθαλμός ανθρώπινος. Δεν μπορούμε να τα δούμε. Ή κάποιο αυτή ανθρώπινο να τα καταλάβει και να τα συλλάβει. Ούτε καμιά καρδιά ανθρώπινη μπορεί να συλλάβει όλα αυτά τα οποία ο Θεός, λέει, έχει ετοιμάσει για μας. Όμως ο Κύριος θέλει να μας δοξάσει σε όλο το έπακρο. Γι' αυτό μας κάλεσε. Το θέμα είναι να βρούμε τον προορισμό μας και τελικά να φτάσουμε στο σημείο, όπως οι 24 πρεσβύτεροι που βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη, να έρθει το στεφάνι. Θυμάστε στο δέλτα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη με τους 24 πρεσβυτέρους στο θρόνο του Θεού. Φορούσαν, λέει, στέφανους χρυσούς. Και το στεφάνι έχει να κάνει με το ότι ο Θεός, αδελφοί, σου δίνει τη δόξα. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Όταν οι πρεσβύτεροι αυτοί είναι εκεί στο θρόνο, κάνουν μια κίνηση. Μετά παίρνουν τα στεφάνια και τα δίνουν σε αυτόν που κάθεται στο θρόνο και λέει: «Σε σένα ανήκει όλη η δόξα». Αμήν. Σε σένα ανήκει όλη η δόξα. Γιατί εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και είναι. Εκείνος έπλασε τα πάντα, εκείνος είναι ο πλάστης. Δεν ανήκει σε εμάς η δόξα, δίδεται σε εμάς η δόξα. Γι' αυτό λέει: «Εδόξασε». Αλλά για να μας δοξάσει ο Κύριος και να μας βάλει το στεφάνι αυτό της δόξας, θα πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι ένας αγώνας αυτή η ζωή. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Τιμωθέου 4:7: «Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος. Υπάρχει ένας αγώνας. Και δεν είναι ο αγώνας απλά να πούμε ότι επιβιώσαμε σε αυτόν τον κόσμο, κάναμε δύο παιδιά, πετύχαμε στη δουλειά μας, είμαστε στην εκκλησία και ο Κύριος απλά κάποια στιγμή θα μας πάρει μαζί του. Είναι ένας αγώνας, αδελφοί, που ο Θεός θέλει να το κατανοήσουμε σήμερα. Είμαστε παιδιά Του και θέλει να μας κάνει, λέει, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο στόχος σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αυτός θα πρέπει να είναι ο καθημερινός μας στόχος. Αμήν. Γιατί ο Κύριος είναι κληρονόμος των πάντων και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομούμε τη δόξα του Θεού. Ο Παύλος το είχε πιάσει αυτό το νόημα και λέει τον καλό τον αγώνα υγονίστη. Ποιος είναι αυτός ο καλός ο αγώνας? Τι θέλει από εμάς ο Θεός? Σε τι πεδίο να αγωνιστούμε? Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι αγωνίζονται απλά και μόνο για την πίστη τους, για να μπορούν να πιστεύουν σε εκείνον, να ομολογούν εκείνον ή να πηγαίνουν σε μια εκκλησία και αγωνίζονται. Δόξα τω Θεώ, εμείς, αδερφοί, ζούμε σε ελευθερία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την ελευθερία να δοξάζουμε τον Κύριο. Για να γίνουμε όπως ο Χριστός και να είμαστε σύμμορφοι της εικόνας του Χριστού, χρειάζεται ένας αγώνας που ο Θεός θέλει να το γνωρίσουμε, το καταλάβουμε, το κατανοήσουμε, να αγωνιστούμε γι' αυτό. Ο Παύλος αγωνιζόταν και εξωτερικά από κινδύνους, από μάχαιρες, από χίλια δυο, από διωγμούς, από λιθοβολισμούς, αλλά και μέσα του αγωνιζόταν. Και περισσότερο θα δούμε σήμερα το πώς ο Θεός θέλει να αγωνιζόμαστε ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί αυτό είναι το μείζον, αδερφοί. Λέει, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τι μπορεί να μας χωρίσει? Υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις, υπάρχουν επιθέσεις εξωτερικές, όμως υπάρχουν και εσωτερικές. Βαλόμεθα συνέχεια από το διάβολο ώστε τελικά να πέσουμε ή να έχουμε χλιαρή καρδιά ή τελικά να ψυχραθεί η αγάπη μας. Η αγάπη των πολλών, λέει, θέλει ψυχραθεί. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να μπούμε μέσα στη δόξα. Και τα στεφάνια δίδνονται σε εκείνους που αγωνίζονται και νικούν. Αμήν. Όχι στους παρατηρητές που βλέπουν τον αγώνα των άλλων, αλλά σε εκείνους που έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτόν τον αγώνα. Και τελικά θέλει ο Θεός να απολαύσουμε αυτή τη δόξα, όπως είπαμε στην αρχή. Και αυτή τη δόξα σε ένα μέτρο, τη δόξα του Θεού, θα τη δούμε και στο πρόσωπο της γης πριν να φύγουμε στην αρπαγή. Αμήν. Και η δόξα του Θεού δεν είναι μόνο η δύναμη.

αποκτήσει την παρουσία του και τη δόξα του πριν να αρπακτούμε στον ουρανό. Όλοι μας. Όμως χρειάζεται ένα στοιχείο για να κατέβει αυτή η δόξα. Ψαλμός 102:16. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Και αυτό είναι το κυρίαρχο σήμερα που θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Πότε θα φανερωθεί η δόξη? Πότε θα δοξαστούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, δηλαδή με την παρουσία, με το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα μας, να γεμίσουμε με το Πνεύμα του Θεού, να δούμε τα θαύματα, τις δυνάμεις του Κυρίου και ποιο είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο χρειαζόμαστε ώστε τελικά αυτό να το δούμε να εκπληρώνεται στη ζωή μας, στην Εκκλησία του Κυρίου, σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη δόξα, την ουράνια, ίσως λίγο, αλλά θέλουμε να δούμε αυτή τη δόξα που έχει προφητεύσει ο Κύριος. Η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα, λέει, από τη του πρώτου οίκου. Υπάρχει μια δόξα που πρόκειται να έρθει. Που πρόκειται να έρθει. Αμήν. Υπάρχει μια δόξα. Αλλά τι χρειάζεται για να δούμε αυτή τη δόξα? Να οικοδομηθεί η Σιών, η Εκκλησία. Θα πει κανένας πώς να οικοδομηθεί? Πώς μπορούμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτή την οικοδομή? Οι Απόστολοι άρχισαν αυτή την οικοδομή. Θυμάστε τον Παύλο που λέει ότι ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Και ο καθένας λέει να βλέπει πώς επικοδομεί. Το θεμέλιο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο, που έχουν βάλει άνθρωποι δυστυχώς σε άλλες ομολογίες ή υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Και άρχισαν οι Απόστολοι να οικοδομούν αυτή τη Σιών, που είναι η Εκκλησία. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης άρχισαν να οικοδομούν. Και ξέρουμε πολύ καλά τη δόξα του πρώτου οίκου. Γέμισαν εκκλησίες, χιλιάδες κόσμος, θαύματα, δυνάμεις, γινόταν σωτηρία μεγάλη, γινόταν σωτηρία παντού στον τότε γνωστό κόσμο τουλάχιστον. Και τι έγινε μετά? Όπως τον καιρό των Ισραηλιτών, η Βαβυλώνα μπήκε μέσα και κατάστρεψε αυτό το οικοδόμημα. Τα θεμέλια έμειναν, να ξέρετε όμως, γιατί τα θεμέλια είναι κάτω από τη γη και χρειάζεται κόπος για να μπουν, και όποιος θέλει να καταστρέψει μια πόλη, δύσκολο είναι να σκάψει και να βγάλει τα θεμέλια. Τα θεμέλια υπάρχουν και κάποια στοιχεία που έθεσαν οι Απόστολοι ίσως υπάρχουν ακόμα. Ο ναός καταστράφηκε, όπως τον καιρό της Βαβυλώνας. Διαλύθηκαν όλα εκείνα. Θυμάστε, πήραν τα πολύτιμα αγγεία, τα μετέφεραν στη Βαβυλώνα. Έφυγε ο λαός, εχμάλωτος. Μόνο κάποιοι φτωχοί έμειναν στο τέλος. Και είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τον καιρό των Αποστόλων. Και έπρεπε να φτάσουμε στο Μεσαίωνα, πρέπει να φτάσουμε στο Λούθυρο, έτσι να γίνει μια αρχή, και κυρίως από το 1900 και μετά να βλέπουμε αυτό το οικοδόμημα σιγά σιγά να χτίζεται. Αλλά δεν είναι μόνο η Εκκλησία, θα δούμε σήμερα. Είναι και το πώς εμείς με αποκάλυψη θα καταλάβουμε ο καθένας από εμάς το πώς να οικοδομηθεί. Γιατί είμαστε λίθοι ζώντες, λέει. Ζωντανά

0: εξάρια. Δεν μιλάμε αριθμητικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Μιλάμε ότι ο καθένας μας θα πρέπει να οικοδομηθεί, γιατί και ο καθένας από εμάς τι είναι, λέει, ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ότι καταστράφηκε η Εκκλησία σαν σύνολο μόνο, αλλά καταστράφηκαν αρχές, θεμέλια μέσα στους ανθρώπους. Το πώς ο άνθρωπος του Θεού να ζει σαν ένας πραγματικός γιος του Θεού. Δεν είναι ότι μπήκε μέσα στην Εκκλησία ο συμβιβασμός σαν σύνολο, αλλά και μέσα στον κάθε ένα πιστό. Το φρόνημα της Βαβυλώνας μπήκε μέσα στους ανθρώπους. Και άντε να το βγάλεις μετά. Όπως οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο πήγανε, βγήκαν από την Αίγυπτο, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου δεν βγήκε μέσα από τους Ισραηλίτες. Το ίδιο και με τη Βαβυλώνα το ίδιο. Έχουμε στοιχεία της διδασκαλίας, του φρονήματος της Βαβυλώνας μέσα μας. Και ο Κύριος τι θέλει να κάνει τώρα? Να οικοδομήσει όλα αυτά τα γκρεμισμένα με το Πνεύμα του το Άγιο. Να τα οικοδομήσει ξανά. Αυτό που έκανε ο Κύριος γύρω στο 460 πριν να έρθει ο Χριστός είναι ότι σήκωσε, αδερφοί, τον Κύρο πρώτα απ' όλα και μετά τον Αρταξέρξη. Σήκωσε αγίους ανθρώπους όπως ο Έσδρας και ο Νεεμίας, ώστε ξανά να οικοδομηθεί ο ναός του Θεού πρώτα και μετά η Σιών, η Ιερουσαλήμ. Και μέσα από αυτά τώρα θα δούμε, αδερφοί, κάποιες αρχές που πρέπει να οικοδομηθούν μέσα μας, του καθένα μας προσωπικά, αλλά και σαν σύνολο μέσα στην Εκκλησία, για να δούμε τελικά, αδερφοί, τη δόξα του Θεού. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Αλλιώς η δόξα του Θεού δεν πρόκειται να έρθει. Θέλουμε τη δόξα. Αν θέλουμε τη δόξα, θα πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί ο Θεός να οικοδομηθεί μέσα μας και ανάμεσά μας. Αμήν. Ώστε να δούμε το αγαθό χέρι του Θεού. Τα πάντα, λέει, συνεργών προς το αγαθό. Μου κάνει εντύπωση ότι και στον Έσδρα δύο φορές και στον Νεεμία γράφει αυτή τη φράση μέσα ο Λόγος του Θεού. Για τις αγαθείς, λέει, χείρας του Κυρίου. Το αγαθό χέρι του Κυρίου ήταν πάνω τους και στον Έσδρα και στον Νεεμία, που σε κανένα άλλο βιβλίο δεν βλέπουμε αυτή τη φράση. Το αγαθό χέρι του Θεού. Τι όμορφο να είσαι κάτω από το αγαθό χέρι του Θεού. Όχι από ένα χέρι το οποίο μπορεί να κρίνει, αλλά ένα χέρι το οποίο συνέχεια θα αγαθοποιεί και θα το νιώθεις μέσα σου. Θα νιώθεις μέσα σου τον Κύριο να ευχαριστιέται για αυτό που κάνεις. Μπορεί να περάσεις δυσκολίες, μπορεί να περάσεις χίλια δυο μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, θα δούμε και σήμερα, σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν ό,τι κατάστρεψε η Βαβυλώνα να ξαναχτιστεί. Και τον καιρό του Έσδρα βασίλευε ο Αρταξέρξης ο Α, λέει, ο επωνομαζόμενος Μακρόχειρας. Γιατί ήταν μακρόχειρας? Γιατί το δεξί του, λέει, χέρι ήταν λίγο πιο μακριά από το αριστερό. Ο Έσδρας ήταν ιερέας και γραμματέας και ήταν πολύ ζηλωτής στο λόγο του Κυρίου. Και καταλαβαίνουμε τώρα από τον Έσδρα τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού σαν πρώτο βήμα που ο Θεός, αδερφοί, είναι, το έχει σαν απαραίτητο για να μπορεί να χτιστεί ο ναός του Θεού και η Ιερουσαλήμ. Είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Έσδρας συμβολίζει τον Λόγο του Θεού. που με το λόγο του Θεού ο Κύριος οικοδομεί τη Σιόν του και εμάς προσωπικά. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ και ακούμε το λόγο του Θεού, τι κάνουμε? Οικοδομούμαστε. Τι οικοδομούμε άραγε? Ας το αναλύσει λίγο ο λόγος του Θεού σήμερα. Και ξεκίνησε το 457 μετά π.Χ. λοιπόν, ο Έσδρας, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε, ιερέας και γραμματέας, και μετά από 13 χρόνια που μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισε και έκτιζε το ναό ο Έσδρας μαζί με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες που είχαν επιστρέψει. Μετά από 13 χρόνια περίπου έρχεται ο Νεεμίας, ο οποίος Νεεμίας δεν ήταν ούτε ιερέας ούτε κάποιος άρχοντας. Έγινε όμως άρχοντας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όμως ήταν ζηλωτής, ένας από τους πιο ζηλωτές, λέει, ανθρώπους που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο Νεεμίας. Και ήταν αρχιεινοχώος και πρόσφερε κρασί στον τότε βασιλιά. Και συμβολίζει, αδερφοί, μαζί και το όνομά του. Το όνομά του είναι ότι ο Γιάχβε είναι παρηγορία, παράκλητος, έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, έχει να κάνει με την προσευχή. Και βλέπουμε δύο στοιχεία βασικά που είναι γνωστά σε όλους μας, τα δύο βασικότερα στοιχεία για να οικοδομηθεί ο λαός του Θεού, είναι ο λόγος και είναι η προσευχή και το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Δύο βασικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να οικοδομούμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού. Και δεν μπορούμε να οικοδομούμαστε χωρίς προσευχή και χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Ο Νεεμίας λοιπόν δείχνει ότι η Ιερουσαλήμ οικοδομείται με προσευχή. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει οικοδομή. Και βλέπουμε τις προσευχές του στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο 2-4, στο 4,4 κεφάλαιο, τέταρτο εδάφιο, στο τέταρτο 9, στο 5-19, στο 6-9, στο 6-14, 13-14, 13-22, 13-29 και 13-31. Δηλαδή, σε όλο το βιβλίο αυτό του Νεεμία υπάρχουν προσευχές μέσα, κάτι το οποίο σπανίζει στα υπόλοιπα. Προσευχόταν, ήταν ένας άνθρωπος προσευχής. Και είχε ζήλο για να οικοδομηθεί η Σιόν, να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Για φανταστείτε πώς ήταν η Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή. Διαλυμένη. Μπορείς να το πεις ένα ξέφραγο αμπέλι. Αυτή είναι η έννοια. Και αυτή την έννοια θέλω να την αποτυπώσουμε σήμερα μέσα μας, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού και να είμαστε ξέφραγα αμπέλια και ο διάβολος να μπαίνει μέσα και να καταστρέφει. Είτε με διανοήματα, είτε με το πνεύμα του, είτε με το κοσμικό φρόνημά του, είτε με προβλήματα στις σχέσεις, είτε με το οτιδήποτε. Άνθρωποι έχουν ξεκινήσει καλά, έχει έρθει ο Λόγος του Θεού, αλλά αδερφοί δεν είχαν αυτό ακριβώς μέσα τους, αυτήν αποκάλυψη να καταλάβουν ότι θα πρέπει να οχυρώσεις τον εαυτό σου, θα πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου, θα πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου. Όπως η Εύα, δυστυχώς, μπορεί να ήταν αθώα, αλλά ήταν αδόκιμη. Ήρθε ο διάβολος, μπλάνησε. Πόσοι άνθρωποι του Θεού την έχουν πατήσει, και αδερφοί, πρέπει και εμείς, ο καθένας από εμάς, να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε οχυρωμένοι. Είμαστε τα τείχη. Πρώτα απ' όλα έκτισε τα τείχη ο Νεεμίας. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημα του Νεεμία. Τα τείχη σε τι αποσκοπούν? Προστασία. Δέστε αυτό που λέει και για την πανοπλία του πιστού στην προς Εφεσίους επιστολή. να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε σε κάθε επίθεση του εχθρού. Και όλα εκείνα τα οποία περιγράφει εκτός τη μάχαιρα του πνεύματος είναι αμυντικά όπλα. Αυτή είναι η πανοπλία σου, αυτά είναι τα τείχη σου, αυτή είναι η προστασία σου. Άρχισε λοιπόν ο Νεεμία να οικοδομεί τείχη και κυρίως βλέπουμε το πρώτο μέλημά του ήταν οι πύλες των τείχων. Γιατί οι πύλες, για αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί οι πύλες, αδερφοί, είναι ο πρώτος κύριος στόχος του διαβόλου για να μπορεί να σε καταστρέψει. Οι πύλες. Τα τείχη είναι ψηλά. Άρα θα κοιτάξει τις πύλες, να μπει μέσα από τις πύλες. Σαν άνθρωποι ξέρουμε ότι έχουμε κάποιες πύλες που μπαίνουν πραγματάκια μέσα μας, όπως είναι τα μάτια μας, όπως είναι τα αυτιά μας, ακούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι που μπορεί να μας αγγίξει και να μας διαπεράσει εύκολα μέσα μας, ο διάβολος θα το χρησιμοποιήσει. Οι πύλες. Όταν καταστραφούν οι πύλες, έστω και μια πύλη να καταστραφεί, ο εχθρός, αδερφοί, μπορεί να μπει μέσα και να καταστρέψει ολόκληρη την πόλη. Θα δούμε γύρω στις 12 με 13 πύλες που οικοδόμησε ο Νεεμίας σήμερα. Και κάθε μια έχει ένα όνομα. Τα ονόματα δινόταν ανάλογα συνήθως, όχι πάντα, το τι γινόταν στην πύλη. Δηλαδή, άνθρωποι εμπορευόταν σε κάθε μια πύλη κάποια διαφορετικά πράγματα. Υπήρχε η προβατική πύλη. Τι δούμε. Εμπορευόταν πρόβατα. Υπήρχε η χθυϊκή πύλη. Τα ψάρια. Οι έμποροι έκαναν εμπόριο σε αυτή την πύλη περισσότερο τα ψάρια τους. Ερχόταν οι έμποροι απ' έξω και έμπαιναν σε αυτή την πύλη. Τα είχαν ξεχωρίσει τα πράγματα μάλλον. Έτσι. Η πύλη των ύπων. Άλλη μια πύλη. Αλλά θα δούμε ότι κάθε μια πύλη όμως έχει ένα σύμβολο. Υπάρχει συμβολικός χαρακτήρας σε κάθε μια πύλη που ο Κύριος θέλει να μας δείξει σήμερα ώστε να φυλακτούμε. Ώστε να οικοδομήσουμε κι εμείς τις πύλες μας. Ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να μπει. Γιατί μέσα από εκεί είναι που θα προσπαθήσει να μπει πρώτα απ' όλα ο εχθρός. Θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Ή θέλουμε να είμαστε ξέφραγα μπέλια. Αυτοί οι συμβολισμοί, αδερφοί, στις πύλες που έκτισε ο Νεεμία. Με προσευχή. Αλλά και έχει να κάνει και ο λόγος. Βλέπετε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Ο Έσδρας είναι ο λόγος που έρχεται και μας οικοδομεί. Και έρχεται μετά ο αρχιεινοχώος, ο Νεεμία. Είναι η προσευχή, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οικοδομούμαστε με το Λόγο του Κυρίου και οικοδομούμαστε με το Πνεύμα. Λέει, όποιος θέλει, λέει, όποιος μιλάει γλώσσα αγνώριστον, τι κάνει τον εαυτό του, τι κάνει. Οικοδομή. Μιλάμε για μια οικοδομή. Δεν είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Όπου φυσάει ο άνεμος, ό,τι μας πει ο κόσμος, ό,τι μας πει η τηλεόραση, τα πιστεύω μας να είναι όπως οι υπόλοιποι, να μπορούμε να αλλάζουμε απόψεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Μας θέλει να είμαστε οικοδομημένοι, προστατευμένοι μέχρι τέλους. Αυτοί λοιπόν οι συμβολισμοί έχουν να κάνουν με την Εκκλησία σαν σύνολο, αλλά και με εμάς προσωπικά. Και θα δούμε την πρώτη πύλη, που είναι η προβατική πύλη. Τι συμβολίζει αυτή η πύλη? Συμβολίζει, αδελφοί, την αποκατάσταση των Αγίων στη Διαθήκη του Θεού. Κάτι το οποίο ο εχθρός γκρέμισε τη Διαθήκη. Αμήν, γκρέμισε τη Διαθήκη. Γκρέμισε τον αληθινό ποιμένα μας. που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς γίνεται ο ποιμένας μας και θα πρέπει να είναι ο ποιμένας μας. Εμείς τα πρόβατά Του, η Εκκλησία η μάντρα Του, βασικά στοιχεία. Αμήν. Να είμαστε κάτω από τη Διαθήκη του Θεού. Μιλήσαμε για τις Διαθήκες του Θεού τις τελευταίες φορές, που η Διαθήκη της Καινής Διαθήκης, τελευταία Διαθήκη που είναι η Καινή Διαθήκη, στηρίζεται, αδελφοί, στην αγάπη. Αμήν. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Είδαμε τη Διαθήκη με τον Αβραάμ, με τον Δαβίδ, με τον Νόε, στην Παλαιά Διαθήκη. Διάφορες διαθήκες έκανα, αλλά στην Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με την σχέση της αγάπης που πρέπει να έχουμε εμείς με τον Κύριο και ανάμεσά μας. Είμαστε πρόβατα. Λέει στο ΚΓ ψαλμό, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εκείνος είναι ο ποιμένας μου. Αμήν. Δεν έχουμε άλλο ποιμένο. Βασικό στοιχείο, το πρώτο βασικό στοιχείο, να οικοδομηθεί δηλαδή αυτή η σχέση, η σωστή σχέση του ανθρώπου του Θεού με τον καλό ποιμένα Του. Καταλάβουμε ότι είμαστε πρόβατα. Να υπακούσουμε στον ποιμένα μας, να μας οδηγεί εκείνο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μετά οικοδομήθηκε μια άλλη πύλη, η πύλη Ιχθυϊκή. Τα ψάρια έχουν να κάνουν με τις ψυχές και τον Ευαγγελισμό. Μόλις σχεδόν πίστεψε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, λέει, εγώ, λέει, πλέον θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων. Ανθρώπους θέλετε αγρέβιλοι. Προσέξτε, μιλάμε για την οικοδομή της Εκκλησίας, αλλά και την οικοδομή τη δικιά μας προσωπικά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί χωρίς να έχουμε την καρδιά να δώσουμε το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους. Ένα βασικό, θυμάστε, στην πανοπλία που λέει μέσα στην προσεφεσίους είναι τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου. Μα πώς μπορεί αυτό να με προστατεύσει? Και βέβαια σε προστατεύει. Ο Κύριος σε οδηγεί, αδερφοί, στη σωτηρία. Αμήν. Δεν αποσπάσεσαι άλλους στόχους. Προετοιμάζεσαι. Έχεις στόχους μπροστά σου. Δεν αποσπάσαι δεξιά και αριστερά το τι κάνει ο ένας, το τι κάνει ο άλλος, το τι ο ένας ηθοποιός ή ο άλλος ηθοποιός ή οτιδήποτε άλλο, τηλεοράσεις, χίλια δύο πράγματα. Είσαι συγκεντρωμένος και προστατευμένος στο έργο του Κύριου. Αμήν. Τους άφησε, τους είπε να αφήσουν τα δίχτυα τους για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εάν ήταν στα δίχτυα τους, αδερφοί, τι θα γινότανε? Αν ήταν μόνο στα δίχτυα τους, θα ξέρει κανένας τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, ή μήπως θα ήταν και αυτοί από το υπόλοιπο πλήθος που έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο Κύριος μας κάλεσε όχι μόνο για να μας καλέσει, μας έδωσε κλίση και τι άλλο, και αποστολή, που μέσα σε αυτή την αποστολή προστατευόμαστε και εμείς και οικοδομούμαστε, γιατί λέει όποιος ποτίζει θέλει ποτιστεί και αυτός. Άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα στο γεμίσω. Επιμένας μας ο καλός να αγρεύουμε ανθρώπους, να είμαστε μέσα στην αποστολή του Κυρίου. Η επόμενη πύλη είναι η παλαιά πύλη, έτσι λεγόταν, που οικοδόμησε ο Νεεμίας και συμβολίζει την επιστροφή στην αποστολική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, να είμαστε δηλαδή στο θεμέλιο. Ακριβώς το θεμέλιο, γιατί εκεί είναι η προστασία μας. Μπορούμε να είμαστε σε άλλο θεμέλιο. Θα πρέπει να είμαστε στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Ακούστε τι λέει στην Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι. Δεν είμαστε στη Βαβυλώνα ξένοι. Δεν παρικούμε στη Βαβυλώνα. Αλλά πλέον και εμείς όπως ο Νεεμία και οι υπόλοιποι, που ήρθε χιλιάδες κόσμος γύρισε, είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Και ακούστε τι λέει, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον. Αυτή είναι η αποστολική πίστη των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίων. Όταν οικοδομηθεί ο ναός εις Ιών, ο Κύριος θα κατέβει μέσα στη δόξα του. Εν το οποίο λέει ναό και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν την οικοδομή που λέγεται Εκκλησία και τη δικιά μας οικοδομή που πρέπει να είμαστε και εμείς ναός του Θεού, ο καθένας μας προσωπικά. Είπα και ξαναλέω, δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δείτε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που μεκτηρίζει το λαό Ισραήλ και τους λέει ότι είναι σαν μια άμπελος η οποία τελικά δεν έφερε καλά κλίματα αλλά έφερε κακά κλίματα, εγώ λέει θα καταστρέψω τους φραγμούς, θα μπει μέσα ο αγριόχειρος, λέει, και θα καταστρέψει την άμπελο. Είναι πύλες αυτές. Μας θέλει λοιπόν να είμαστε προστατευμένοι σαν σύνολο, σαν εκκλησία. Οι πύλες μας να είναι ισχυρές, να είναι δυνατές, αλλά και οι δικές μας οι πύλες προσωπικά, σαν παιδιά του Θεού. Να οικοδομήσεις την αγιωτάτη πίστη, το λέει μέσα. Να οικοδομούμαστε στην αγιωτάτη πίστη μας. Όλη μας η σπουδή να είναι εκεί. Και θεολογικά, αλλά και εμπειρικά, σαν παιδιά του Θεού, να ακολουθήσουμε τα βήματα που χάραξαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, πρώτος ο Ιησούς Χριστός, και να οικοδομούμαστε πάνω σε αυτά. Η παλιά πύλη είναι η πρώτη αδελφή διδασκαλία. Αμήν. Που χάλασε η Βαβυλώνα, αυτό έκανε. Χάλασε όλο αυτό που ο Κύριος έκτισε με τους Αποστόλους. Το διάλυσε όλο. Και τώρα αυτό θέλει ο Θεός να το οικοδομήσει ξανά. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη της Φάραγγος, που συμβολίζει την ταπείνωση του Θεού. Το γεφύρωμα κάθε χάσματος για να έρθει η παρουσία του πάνω στο λαό του. Η Φάραγγα επίσης, όπως και εδώ, θα δούμε και στο Λουκά που λέει, θυμάστε τον Ιωάννη, τον βαπτιστήρι, πάσα Φάραγγ θέλει υψωθεί και πάν βουνό θέλει ταπεινωθεί. Τα φαράγγια ήταν, ξέρουμε τι είναι τα φαράγγια, αλλά συμβολίζει την ταπείνωση του ανθρώπου. Την ταπείνωση του ανθρώπου. Και λέει ότι εγώ, λέει, θα το σηκώσω τα φαράγγια. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι είχαν ταπεινωθεί τόσο πολύ που μπορεί να είχαν αυτοκατάκριση, μπορεί να μην είχαν δύναμη να σηκωθούν, και ήρθε ο Ιησούς Χριστός ώστε να υψώσει τους ανθρώπους, δηλαδή να τους βγάλει μέσα από αυτή την κατάσταση και να τους υψώσει. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, να ξέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε μέσα από φαράγγια. Ο λαός Ισραήλ είχε ταπεινωθεί καθώς είχε πάει στη Βαβυλώνα. Και πλέον είχαν το φρόνημα του δούλου. Του δούλου με την κακή έννοια όμως. Εκείνο το ανθρώπου που δεν είχε μέσα του τη δύναμη να αντισταθεί, όπως και ο λαός Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο. Έπρεπε να σηκώσει τον Μωυσή για να τους ξεσηκώσει. Και πάλι, πάμε πάλι πίσω. Τι δουλειά εμείς έχουμε. Ο Κύριος θέλει να πάρει αυτό το φρόνημα της ήττας. Αμήν. Θέλει να πάρει αυτό το φρόνημα της ήττας. Συμβολίζει επίσης τις δοκιμασίες της ζωής που περνάμε μέσα από αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ότι η πρώτη εκκλησία, οι Απόστολοι δίδασκαν, λέει, τους ανθρώπους που πίστευαν ότι δια πολλών θλίψεων θα μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μια διδασκαλία αυτό. Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, το καμίνι που μπορεί να περνάει ο καθένας από εμάς, που δεν πρέπει να μας καταβάλει. Αμήν. Δεν πρέπει να μας καταβάλει αυτό. Πρέπει να σταθούμε, να καταλάβουμε γιατί περνάμε μέσα από εκεί. Η ελαφρά θλίψη μας, λέει, εργάζεται σε εμάς αιώνιο βάρος δόξης. Αλίμονο με τις δυσκολίες μας να τα παρατήσουμε. Γιατί μια μεθοδία του εχθρού είναι αυτό ακριβώς, το να μας περάσει από θλίψεις, από δυσκολίες, ώστε τελικά να τα παρατήσουμε. Αυτό είναι το φρόνημα που ο διάβολος θέλει να βάλει. Το φρόνημα του Χριστού όμως ποιο είναι? Ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε εκείνους που αγαπούν το Θεό, σε εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με τον προορισμό Του. Αυτό είναι το φρόνημα και αυτή είναι η οικοδομή. Αμήν. Μπορεί να περνάμε μέσα από αυτή την πύλη της φάραγγος, όμως αδερφοί, θα πρέπει να έχουμε μέσα μας αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τα πάντα ο Κύριος θα στρέφει προς το αγαθό. Η ελαφρά μας λήψη εργάζεται σε μας, τι λέει, αιώνιο βάρος δόξης. Ο διάβολος θα έρθει και θα σου πει ότι δεν αξίζεις τίποτα και ότι εξαιτίας των πράξεών σου και των λαθών σου είσαι σε αυτή την κατάσταση που είσαι. Ο Θεός έχει ξεχάσει και εκεί θα πεθάνεις, κακομοίρη μου. Όμως αδερφοί, εμείς έχουμε τον καλό μας τον Ποιμένα, που ακόμα και το προβατάκι του να είναι στο φαράγγι, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα αφήσει τα 99 και θα πάει να βρει το πλανόμενο, το σηκώσει. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Όταν περνάμε μέσα από θλίψεις και μέσα από δυσκολίες, μέσα από αυτή την πύλη της φάραγγος, θα μας οδηγήσει στην επόμενη πύλη που λέγεται η πύλη της κοπρίας και συμβολίζει την αποβολή της κοσμικότητας και το θάνατο της σάρκας. Όταν περνάμε μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, αδερφοί, και κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και μέσα από αυτές τις κοιλάδες του θανάτου, ένα πράγμα ο Κύριος θέλει να εργαστεί, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να πάρουμε αποφάσεις. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά είναι μια καινούρια αρχή για μια καινούρια ζωή, για καινούριες αποφάσεις. Περνάμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς για να πάρουμε καινούριες αποφάσεις, ώστε να αφιερωθούμε τέλεια στον Κύριο και να βγάλουμε από πάνω μας κάθε τι το οποίο είναι αμαρτωλό, σαρκικό. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον οποίο ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλο, κοπριά, για να κερδίσω τον Χριστό. Αμήν. Τα πάντα είναι κοπριά. Τα πάντα είναι σκύβαλα. Μπορεί να περάσεις μέσα και από το νοσοκομείο και μέσα από αρρώστιες και μέσα από θλίψεις και μέσα από ανέχειες και μέσα από καταστροφές. Αλλά αυτό, αδερφοί, κάτι σημαίνει και κάτι σηματοδοτεί. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος μαζί σου. Να αφαιρέσεις από μέσα σου την κοπριά. Αμήν. Θέλει να σε οικοδομήσει ο Κύριος. Δεν θέλει να σε καταστρέψει. Οικοδομεί μέσα μας, αδερφοί, τα θαυμάσια Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται προστασία σε μας. Θυμάστε την πανοπλία. Μην ξεχνάμε την πανοπλία σε συνδυασμό. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Γιατί χρειαζόμαστε την περικεφαλαία της σωτηρίας? Ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να βάζει μέσα μας διανοήματα ότι ο Θεός μπορεί να σε ξεχάσει και να μην σωθείς τελικά. Βάλε τα υπόλοιπα, την ασπίδα της πίστης κτλ. Τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο δεν είναι, αφού είμαστε χριστιανοί και αγαπάμε τον Κύριο, δεν είναι μάταιο. Γι' αυτό λέει και ότι ο κόπος σας, λέει, δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Δεν είναι μάταιο. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει σε αυτό το σύντομο βίο της ζωής μας, αδερφοί, προς το καλό και προς τη δόξα Του. Αρκεί εμείς να το καταλάβουμε και να είμαστε προστατευμένοι. Μην σου βάζει ο εχθρός ότι ο Κύριος εξέχασε. Μη σου βάλει μυρολατρία. Μη σου βάλει μέσα σου αυτολύπηση, αυτοκατάκριση και χίλια δυο, και τελικά να πέσει ο άνθρωπος στα τάρταρα και τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί χαίρεται ο διάβολος. Ο Θεός θέλει να μας οικοδομήσει, να μας μάθει, αδερφοί, ότι τα πάντα συνεργούν προς τον Θεό. Για να φτάσουμε μετά στην πύλη της πηγής. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρουμε αυτό το εδάφιο που λέει την τελευταία ημέρα της εορτής στεκόταν ο Ιησούς και είπε «Όποιος διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει». Η πηγή της ζωής, το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, το Πνεύμα το Άγιο. Γλώσσας. Όποιος μιλάει γλώσσες, λέει, τον εαυτό του οικοδομεί. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αυτό είναι που μας προστατεύει από συναισθήματα που είναι από τον διάβολο, από πνεύματα κάθαρτα. Πώς μπορούμε αλλιώς, εάν δεν μάθουμε τον πνευματικό πόλεμο, να μπορούμε να νικούμε τα πνεύματα που είναι τα πνεύματα της πονηρίας? Γι' αυτό και λέει μετά στην Εφεσίου στο τέλος, προσευχόμενοι, λέει, με το Πνεύμα το Άγιο, μετά που περιγράφει την περικεφαλαία. Είναι ο αραβώνας κληρονομίας μας. Είναι ένα κομμάτι από τη δόξα του Θεού. Διαβάζω στην Αποκάλυψη το 21 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Εγώ είμαι το Α, το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Η πύλη της πηγής. Οικοδομούμαστε με αυτό. Προστατευόμαστε με αυτό. Βαδίζουμε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Αμήν. Κλείνει και αυτή η πόρτα. Ο εχθρός δεν μπορεί να μπει με το Πνεύμα του όταν η πόρτα αυτή είναι κλειστή. Αμήν. Δεν μπορεί να μπει με διάφορα όνειρα, με ψεύτικες οράσεις ή προφητείες ή χίλια δυο. Προστατευόμαστε. Προστατευόμαστε. Θέλει ο Θεός να προστατευτούμε. Για βάλουμε λίγο με το μυαλό μας πόσα είδη επιθέσεων μπορεί ο διάβολος να χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Πόσα. Πάρα πολλά. Γι' αυτό και κάθε πόρτα που είναι ανοιχτή θα πρέπει να κλείσει. Αμήν. Να κλείσει. Και μετά η δόξα του Θεού θα κατέβει. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη των υδάτων και συμβολίζει τον εμπειρικό καθαρισμό μας από το Λόγο του Θεού. Λέει στην Εφεσίου στο 5:25 ότι ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία και την παρέδωσε και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να την αγιάσει, λέει, καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Η πύλη των υδάτων. Ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Προστασία. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καταστρέψει τα διανοήματα του εχθρού. Γι' αυτό και ο Θεός θέλει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα μας. Όταν η πύλη αυτή είναι γκρεμισμένη, αδερφοί, ο εχθρός εκεί μέσα σε σένα πρόσβαση. Και αρχινάς και λες και φιλοσοφείς. Ναι, αλλά ο Τάδε είπε αυτό και έχει δίκιο, αν το σκεφτείς καλά. Ο Λόγος του Θεού τι λέει. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού τι λέει. Να γεμίζουμε με το Λόγο του Κυρίου ώστε να είμαστε προστατευμένοι. Για να φτάσουμε μετά στην πύλη των ύπων, που έχει να κάνει με τη δύναμη για πόλεμο. Που ο Θεός θέλει να έχει ο καθένας από μας αυτή τη δύναμη. Το να αγωνιστούμε τον καλό τον αγώνα, να πολεμήσουμε τις δυνάμεις του σκότους. Να μην είμαστε μόνο σε άμυνα, αλλά να μπορούμε και να κάνουμε επίθεση εναντίον. Ίσως μέσα από αυτή την πύλη να έβγαιναν οι υπείς σε καιρό πολέμου. Ίσως λέω. Το γνωστό εδάφιο που λέει «Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν» στον Ιερεμία στο 12:5 και σε κάνουν να τονίσεις, τότε πως θέλεις αντιπαραταχτεί προς τους ύπους. Ο Ηλίας έτρεχε πιο πριν από τα άλογα του Αχάβ. Δύναμη. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει δύναμη. Να μην είμαστε μόνο κρυμμένοι. Αχ, μη. Αλλά θέλει ο Θεός να γίνουμε όπως ο Χριστός που λέει «Ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του εχθρού, τα έργα του διαβόλου». Δεν είμαστε μόνο για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να προστατεύσουμε την Εκκλησία του Κυρίου, να μην χαθεί κανένας μόνο. Εδώ ήρθαμε για πόλεμο, για να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού και χρειάζεται δύναμη εξίσους. Γι' αυτό και για αυτό το λόγο τους είπε «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ», τους λέει. «Εωσού ντυθείτε δύναμη εξ ύψους και τότε θέλετε είστε μάρτυρες σε μένα», λέει. Δύναμη. Πρέπει να χτιστεί αυτή η πύλη των ύπων. Να γεμίσουμε από τον Κύριο. Να πληρωθούμε με το Πνεύμα Του. Την παρουσία Του. Όπως είπα, αυτές οι πύλες οικοδομούνται με το Λόγο και με την προσευχή. Αμήν. Με το Λόγο του Κυρίου και κυρίως με την προσευχή. Καθώς μελετάμε το Λόγο και έρχεται ο Λόγος μετά με την προσευχή και γίνεται επίγνωση μέσα μας. Και πράξη. Ξεφεύγουμε από τη θεωρία και μπαίνουμε μέσα στην πράξη. Η Ανατολική Πύλη συμβολίζει τον ερχομό του Κυρίου στη δεύτερη έλευσή του και έχει να κάνει με τη δίκαια κρίση του Θεού. Είναι εκεί που θα πρέπει να αυτό που ίσως να το ονομάζουμε εσχατολογία. Το τι θα γίνει στο τέλος των καιρών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αδερφοί αυτό είναι που μας γεμίζει ένα θείο Άγιο φόβο για μας αλλά και για τον κόσμο έξω. Και το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι καθαρισόμαστε. Όποιος έχει την ελπίδα, λέει, αυτή καθαρίζει τον εαυτό του όπως αυτός είναι καθαρός. Λέει μέσα στο Μαλαχία, στο 3ο κεφάλαιο 2 εδάφιο, ποιος δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού. Η έλευση είναι η δευτέρα παρουσία, η δευτέρα έλευση του Κυρίου. Δηλαδή, που έρθει ο Κύριος να κρίνει. Ποιος μπορεί να την αντέξει, την έλευση αυτή. Ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος θα έρθει να κρίνει. Γι' αυτό και λέει παρακάτω ότι θα καθαρίσει τους Ιούς Λεβί. Όλους εμάς. Πρέπει να μας καθαρίσει. Θα πει κανένας είναι καλό να έχεις αυτό το φόβο μέσα σου. Ναι, το φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, Φόβος Κυρίου. Ναι. Ο Κύριος θα έρθει να κρίνει. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του? Μόνο με τη χάρη του Κυρίου μπορούμε. Γι' αυτό και πρέπει να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Να φύγει κάθε φόβος. Α, τι να τους πω στους ανθρώπους. Τι να τους πω στους ανθρώπους. Αδερφοί, όταν είμαστε οικοδομημένοι όπως ο Θεός θέλει, όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι πραγματικά έχουμε φόβο Θεού, έρχονται. Έχουν έρθει τελευταία άτομα τα οποία δεν περίμενα ποτέ να μου ζητήσουν προσευχή. Ποτέ. Και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Γιατί βλέπουν τη ζωή μας. Βλέπουν τη ζωή μας. Βλέπουν ότι αυτά τα οποία λέμε, όσο το δυνατόν τα πράττουμε. Άλλος ήρθε και μου λέει, α, αυτό είναι το ελάττωμά σου, λέει, Τρίφωνε. Λέει, δεν μπορεί να λες ψέματα, γιατί πιστεύεις εκεί που πιστεύεις. Και μου φέρει ένα ρολόι και το είχα ξεχάσει, δεν το είχα δώσει.